save you from yourself. When you

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
16: Η γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
19: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
20: Καλημέρα και καλό μήνα. Σε 15 ημέρες αναμένεται το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι 46 ασθενείς ακόμη δεν έχουν μετακινηθεί. Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, που λειτουργούσε χωρίς άδεια, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι παθόντες και οι οικογένειες των θυμάτων στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό, υπογραμμίζει το σκεπτικό του βουλεύματος που παραπέμπει τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στην τραγωδία των Ντεμπών. Η Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα. Για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026, η Προεδρία θα ασκήσει μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, σε μια δύσκολη περίοδο και εν μέσω κρίσεων. Τα 20 λεπτά αγγίζει επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη με κρατική στήριξη και έκπτωση των δηληστηρίων. Οι θελώδεις άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ακτοπλοεία, ενώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου σε Χανιά και Ρέθυμνο είναι κλειστά τα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία σήμερα μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα
0: μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
14: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
5: Έτοιμος ο Verstraeten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraeten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
7: παπά,
1: παπά,
6: και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν νοκάουτ.
8: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
6: Είστε έτοιμοι?
9: Άντε, μπράβο.

0: λίγο την ομούρθε σήμερα εδώ με διαπίστευση εθνική, κορδωμένο. Σαν το μαυροκορδάτο εδώ πέρα, για να σε δω και από κάτω φανέλα Λούσιφερ. Τι συνδυασμό είναι αυτό, εγώ.
1: Αυτή η Ελλάδα είναι Λούσιφερ, είναι.
0: Έλα. Α, γενικότερα η Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα λες.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Είναι προκλητική, δηλαδή.
1: Είναι προκλητική.
0: Είναι προκλητική στο μάτι.
1: Παραβατική.
0: Είναι παραβατική, δεν τη λες, αλλά προκλητική τη λες.
1: Ποια είναι προκλητική στο μάτι.
0: Τι πια.
1: Ποια είναι προκλητική.
0: Η εθνική Ελλάδα, σου λες.
1: Θα κερδίσει, είπα να είναι προκλητική.
0: Δεν θα κάνει τώρα. Του Ολλανδού, στο τζάμπι, θα πα να δει το τζάμπι το βράδυ.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θα προλάβει να πα το
1: δει. Η εταιρεία με είπε να κάνει το μάτι. Εμένα.
0: Εσένα βάλε. Εσύ ο πιο υπόλοιπο.
1: Εγώ
0: θα βάλει εταιρεία.
1: Εγώ
0: θα βάλει την εταιρεία.
1: Εγώ μπάγκα και ο Τόλιο θα κάνω.
0: Τα ψυχοπαίδια σου.
1: Ναι.
0: Εσύ με τα ψυχοπαίδια σου κανονικά. Έτσι θα είναι πιο.
1: Ξέρουν 4 τόνου μπάλα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, το ξέρω, αλλά είναι ψυχοπαίδια σου. Εντάξει.
1: Ψυχοπαίδια ξέρουν μπάλα.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην ατζέντα μα. Γιατί έχουμε αρκετά και σήμερα. Πώ φαίνονται οι νιου look εδώ οθόνε.
1: Ποια νιου look οθόνε.
0: Ποια, τα αγγλικά δεν τα εξάσκησε καθόλου.
1: Τι είναι ο λογοθέτη.
0: Οι καινούργιες αυτές εδώ, οι ματιά, οι οθόνες.
1: Α, ναι, βλέπω και το.
0: Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Παγκόσμια μέρα χορτοφαγίας.
1: Ναι.
0: Πρόσθε κανένα χορταράκι, πας φωσκάς. Τίποτα. Μηδέν.
1: Δεν μ' αρέσουν τα χόρτα.
0: Μηδέν, δηλαδή όταν πας έξω και τρως κανένα καλό ψαράκι.
1: Όταν πει η παρέα θέλω χόρτα, λέω.
0: Δεν θα πάρεις κανένα χορταράκι.
1: Παίρνω την ελιά από το χόρτο μόνο και βάζει μια ελιά πάνω.
0: Την ελιά δεν τη λες και χόρτο.
1: Όχι, με τα χόρτα και το λάδι.
0: Α, τσιμπάς την ελιά από πάνω. Με τα δάχτυλα συνήθως, έτσι.
1: Ποιο είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος που τρώει χόρτα.
0: Και όμως υπάρχουν πολλοί χορτοφάγοι. Τέλεια, ένα συνδυασμό ρε Τίνο μου.
1: Μα φάει χόρτα, ρε, τι είναι ρε κατσίκα, φάει χόρτα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, Τίνο μου.
1: Ναι, είχα ένα φίλο Ανανία.
0: Εσύ δεν φάγες Ανανία. Και η Ανανούλα.
1: Είχατε κανένα Ανανία στον ΠΑΟΚ.
0: Είχαμε.
1: Ποιον.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά είχαμε σίγουρα ένα Ανανία.
1: Ποιον Ανανία είχα.
0: Έλα, για πες, για πες. Πού ήταν ο Ανανία. Είχαμε ένα Ανανία.
1: Πού έπαιζε.
0: Έλατε, άφησα και το κινητό έξω. Τώρα θα μου το είχα στείλει τα τσακαλάκια μου. Άφησα και τα κλειδιά.
1: Φίλος του Μπούζα ήταν.
0: Επέστονται, άντε, μην μας γαλιάζει. Χατζιμπαλόγλου.
1: Χατζιμπαλόγλου.
0: Εγώ όλα σε 9 και 4 τώρα μας κάνεις τώρα κουιζάκια. Άμα θες κουιζ, βάλε.
1: Γιατρός του ΠΑΟΚ χρόνια.
0: Ο Ανανίας Χατζιμπαλόγλου.
1: Κάφρος ΠΑΟΞής, φίλος μου.
0: Γιατί το λες κάφρο τον άνθρωπο.
1: Γιατί ήταν. Πώς το λένε, μπολιασμένος με παοξυλίκι μόλιγο.
0: Καλά, ο παοξής έχει ένα στοιχείο. Είναι παθιάς.
1: Πολύ καλός γιατρός.
0: Είναι παθιάς με την ομάδα. Τι θες να είναι, Καζοζέ, φλόρος να είναι.
1: Πέθανε ο Φουκαράς.
0: Πέθανε. Εντάξει, λοιπόν. Ζωή σε εμάς.
1: Δεν ξέρεις το κάνει κανένα Τζιμπαλόγλου. 20 χρόνια στον ΠΑΟΚ γιατρός.
0: Από πότε μέχρι πότε.
1: Πότε.
0: Από πότε. Ποια περίοδο ήταν, άνθρωπε.
1: 80-90.
0: 80-90. Πιτσιρίκουσε, δεν θα έδινα βάση.
1: Και παραπάνω θα σου λέω.
0: Δεν έδινα βάση ποιο είναι ο γιατρός. Τότε εδώ μόνο του παίχτε ασχολιόμουν. Μετά ευαθύνει. Στην πορεία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και γίγαντα πρωταθλητή Κουλ 2027.
1: Δεν που, καταλαβαίνω. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
0: Δεν καταλαβαίνω. Για τον μπάσκετ θα τα πούμε στην πορεία.
1: Φάιντερ στο Μετρόπολη.
0: Πού
1: ήμασταν.
0: Ήμασταν χθες στο Παλατάκι, θα πούμε μαζί εκεί και με Γιώργο Πετρίδη, με όλα τα παιδιά.
1: Κάνατε χαρούλες στον πρόεδρο.
0: Δεν ήτανε.
1: Βάλε πάω κάρα και να κολφωνάζετε.
0: Όχι. Ναι. Αυτά τα λένε αυτοί που θέλουν να πικάρουν, να εντρικάρουν.
1: Πήγανε
0: στα social.
1: Και φωνάζανε στα βάλε social. Πάω κάρα, ένα γκολ.
0: Αυτοί ποιος.
1: Μιλάμε οι μπασκετικοί παοξίδες. Πήγανε στο Παλατάκι και φωνάζανε. Ναι. Βάλε πάω κάρα, ένα γκολ.
0: Αυτό έγινε στη διακοπή.
1: Ναι.
0: Όταν χάλασε η μπασκέτα.
1: Ναι.
0: Και κάνανε χουλιαμά. Τώρα αν εσείς δεν μπορεί να διαχωρίσετε το χουλιαμά με την πραγματικότητα, είναι δικό σας το πρόβλημα, δεν δικό μας.
1: Τι νομίζετε, θα βάλει δοκάρια μετά το.
0: Ναι, είναι δικό σας το. Αν εσείς δεν μπορεί να κατανοήσετε την αλφαβήτα και το πείραγμα και το χουλιαμά, είναι δικό σας, δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
1: Δεν είμαστε παοξίδες να μην κατανοήσουμε την αλφαβήτα.
0: Πώς δεν είστε. Άμα δεν καταλαβαίνετε το αστείο από την πραγματικότητα, είναι χειρότερο από το να μην ξέρετε
1: την αλφαβήτα. Την αλφαβήτα,
0: ναι. Ναι, την αλφαβήτα, γιατί όχι μόνο στο κορδελιό, παντού. Παντού. Σας χάλασε γι' αυτό τώρα, σας πείραξε γι' αυτό, έτσι. Μέχρι πρώτη ως λέγατε. Πόσοι πάτε, 1500. Τώρα γεμίζουμε τα γήπεδα, σας πειράζει και αυτό. Άντε να δούμε τι θα σας πειράξει άλλο.
1: Τι γήπεδα γεμίζετε, είναι οπαδοί της νίκης είστε.
0: Όλοι το ίδιο είναι.
1: Τι γήπεδα γεμίζετε.
0: Όλοι, οπαδοί της νίκης είναι. Γιατί η εθνική.
1: Με το χατζόπλο το γεμίζετε.
0: Πώς δεν το γεμίζαμε.
1: Τι να γεμίζετε, ρε ψοφίμια να πούμε.
0: 4.500 διαρκείες είχαμε πέσει.
1: Α, ψοφίμια να πούμε.
0: Α, δεν έχεις ιδέα. Ασχολείσαι τώρα, έμαθες. 4.500 διαρκείες είχαμε πέσει.
1: Για να μην κάνετε καμιά νίκη καν αυτό και να μην.
0: Φέτος θα κάνουμε συνέχεια νίκη.
1: Μα φύγει κανένας.
0: Θα κάνουμε συνέχεια
1: νίκη. Μισθακίδης να μην βαρεθεί.
0: Με αυτό το όνειρο, όπως φεύγει ο Σαββίδης. Από το 12 και μετά θα φύγει ο Μισαβίδης. Θα φύγει ακόμα πέρασαν 15 χρόνια.
1: Οπαδοί της νίκης, άιτε, αγαπάτε τον Μπάουκ.
0: Όλοι οπαδοί έτσι είναι.
1: Άιτε, αγαπάμε τον Μπάουκ, αγαπάμε τον Άρη. Οπαδί της νίκης είστε.
0: Όλοι. Καμιά. Το ξαναλέω, η εθνική σήμερα, αν δεν ήταν τόσο καλή, αν δεν κέρδιζε, θα γινόταν sold out σε δύο ώρες.
1: Τα σοφικά σας δεν αγαπάτε. Ποια ομάδα να αγαπάτε.
0: Ναι.
1: Τους εαυτούς σας αγαπάτε.
0: Πιο πολύ αυτή την ομάδα δεν έχει κουράσει.

0: οπότε πάλι σαν αυτά που πιο πολύ από αυτή την εβδομάδα δεν έχει κουράσει ποτέ ο ραπ. Ποτέ. Πάλι σαν αυτά, πες του να μην τα ξαναλέει διαρκώς.
1: Δεν φωνάζετε να βάλετε ένα γκολ.
0: Και σε απάντησα γιατί ήμουν εκεί. Σε απάντησα.
1: Δεν θέλετε καμιά αιστεία και σε
0: τι θες να σου πω. Έχει διακοπεί το μάτς και κάνει χουλιαμά ο κόσμος. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε και άλλα. Δηλαδή από όλο το παιχνίδι αυτό κρατάς. Δεν τσιγκλίζει κανέναν. Αυτό σου λέω. Να καλά σε λέω φίλο.
1: Και θέλω εγώ να τσιγκλίζω κανέναν. Γιατί δεν το τσιγκλίζω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θες να μας την πεις, α πούμε. Θέλω να μας ειδικάσει.
1: Βλέπω όταν μιλάμε για τον Πάουκ, δεν δέχεστε χιούμορ.
0: Μα μόνο για τον Πάουκ μιλά, δεν μιλά για κανέναν.
1: Γιατί εσείς εδώ, γιατί ο μιλάτε εδώ όλη μέρα να πούμε. Μιλάτε για καμιά άλλη ομάδα.
0: Όταν μιλάμε για άλλη ομάδα, κοκό κάνεις μωρέ, έλα, κοκοκό, παγκόσμια μέρα χορτοφαγίας. Λοιπόν, και Ανανίας είπαμε, πάμε να δούμε ποιοι άλλοι είναι στο
1: πάω και φέμ, τι να πω εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Τι δεν λέμε.
1: Τι να πω για τον Παναθηναϊκό, τι
0: δεν
1: να...
0: λέμε.
1: Τι να πεις.
0: Δεν λέμε για τον Άρη, δεν λέμε για τον Άρη. Δεν λέμε.
1: Ποιον Άρη,
0: ναι. Εχθές έπαιζε ο Πάουκ και ο Παναθηναϊκός. Με αυτούς ασχολούμε και με την εθνική. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εθνική.
0: Με την επικαιρότητα. Εθνική Ελλάδα.
1: Είσαι στη συνέντευξη που του Τσάβη να πούμε.
0: Δεν πρόλαβα. Τι είμαι, δύο άτομα είμαι. Θα διεκτηνιστώ, τι να κάνω. Έπρεπε να διαλέξω.
1: Τον πρόεδρο τον ίδιο, έκανε καλούλε. Ήταν εκεί ο πρόεδρο.
0: Πάλι τα ίδια θα λε.
1: Α, ήταν.
0: Καλά, πριν ένα λεπτό με ρώτησες.
1: Ναι.
0: Ξεχνάς, τι έπαθε.
1: Χαρούλες τον έκανες.
0: Σε είπα δεν ήταν εκεί.
1: Α, δεν ήτανε.
0: Καλά, ρε, πριν ένα λεπτό ρε,
1: καλά, με ρώτησες. Καλά, μου ότι θα είναι.
0: Στο πρωινό ρεπορτάζ, στο απόγευμα δεν ήταν εκεί. Όχι, ήταν η φίλη σου εκεί. Η φίλη σου που αναμοχλεύσει ο Καλιάκης, λέει τι έγινε, λέει συνέχεια, λέει με το μαγαζί μου ασχολείται. Ο Τσακμακάς, ο Πετμετζάς, όλοι.
1: Φίλοι δικοί σου παραγγείλουν, όχι δικοί μου. Και είναι φίλοι εδώ πέρα τη οικογένεια, πολύ καλή. Δικοί μου φίλοι δεν είναι.
0: Δεν είναι. Εσένα ποιοι είναι οι φίλοι σου.
1: Δεν έχω φίλου εγώ.
0: Άντρε, δεν
1: έχεις. Την
0: στα οβάλ, στα μοβάλ, πώ δεν πα, συνέχεια πα και μαζί με τα παππούδια και τι γιαγιάδε τερλικώνεται και πίνετε. Μια χαρά.
1: Ενώ εσύ στι πιτσαρίε όλοι νεολαία είναι.
0: Με νεολαία πάω, ναι, φυσικά. Και πάλι στο ίντερνετ για τον Πάουκ μιλάς ρε καραφλό εξεγίνε λέει.
1: Παρακολουθείς βλέπω εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωρίς, εκεί αφού θες να μιλάς γιατί μιλάς όλο για τον Πάουκ.
1: Γιατί τον αγαπά.
0: Άτε ρε, έλα ρε, τι αγάπη είναι αυτή ρε. Αγαπάω, να μάθουμε κι εμείς.
1: Αγαπάω Πάουκ.
0: Φτάνει με την καραμέλα, εδώ είμαστε μόνο Πάουκ. Και στο ίντερνετ μπορεί να λες ό,τι θες, μόνο με τον Πάουκ ασχολείσαι.
1: Γι' αυτό είμαι πρώτος.
0: Άρα που καταλήγουμε.
1: Ότι η μεγάλη Παουκάρα μου δίνει θεαματικότητα.
0: Γι' αυτό του μπέκαμε τη μεγάλη Παουκάρα.
1: Α, είπαμε κάτι άλλο.
0: Α, είπαμε κάτι άλλο, ναι.
1: Μήπως πρέπει να σας γλύφουμε.
0: Και γενικότερα πέσω να το φαλακρό. Να μην κρίνει εξ ιδίων τα λότρια. Αυτό είναι σήμα κατά
1: τα. Ποιο είναι τα λότρια και τα ίδια.
0: Άσο τώρα, άμα το αναλύσουμε, θα πάμε ολόκληρη εκπομπή. Καλημέρα, καλό μήνα. Ναι, ρε παιδιά, καλό μήνα, ρε Ντίνο μου. Οκτώβρης.
1: Γιατί χαίρεσαι.
0: Χαίρομαι, καλό μήνα. Εσύ πάντως σίγουρα χαίρεσαι.
1: Γιατί να
0: σε λίγο θα ανεβαίνει 3-3 τα σκαλοπάτια να πα στο λογιστήριο. Μια χαρά χαίρεσαι.
1: Εσύ δεν πα.
0: Εγώ δεν πάω, όχι.
1: Δεν πα, ε.
0: Όχι, δεν πάω.
1: Ω, δεν κάνω τίποτα, δεν πληρωθώ.
0: Όχι, δεν λέω δεν κάνω τίποτα. Λίγο δουλειά.
1: Καλά στην πιάτσα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Χθες πέρασα μπροστά από το σταθμό σα και ο δρόμο ήταν γεμάτο νερά. Στην αρχή νόμιζα ότι έσπασε κάποιο σωλήνα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι δουλεύει εκεί ο ραπ και τα σάλια του από το χθεσινό σλουρπ είχαν φτάσει μέχρι την 17η Οκτωβρίου-Σεπτεμβρίου εδώ πέρα.
1: Δεν είναι σωστός τρόπος να.
0: Τι αγόρι μου.
1: Να γλύφεις και να κάνεις. Το κάνουμε μια φορά έτσι για να το καλό.
0: Άντε να δούμε σήμερα, να δούμε αν θα έχουμε σήμερα. Όχι για το καλό, για το κακό. Θα δούμε κάτι θα γίνει πάλι σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης να πούμε. Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την εξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική γιορτή σήμερα στην Κύπρο. 1960. Τις καλημέρες μας στους κουμπάρους εκεί που μας ακούνε.
1: Δεν μας χωνεύουν.
0: Λες, ε.
1: Όχι, λέω, δεν μας χωνεύουν. Και δικαιώς δεν μας χωνεύουν γιατί τους πουλήσαμε.
0: Εντάξει, πάντως είναι εθνική εορτή σήμερα.
1: Αν ήμουν Κύπριος δηλαδή και άκουγα για Έλληνα, θα γύρισα τα μάτια μου να
0: πω. Θα φούντωνες. Καλά, εσένα. Γενικότερα, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, φουντώνουν τα.
1: Δεν φουντώνουν.
0: Φουντώνεις, θα βρεις κάτι. Και σε κάτι
1: οι φίλοι μας, οι κουμπάροι, τι κουμπάροι μας, τους πουλήσατε το 74. Τους πουλήσαμε, μάλλον.
0: Εσείς, εγώ δεν τους πουλήσα.
1: Εσύ γιατί.
0: Αγέννητος. Άρα εσείς πουλήσατε. Μην με χρόνια.
1: Οι προγόνοι μας,
0: ναι. Και εσύ μέσα ήσουν. Ναι.
1: Μέσα χρόνια, 6 χρόνια.
0: 7 συμμετείχες. Λοιπόν, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος σαν σήμερα το 1992 εναντίον του τουρκικού ναρκαλευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
1: Δεν πειράζει, εσείς αυτά σκοτώνονται.
0: Πες τώρα, έγινε κάναν άσκηση, κατά λάθος βάρεσε Το σαραπόκατο μου αβανέ.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά έφυγαν πέντε παλικάράκια έφυγαν, φίλε.
1: Σε άσκηση πήγαν κάποιοι.
0: Άσκηση.
1: Στατιστικά κάποιοι θα πεθάνουν.
0: Σε άσκηση, γιατί να πεθάνουν, φίλε, αφού άσκηση κάνει.
1: Σε άσκηση είναι, στην προπόνηση που
0: τραυματίζει. Τραυματίζει και στην προπόνηση. Αλλά εδώ τώρα άλλο τραυματισμό και άλλο χάσει τη ζωή μου τώρα. Πάνε στρατό, έχουν στείλει μαμά του παιδί και ο μπαμπά και να πει σε άσκηση έφυγε.
1: Α, έκανε το γιοτά. Εγώ το γιοτά.
0: Εσύ έκανε το ταχυδρόμο. Γράμμα.
1: Όχι, θα πάω να πλακώνω με τις ασκήσεις.
0: Εσύ πέτυχες κιόλας και με τα ίμια, δεν ήσουν μέσα.
1: Νέος ήλεκτος.
0: Αλλά έμπρασε πάρω εκεί στην πρώτη γραμμή, σε πετάξουνε. Να πα εκεί
1: στην. Να, είχα πάω οξύ μέσω.
0: Άντε πάλι.
1: Είχα πάω
0: οξύ. Όλο πα οξύδε σε σώζουν. Όλο πα οξύδε σε γιατρεύουν. Όλοι πα οξύδε σε δίνουν ακροματικότητα και αυτού βρίζει συνέχεια. Πώ εξηγείται αυτό το πράγμα.
1: Δεν έβρισε.
0: Σαρόπουλο, τι, για πα οξύ, δεν είναι.
1: Όχι, Αριανό είναι.
0: Αριανό Σαρόπουλο. Αν νόμιζα πα οξύ.
1: Πα οξύ μέστρο.
0: Α, ο Άννη, ναι. Εντάξει, τώρα έτσι, αλλά γενικώ ο μπίκο στα μάτια πώ έχει κάνει. Πα οξύ. Αυτοί σε δίνουν ακροματικότητε. Αυτοί σε γιατρεύουν. Αυτοί σε καβατζώνουν. Αυτοί σε.
1: Για ποιου μιλάω.
0: Ναι, αλλά εσύ τους βρίζεις.
1: Τι σημασία έχει.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Στη γειτονιά μου δεν έχω πάω ξύδε εκεί στην.
0: Γεμάτο. Γεμάτο. Εκεί κάτω χουρμούζει, κάτω τούμπα.
1: Δεν έχω φίλους εγώ εκεί πέρα.
0: Ναι. Ναι, αυτό λέω. Πώς είσαι που κάνω.
1: Πρέπει να σας γλύβω εκεί σαν τον Μπούζα την καλύτερη.
0: Δεν είπα να μας γλύβεις, αλλά μιλες και πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή, χθες από όλο το σκηνικό στο Παλατάκι που ήταν ένα πανηγύρι, μια γιορτή.
1: Σιγά την ομάδα που κερδίσατε.
0: Α, τώρα ορίστε, ψάχνει να βρει κάτι.
1: Σιγά την κέντρο.
0: Μια χαρά ομάδα ήταν.
1: Σιγά την ομάδα.
0: Μια χαρά.
1: Με το ζόρι τη Μαρέσκα.
0: Τι Μαρέσκα.
1: Ποια είναι. Μαφιόζα, πώς τη λέει.
0: Πουτανέσκα. Έτσι. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Με βγάζει. Δεν, μια χαρά ομάδα. Τι με το ζόρι. Τρία λεπτά μπάσκετ παίζει ο Πάκου. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Έχει γίνει Ολυμπιακό Παναναναϊκό. Κοντάρι 3-4 λεπτά.
1: Κοντάρι να πνιγεί κιόλα εκεί.
0: Γιατί.
1: Πήγε στην τουαλέτα και κατουρούσε ο καλάθι.
0: Ναι, στη διακοπή έγινε το σκηνικό. Αυτά κατευθείαν, ό,τι λέμε εκτός να τα πει εδώ. Πήγα τουαλέτα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή στη διακοπή τότε με την μπασκέτα.
1: Ναι.
0: Και πώς πάω, χτυπάω την πόρτα, πάω, ο άλλος, βλέπω τον καλάθι, δύο μέτρα ο καλάθις. Πήγε και αυτός να κάνει την ανάγκη. Τι να κάνω, αφού είχαμε διακοπή.
1: Εντάξει, αυτός είναι δύο μέτρα, η φούσκα του θα είναι μεγάλη.
0: Α, δεν πάει αυτό.
1: Κοντός, πιο μικρή φούσκα.
0: Δεν παίζει έτσι αυτό.
1: Πιο γρήγορα κατούρι.
0: Δεν παίζει αυτό. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Α, ρώτα τους φίλους παοξίδους γιατρούς, να σε εξηγήσουν.
1: Θα πω, ο καλάθις είναι 2 μέτρα.
0: Ναι.
1: Να
0: μην είναι. Τι σχέση έχει φούσκα,
1: ρε. Όχι, ο ροδόχος κοίτα του πιο μεγάλο του Κουγιανού που είναι 1,65.
0: Λες, ε.
1: Λογικό είναι.
0: Στο κανάλι του. Στο κανάλι του ραπ λέει, τέλος πάντων, κράζει αυτός τώρα τους συνεργάτες που είπες ότι ξέρουν μπάλα. Σαχάνι ρωτούσαν, λέει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μας, δεν είναι το θέμα μας. Άσου, δεν το
1: οι συνεργάτες μας ξέρουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι 24 και ξέρει ιστορία από το 1950.
0: Άλλο ιστορία, άλλο μπάλα.
1: Και μπάλα ξέρει. Και τακτικές ξέρει και τα πάντα.
0: Ναι. Άλλο ιστορία, άλλο μπάλα. Σαν σήμερα ο Great Alexander.
1: Από τον Τέμι Νικολάηδη καλύτερη ανάλυση.
0: Έλα ρε, εσύ τώρα, πλάκα με καθόλου. Ο Τέμι είναι κορυφαίο τώρα. Μην συγχύσει τώρα με τον Τέμι, ρε.
1: Τον Τέμι Νικολάηδη και τον Κατσουράνη καλύτερη ανάλυση κάνουν οι συνεργάτε μου να πούμε.
0: Ναι, δηλαδή τώρα ο Μπάκ, άμα τον Μπάκα τον ίδιο να ρωτήσει.
1: Ο Μπάκα από τον Κατσουράνη κάνει καλύτερη ανάλυση.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτό το ραδιόφωνο, ρε φίλε.
1: Επειδή έπαιζε μπάλα, την
0: παλάτα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, στη χώρα μα, σηκώνω και τα χέρια. Τι άλλο θα ακούσουμε, Βρεβέβιλε.
1: Μπορεί να δει
0: ποιο
1: είναι ερώσιλο.
0: Μπορεί να δει τώρα φεύγουν τα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο στον περιφερειακό.
1: Ναι. Μπορεί να δει ο Ντέμις που δεν ξέρει να μιλάει.
0: Ο Ντέμις.
1: Ναι, δεν ξέρει να μιλάει. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Πλάκα δει, με κάνεις.
1: Τις τακτικές που βλέπει ο Μπάκας και ο Τόλιος τώρα. Σοβαρά μιλάς. Χαμπάρι δεν είναι. Ένας παίκτης και τι καλή τρίπλα.
0: Χθες με έκανε στη Βύση καλύτερη από την Ατζελίνα Ζολή. Πάρτινα εδώ πέρα.
1: Την Ατζελίνα Ζολή. Ποιο είναι αυτό ο άντρα,
0: τα ψυχοπαίδια σου. Σήμερα με τα κάνουν το Μπάκα και τον Τόλιο μου. Τα κάνει καλύτερα από τον Ντέμι. Δηλαδή, τι άλλο. Δεν είναι εδώ, τι αυτή.
1: Στην ανάλυση. Τα σκαλοπάτια δυο την ανεβάζαν.
0: Πού είναι την ανεβάζαν.
1: Προηγουμένω. Δυο άτομα την ανεβάζαν στα σκαλοπάτια.
0: Εδώ βλέπει να την ανεβάζουν. Την συνόδευαν, βρε άνθρωποι. Δεν ξέρει ότι τι γυναίκε συνοδεύουν. Βρε χειρπανε. Βρε πιγκουίνε τη χορμούζη. Δεν ξέρει ότι τι γυναίκε τη συνοδεύουν, τι παίρνουν αγκαζέ.
1: Μπάκι στα πουνουζάκια, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρει τα πουνουζάκια. Πάρε μάτι τώρα εσύ την
1: Ατζελίνα.
0: Πάρε μάτι, Μόνικα Μπελούτσι. Χθε με έκανε στη Βύση σαλίστερων και την Μπελούτσι μου την έκανε.
1: Άμα σε βάλει κάτω η Βύση, 10 μεροκάματα
0: θα βάλει. Να βάλει Βύση 70 χρονών σίκουα και ξύπνα μαζί στο πρωί και θα σε πω εγώ τι θα με βάλει.
1: Ενώ άμα ξυπνά με τη γυναίκα σου,
0: μια χαρά είναι η γυναίκα μου. Μια χαρά. Αλλά τώρα την Πελούτσι μου την έκανες με τριούμπα και μου κάνεις τη Βύση Θεά χθες. Και σήμερα μου κάνεις τον Τόλιο και τον Πόσο και τον Μπάκα.
1: Σε ανάλυση η μπάλα. Τόνους ξέρουν καλύτερα. Να αναλύσουν.
0: Γι' αυτό το ραδιόφωνο αυτό είναι πρώτο. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι λαλακία του κατέβει και να γίνει. Δηλαδή τώρα αυτά
1: τα λαλακία.
0: Τι είναι.
1: Κάτσε μια μέρα ακούσει τον Τέμι, ένα μάτσα το αναλύσει.
0: Ο Τέμι είναι υπέροχο.
1: Είναι λέει.
0: Καταπληκτικό. Τώρα πέτυχε στην περίπτωση.
1: 17 ελληνικές λέξεις ξέρει.
0: Πλάκα με
1: στη 18η μέρη ανεξεταστέως φύγει από εδώ πέρα.
0: Ενώ εσύ.
1: Φύγει από δάνα.
0: Ενώ εσύ. Τι μισέ τι λε κανονικά. Του άλλου παίχτε του λε λάθο και έχει τον μπάκα να σε κάνει ανάλυση που σε λέει για κοτσομπολιό.
1: Σε μένα έρχεται.
0: Που συγκρίνει τώρα τον μπάκα.
1: Σε μένα έρχονται οι βόντα φωγεί. Στον μπάκα ήρθαν οι εταιρείε. Δεν πήγα στον Τέμι. Τον Τέμι τον πήγα επειδή έπαιζε μπάλα.
0: Άσε δε τώρα. Δηλαδή τώρα μου συγκρίνει χωρί πλάκα τον Τέμι.
1: Σε ανάλυση. Σοβαρά μιλά. Ούτε μία εκατομμύριο. Κάτσε να δει.
0: Τι να δω.
1: Κάτσε να δει.
0: Θα έχω εγώ τώρα την επιλογή να φάω φιλέ τον μπον φιλέ. Ναι, ναι. Ή να φάω χόρτα και θα μου πεις τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Αυτό με λες τώρα. Θα διαλέξω εγώ τα χόρτα. Και σε σου λέω για γυναίκες.
1: Και συμπήρες το μυστακίδι στο κανάλι και μόλις σας την πέσαν οι παοξίδες. Έκανε, έκανε κάκα του και έφυγε.
0: Τι σχέση έχει αυτό.
1: Τι να πείτε
0: ναι,
1: μόνο.
0: Αυτό τι σχέση τι έχει τώρα που εσύ μου συγκρίνεις τους συνεργάτες σου με τον Τέμι.
1: Με τον Τέμι, ναι, στην ανάλυση.
0: Δύο παιδάκια τα οποία είναι άσχετα από το ποδόσφαιρο, ναι, τους πήρες παραμάσκαλα. Άσχετα.
1: Επειδή έπαιξε ο Τέμι, έπαιξε μεγάλη
0: με έναν επαγγελματία ναι, ποδοσφαιριστή ναι, που είναι 50 χρόνια
1: στο αντικείμενο. Σαν τηλεσχολιαστή δεν μετράει.
0: Όλοι έχουν
1: γίνει. Δεν μετράει σαν τηλεσχολιαστή.
0: Και ποιο μετράει.
1: Ο Μπάκα.
0: Τα ψυχοπαίδια.
1: Ναι, τα δικά μου τα ψυχοπαίδια. Ο Τόλιο, ναι.
0: Και βάλτου να κάνουν μόνο σε εκπομπή.
1: Γιατί.
0: Βάλτου να κάνουν.
1: Γιατί κάνει μόνο στον Τέμι.
0: Ο Τέμι ρεφίλ είναι πριμαντόνα είναι ρεφίλ.
1: 16 λέξει του είσαι.
0: Δηλαδή τώρα μα συγκρίνει τον Τέμι τώρα πραγματικά. Δηλαδή αυτά τα λε και τα εννοεί.
1: Δεν τα εννοώ, ναι, γιατί.
0: Γελάει ο κόσμο.
1: Ποιο γελάει ο κόσμο.
0: Όλο ο κόσμο.
1: Α κάτσει να δει ανάλυση Τέμι, να κάτσει να δει και του δικού μου.
0: Τι ανάλυση να δουν.
1: Τι ανάλυση να δουν.
0: Τι ανάλυση να δουν.
1: Πώς πάει το ανάποδο από
2: όλοι. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ματίας, τώρα ανέβρα το όνομα.
1: Τι σχέση έχει ο παλέμαχος παίχτης με την ανάλυση ποδοσφαίρου. Θέλω να βάλω τον Μίχο εδώ τώρα, τον Πέτρο τον Μίχο.
0: Τι τη σχέση.
1: Ιδέα δεν έχει να αναλύσει.
0: Άλλο, αν δεν μπορεί να τα εκφράσει με λόγια, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Τι να εκφράσει.
0: Ναι, ο άλλος συγκρίνει τον πάγκο, τι άλλο θα ακούσουμε στη ζωή μας.
1: Το 90% των παλεμάχων ποδοσφαιριστών δεν ξέρουν να αναλύσουν ποδόσφαιρο.
0: Κούλησε λάθος, ο Μπάκας και ο Τούλιος παίζαν ποδόσφαιρο, λέει.
1: Δεν έχει σχέση αν έπαιξε.
0: Στο σχολείο.
1: Και ο Μουρίνιο δεν έπαιξε ποδόσφαιρο.
0: Εσύ ο Μουρίνιο μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα. Τι συγκρίνεις τώρα. Ο Μουρίνιο ήταν μέσα σε ομάδες από 28 χρονών, 27. Σαν δεν μπορούσε να γίνει ποδοσφαιριστής και ήταν μέσα.
1: Βλέπετε τι την ουρά στη θεαματικότητα, παιδιά. Και θα βλέπετε τον Τέμι εκεί στα μεγάλα
0: άλλο τα κανάλια. Η ακροματικότητα, η ακροματικότητα είναι κάτι άλλο. Ο κόσμος σε σένα θα μπει να δει, να ακούσει την ατάκα, το χαβαλέ, τη λαλακία, το πείραγμα, το τέτοιο.
1: Ζηλεύετε αυτό είναι
0: άλλο. Και άλλο η ανάλυση.
1: Τους νέους, εσύ
0: τώρα.
1: Εγώ,
0: ναι, άσε. Ναι. Εδώ τώρα μου συγκρίνει την ανάλυση. Εγώ δεν σου είπα. Και εμένα μαμούλη μπορεί να σου έλεγα κάτσω να δω εσένα και χαβαλέ. Να γουστάρω να γελάσω.
1: Αν το φέρω εγώ τον πιτσιρικά 24 χρονών τον Τόλιο σε ραδιόφωνο θα κάνει και ακροματικότητα.
0: Πες για να ξέρει ότι κανένας δεν το βλέπει και δεν τον παρακολουθεί για τις αναλύσεις. Για το σόου το βλέπουμε και για την καλτήλα. Να, το εδώ, φανατικό σου τέτοιο.
1: Ενώ με τον
0: Τέμι
1: παραμορφωθήκατε με τον Τέμι. 15 λέξεις.
0: Έχει κόμπλεξ απέναντι στον Τέμι, λέει, κουλτή δεν καταλαβαίνεις.
1: Είναι μεγάλο κόμπλεξ.
0: Έχεις.
1: Τρελό
0: κόμπλεξ.
1: Ας ανέβεις το ρίγκα πάνω.
0: Δεν πιστεύω να μιλάει σοβαρά. Πιστεύω να κάνει
1: σοβαρότατα πλάκα. Μιλάω.
0: Ναι. Μη με τσιγκλάτε και ανοίξω στόμα μου για τον μπάκα, λέει.
1: Σοβαρότατα. Θες να φέρουμε τον Τουρσουνίδη να κάνει ανάλυση ποδοσφαίρου.
0: Ρε αγόρι μου, θα σε εξηγήσω πάλι κάτι άλλο.
1: Θα φέρουμε τον Τουρσουνίδη. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τώρα ο Πάοκ να ξέρει.
0: Ρε αγόρι μου, άλλο σου λέω. Άλλο αν δεν μπορείς να τα πεις με ελληνικά να τα κατονίσει ο κόσμος. Ξέρει, όχι.
1: Ξέρεις, θα του πεις.
0: Ναι. Βρε, ποια προσπάθεια, αν δεν είχαν. Μάλιστα. Οκ, okay, κάποια μηνύματα ξεφεύγουν εδώ πέρα.
1: Ναι. Τις έχω ανάψει τα αίματα,
0: τους έχεις ανάψει. Ναι. Τους έχεις ανάψει. Κοίταξε, για μένα top 3 αναλυτών
1: ναι.
0: είναι ο Νταμπίζας.
1: Ναι.
0: Ο Ντέμις. Ναι. Σίγουρα ο Ντέμις έχει ραγδαία βελτιωσίνα. Ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος που βγήκε.
1: Τι
0: και στην αρχή, εντάξει, μέχρι να συνηθίσει φώτα. Ο Ντέμις είναι καταπληκτικός.
1: Ο Χριστοδουλόπουλος είναι, ο Ταμπίζας είναι.
0: Και ο Λάζαρος.
1: Ο Σταμπίζας είναι, ο Μπορμπόκης ο Βασίλης είναι.
0: Και ο Μπορμπόκης πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Καλύτερη από τον Μπακ αυτή και τον.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή του
1: Ντέμις.
0: Άρα έχει. Τι σχέση με τον Ντέμι τώρα, εσύ, ο οποίος τη χάνει να είναι και ο αγαπημένος μου και γι' αυτό τον υπερασπίζομαι.
1: Τι, από πού είναι αγαπημένος,
0: ο αγαπημένος μου παίχτης.
1: Γιατί είναι αγαπημένος.
0: Γιατί αυτόν γούσταρα. Εσύ πώς είχες τον Χριστίδη.
1: Γιατί το Χριστίδη.
0: Πώς είχε το Χριστίδη.
1: Έπιασε τα μπέναλτι τώρα.
0: Εγώ είχα τον Ντέμι γιατί με εξέβραζε ο τρόπος που έπαιζε, έβαζε τα γκολ.
1: Σαν παίχτης, ρε.
0: Φυσικά.
1: Θεός ήταν.
0: Αυτό σε λέω.
1: Αλλά όχι και αναλυτής.
0: Μια χαρά είναι. Κορυφαίος. Μας ζοχάδιασες πρωί-πρωί τώρα. Δηλαδή ήρθες εδώ, μας τσίτωσες, φεύγει τώρα και γελάει ο άλλος. Ρε, τι άλλο θα ακούσουμε. Ούτε το σας σήμερα προλάβαμε να πούμε. Λοιπόν, Ερμάνος μου εδώ θα είμαστε. Θα επιστρέψουμε. Α, να πιει λίγο καφέ να συνέλθει. Γιατί θα μας μουρλάνει στο τέλος. Τώρα, τι έχουμε για σας. Έχουμε για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις δεδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο. Η Δημάκη σου προτείνει το νέο σύστημα δεδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για να κενήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, παιδιά, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού. Πάμε να πάρουμε τον αέρα μας γιατί μας φυτίλιασε πρωί-πρωί. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε λίγο γιατί έχει σουσού το σαν σήμερα. Και πάμε βούρσο μπατσάκια δουλίτσα διότι παίζει Ελλαδάρα μας σήμερα. Μην ξεχνιόμαστε, το βραδάκι θα είμαστε απαρτία όλοι εκεί στην Τούμπα για το Ελλάδα-Ολλανδία. Θα πάμε στα μπασκετικά, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Πάλι καλά που έχουμε και αυτά αυτό το διάστημα. Να το ψάξουν εκεί λίγο στη FIFA, UEFA που είναι, ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Τρεις εβδομάδες. Είναι too much, παιδιά. Είναι too much. Θα ξεχάσουμε και αυτά που γνωρίζαμε. Και άντε, εμείς θα τα ξεχάσουμε. Και οι παίχτες και αυτοί θα βγουν εκτός ρυθμού. Και δυστυχώς αυτό θα το ξαναβιώσουμε και του χρόνου και ούτω καθεξής. Αλλά δείτε το λίγο, γιατί είναι υπερβολικές οι τρεις εβδομάδες. Break, rap and cool. Επιστρέφουμε στον όπο.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπόλης! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας μέρα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς νέα προβλήματα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μετρούν σημαντικές απουσίες. Το sold out στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την υποστήριξη 30.000 φιλάθλων για τη μάχη της κορυφής. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τις Μανρέσα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά, με τον Τσέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Έκρινε την αναμέτρηση η έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας στην τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλεμπάν με 102-79 στο ΑΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, χτίζοντας γρήγορα μια μη αναστρέψιμη διαφορά. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαμίτινγκ. Λογαμίτινγκ. Συνεργείο. Ψυχιατρικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, τις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες, Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume.
17: Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Η Εθνική Ελλάδος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και η Indesport σε συνεργασία με την Adidas δημιουργούν στο Mediterranean Cosmos μια μοναδική φούτμπολ εμπειρία για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Έλα να ζεις στον παλμό του γηπέδου, στην καρδιά της πόλης. Δοκίμασε τις ικανότητες σου στα football challenges και κάνε face painting στα χρώματα της Εθνικής. Τύπωσε και τη δική σου φανέλα. Όλα αυτά στο Mediterranean Cosmos, το ποδόσφαιρο που γίνεται εμπειρία. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Είπαμε, είναι εβδομάδα Εθνικής εδώ στην πόλη μας και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και για τα παιχνίδια και για όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που επικρατεί.
1: Καλύτερος αναλυτής. Ήταν ο Μιχαλίτσος, αλλά πέθανε.
0: Εντάξει, ήταν φίλος τώρα. Ούτε, αυτό δεν είναι.
1: Δεν έχει φίλος. Ναι. Δεν έχει φίλος. Ούτε Κατσουράνηδες, ούτε Γιαννακόπουλοι, τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Κατσουράνης. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει και ο λόγος. Είναι και η ροή του λόγου. Έτσι. Είναι και ο τρόπος που μιλάει. Ανάλυση κάνει και ο Τσάρτας. Αλλά με κοιμίζει. Ανάλυση κάνει και ο Τσάρτας πολύ καλή. Αλλά με κοιμίζει με αυτό το αργό. Εγώ θέλω να είναι και σπιντάτο, να έχει και ένταση, να έχει και στόφο, να έχει και όλα, ρε παιδί μου. Κατσουράνης. Κατσουράνης και τα μπίζες. Εκεί έχω καταλήξει.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Μπάκας και, μπάκας και τόλια.
0: Καλά, εδώ τώρα γελάνε, δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται με τα γέλια και το τι έχω μαζέψει
1: από. Καλά, δεν πήρατε χαμπάρι ότι το 90% των παλεμάχων είναι καμένα χαρτιά.
0: Γιατί τους πολεμάς, ζηλεύεις έτσι.
1: Να ζηλεύεις τους παλεμάχους.
0: Γιατί πήρανε, καμένα χαρτιά. Πήρανε γιούρο, πήρανε δόξα, πήρανε χρήμα, πήρανε αναγνώριση, εφόρου ζωής.
1: Δεν είναι να τους βγάζει να μιλάνε για μπάλα. Το 10% είναι μόνο.
0: Και ο Σάμαρης είναι καλός.
1: Ναι.
0: Και ο Σάμαρης είναι πολύ καλός, όντως. Ναι. Και δεν του το είχα, είναι. Γι' αυτό σου λέω το θέμα της γνώσης πρέπει να συνδυάζεται.
1: Είναι στο 10%, έτσι.
0: Πρέπει να συνδυάζεται και με τον τρόπο που τα λες.
1: Μην πάω βγάζει τον καθένα να κάνει ανάλυση επειδή έπαιζε μπάλα. Επειδή έπαιζε μπάλα δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Ναι, πρέπει να μπορεί να τα μεταλαμπαδεύσει όλα.
1: Ο Τσουρέλας ήξερε να λέει, του κόψατε το μικρόφωνο.
0: Ποιοι?
1: Γιατί έκανε κριτική.
0: Λοιπόν,
1: στο Σαββίδι να πούμε και τα λοιπά.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Εδώ πέρα και όλα σου κόψαμε. Γιατί έκανε κριτική του
1: Σαββίδι. Εγώ μίλησα, του κόψατε το μικρόφωνο. Γενικά δεν μιλάω εγώ εδώ, εκεί.
0: Α,
1: εδώ,
0: εσύ γενικά. Αόριστα μιλάς πάλι. Άμα είναι αόριστα δεν έχει σημασία. Λοιπόν,
1: χάρη. Το Βασιλάκο, του κόψατε το μικρόφωνο.
0: Χάρη Εμμανουηλίδη, έχουμε
2: λοιπόν, δει. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από ποιο δρόμο μήνα. Θα κόψουμε δρόμο.
1: Μην με καπελώνει, Εμμανουηλίδη, α ένα ολόκληρο.
0: Εγώ να σε καπελώσω.
1: Λοιπόν, το Βασιλάκο λοιπόν. Ο οποίος έκανε κριτική, δεν τον ακούω πολύ να βγαίνει να μιλάει.
0: Βγάλ' τον εσύ!
1: Ο Τσουρέλας, να πούμε.
0: Γιατί που έκανε κριτική και δεν κάνεις εσένα.
1: Έτσι θέλω, ρε.
0: Βγάλ' τον εσύ! Τον Τσουρέλα,
1: να πούμε που ξέρει ανάλυση 4 τόνους. 4 τόνους, δεν το βλέπω να έχω. Επειδή κάνω κριτική τον ΠΑΟΚ.
0: Κωστή πάντως. Και βγάλ' τον αφέτος σε εκπομπές σου. Γιατί το κρίνεις στους άλλους.
2: Κωστή πάντως ο Βασιλάκος.
0: Ο Βασιλάκος.
2: Ο Βασιλάκος μίλησε στο Μετρόπολη 14
0: Σεπτεμβρίου, ναι. Ό,τι θυμάται. Πάρτον και
2: και μετά μίλησε 3 Εβδόμου. Και πιο πριν.
1: Ναι.
2: Το 3 Εβδόμου είχε μιλήσει.
0: Λοιπόν, αυτό θα είναι το κάλο αύριο. Μισό.
1: Φύξαμε το μέσο. Εσένα είπαμε. Όχι, για το Μετρόπολη. Τι θέλει να κάνει. Τι θα πάρει. Γαλόνια θες να πάρει.
0: Σε εξηγόρε, πότε βγήκε.
1: Τα γαλόνια δεν τα παίρνει.
0: Ποιο είναι ο καλύτερο αναλυτή ποδοσφαίρου. Ο Ντέμι.
1: Ναι.
0: Ο Τσουράνη.
1: Ο Κατσουράνη. Ο Μπάγκα.
0: Α, θα βάλουμε και τον Μπάκα. Ή ο Μπάκα. Ναι, εντάξει. Ή ο Μπάκα. Ή ο τα ψυχοπαίδια σου. Για να τα βάλουμε και τα δύο μαζί.
2: Για ένα τέταρτο.
1: Ναι. Ψυχοπαίδια είναι και άμπαλα ψυχοπαίδια. Όπως είναι ο Τρέγιας. Άμπαλο ψυχοπαίδι.
0: Άμπαλο ο Τρέγιας.
1: Από μπάλα δεν έχει μυρωδιά.
0: Δεν έχει, ε.
1: Όχι, από παδηλίκι είναι πολύ καλό.
0: Γιατί τον τρώ.
1: Σου λέω είναι καλό ο παδό. Στην μπάλα δεν έχει ιδέα. Του κανονισμού δεν ξέρει.
0: Αυτό δεν του ξέρει.
1: Πώ θα γίνει.
0: Έλα τώρα γίνει κακό. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε.
1: Θα κάνουμε τώρα σε αυτήν την εκπομπή δημόσιε σχέσει. Θα κάνουμε.
0: Γιατί εσύ κάνει δημόσιε σχέσει με τα ψυχοπαίδια. Εγώ λέω ότι καλό το λόγο στο Τρέγια. Τι θε να σου κάνω.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Τι εντάξει. Δεν έχω δικαίωμα δηλαδή εγώ να πω κάτι καλό για κάποιον.
1: Πάτε και μια
0: εσύ,
1: σπάτουλα
0: εσύ, τώρα μου συγκρίνει τα ψυχοπαίδια σου με τον Ντέμι. Δηλαδή η ιεροσιλία. Και επειδή είπα εγώ καλό λόγο για τον Τρέγια, τώρα κάνουμε ψυχοτέτιο.
1: Ο Τρέγια νομίζω ότι παίξει 12.
0: Άσερε τώρα. Μα πει το τώρα μα συγκρίνει τώρα τα ψυχοπαίδια με τον Τρέγια τώρα, άλλο τι θα ακούσουμε. Μέχρι μουρλάνε με από το πρωί. Άλλο τι θα ακούσουμε τώρα.
1: Τι νούμερα κάνει τα ψυχοπαίδια μου.
0: Βάλτε του να κάνουν εκπομπή μόνος όπως κάνει ο Τρέγιας. Μόνος του.
1: Τι μόνος.
0: Μόνοι του. Βάλτε
1: τον Τρέγια γιατί τον παίρνει. Με τον πληρώσει.
0: Αφού δεν ήρθε. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Βάλτε του να κάνουν μόνος και βάλτε και τον Τρέγια. Με τρελάνει τώρα. Τι δηλαδή τώρα με αναγκάζει να φέρω το μέρος. Όχι γιατί είναι φίλο μου και γιατί τον
1: κουστάρω.
0: Αλλά γιατί είναι τα πραγματικότητα. Ναι, σε πειράζει και αυτό. Ναι. Το στραβοστόμικο, αυτό θέλω.
1: Αυτό θες.
0: Χάρη, πάμε ρε εσύ. Δεν παλεύετε σήμερα. Ούτε μηνόπαυση να έχει. Ρε, τι τραβάω κάθε μέρα, ρε φίλε. Ρε Τζαπαύλο, καλά τα λέω. Εγώ θέλω αφηγηνά αίσθημα.
1: Πάλι ξυρίβεσαι με τον Τζαπαύλο.
0: Εντάξει, αφού με γανιάζει κάθε
1: μέρα. Αν σε βάλει οι μεσεντές μέσα, σε πάει στο παλατάκι να σε γνωρίζει και τον.
0: Δεν ήρθε, εγώ πήγα. Εγώ πήγα μόνο μου.
1: Δεν πήγε αυτό.
0: Δεν ήταν.
1: Θα έχει δουλειά άνθρωπο επιχειρηματία.
0: Ήταν. Λοιπόν, χάρη μα. Και ο Χάρης ήταν χθες στο παλατάκι. Ναι.
1: Πάτε στη νέα μόδα τώρα. Εντάξει.
2: Και κοίταξε, μόδα, εγώ Κωστή, καλημέρα και καλό μήνα αρχικά. Ναι. Πήγαινα από πριν, ωστόσο μπάσκετ το παραδέχομαι. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν το
1: από
2: παίζω.
1: Πότε πήγαινε πριν, Ρεσί. Από πότε πήγαινε κι εσύ πριν. Ήσουν δηλαδή στου 120 που πηγαίνανε στο παλατάκι.
2: Στου 120
1: ήμουν. Αν μαζευτούν όλοι που πηγαίνανε πριν, 50.000 κόσμο θα μαζευτεί.
2: Έχω φωτογραφία, θα σα δείξω τι σε κάνω τώρα. Μπάσκετ λέω δεν γνωρίζω.
0: Ο Χάρη πότε είχαμε πάει μαζί.
2: Και πριν από 4 χρόνια.
0: 4-5 χρόνια του λέω, έλα πάμε παρούλα μαζί να γουστάρουμε. Παρότι ο Μάρκο
2: μπάσκετ δεν ξέρω. Δεν είναι ειδικό.
0: Δεν ήξερα.
1: Άντε βάλτε και αυτό στο κρύο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δίνω τον παλί γιατί δεν το βγάζει ο κολλητός του ο Καρυπίδης.
1: Ποιον δίνω τον παλί.
0: Μα έστειλε μήνυμα τώρα ο Τρέγκα.
1: Πού να τον βγάλει, εσύ Τρέγκα.
2: Να πούμε ένα λεπτό την κίνηση
0: και να
2: το συνεχίσετε μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους και τον Γκάλοπ και αμέσως μετά συνεχίζεται.
0: Θα κάνουμε κάθε μέρα να κάνει ανάκατα.
2: Θα κάνουμε πασούρα. Δεν πειράζει. Αυτό είναι ο Κωστής και αυτό τον αγαπάμε. Άμα ήταν μια ευθεία γραμμή, δεν θα ήταν ο Κωστής.
0: Αυτός όμως είναι καρδιογράφημα.
2: Εντάξει, είπαμε να μην είναι, αλλά. Καρδιογράφημα σπρίντερ κιόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται περιφερειακά θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Και έπειτα, όσοι κινούνται ανατολικά θα δουν προβλήματα στο ύψος από τη Διαγόρα και μετά μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά, στο κέντρο της πόλης, στην Τζιμισκή και στη Λεωφόρο Νίκης. Έχουμε καθυστερήσεις. Επίσης, προβλήματα σε Βασιλίσσης Όλγας, Κατσιμίδη, αλλά και στο κομμάτι εδώ στη Λαμπράκη θα δούμε σε κάποια σημεία καθυστερήσεις. Η Αγίου Δημητρίου επίσης με προβλήματα και στις παρακείμενές της όδους, όπως και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε να δώσουμε γκάλο.
1: Πολύ μα στείλε αυτή τη Μίκη Θεοδωράκη κάθε μέρα με τις αναφορές.
2: Ερεκοστή είναι από τα σημεία που έχει καθυστερήσεις.
1: Εγνατία δεν τη λες, η Μίκη Θεοδωράκη.
2: Την είπαμε, είπαμε και την Εγνατία.
1: Μάλιστα.
2: Η Μίκη Θεοδωράκη όντως συγκεντρώνει πολύ, πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα.
1: Ερώτημα.
2: Έρχεται να ταιριάξει πάνω στην αναμέτρηση εθνική σήμερα το βράδυ με την Ολλανδία. Λοιπόν, ποιοι θα είναι λοιπόν οι φίλαθλοι οι οποίοι θα βρεθούν σήμερα το βραδάκι στην Τούμπα, 10 παρ' 4. Θα είναι οι αγνοί φίλαθλοι της εθνικής, οι οποίοι πάνε να υποστηρίξουν τη Γαλανδία.
0: Ελλάδα, ναι.
2: Θα είναι υποψήφιοι γαμπροί, παύλα, υποψήφιες νύφες, οι οποίοι θα βρεθούν και αυτοί στο γήπεδο της.
0: Μηχωνιάτες.
2: Άνα, μπράβο. Ναι. Όχι, όπως είχαμε πει, οι λεσαντιάρδες.
0: Ναι.
2: Θα είναι τρίτη επιλογή. Οικογένειες με παιδάκια, μαμάδες, μπαμπάδες.
1: Μιλφάρες.
2: Όχι,
0: αυτή είναι στην προηγούμενη. Αυτή είναι στην προηγούμενη. Μην μπερδεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις.
2: Ναι, λοιπόν, στην τρίτη κατηγορία είπαμε ότι είναι οικογένειες με παιδάκια. Και τέταρτη επιλογή Κωστή μου, έτσι όπως έχεις βάλει με πολύ γλαφυρότητα και στο βίντεο.
0: Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
2: Οι οποίοι θα πάνε να δουν και την Τούμπα.
1: Προσπαθεί ο καημένος ο Γκαγκάτσης να τους τα φέρει βόλτα εκεί.
0: Άντε να δούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε.
1: Θα ελληνικές σημαίες ή παλαιστινιακές σήμερα.
0: Ελληνικές έχουμε παντού. Έχουμε απογορευτικό απόπλου στα λιμάνια παντού. Στη Θεσσαλονίκη εδώ γίνεται χαμός. Δεν στα ψαράδικα. Έχουν βγει διαμαρτύρονται βεβαίως γιατί δεν αντέχουν, λέει, άλλο το κόστος με το πετρέλαιο. Έτσι, δεν συγκίνεται κάτω στο θερμαϊκό.
1: Να του βάλουμε τζάμπα πετρέλαιο, δεν θα
0: του τα φίλε, το πετρέλαιο ήταν κάτω ένα ευρώ, ήταν πόσο, 98 λεπτά και πάει σαν το βενζίνη. 2-10 κάτι.
1: Θε βάλουμε κάτι. Βάλκα μπαταρία να γίνει.
0: Άρα, βρήκε η λύση πάλι. Βρήκε η λύση. Λοιπόν, πάντω γίνεται χαμό και κάτω στο θερμαϊκό, όπω και σε πολλά λιμάνια, στο Λαύριο. Βλέπαμε νωρίτερα στο Βουφιά.
1: Α του επιδοτήσει του
0: ψαράτρα.
1: Α του επιδοτήσει.
0: Α κάνει κάτι ο πρωθυπουργό. Δεν αντέχουμε άλλο με τέτοιο κόστος στο πετρέλαιο. Δεν βγαίνουμε, ρε παιδί. Πώς θα το πούμε, δεν βγαίνουμε. Άμα τα έξοδά μας κατευθείαν μόνο με το πετρέλαιο.
1: Και
0: είναι...
1: κανονικά οι επαγγελματίες, ψαράδες, κρεοπόλυδες, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους κάνει ειδικό.
0: Πρέπει να τους κάνει.
1: Επαγγελματίες.
0: Μην πλέξουν και άλλοι που δεν είναι επαγγελματίες. Δεν γίνεται κάτω στο Λευκό Πύργο. Έχουν γεμίσει με ψαροκάικα.
1: Αυτή είναι δύο μαρτυρία. Ωραία, μ' αρέσει.
0: Σ' άρεσε. Αμέ. Λοιπόν, πάμε μερικά μηνύματα. Μερικά μηνύματα γιατί.
1: Ναι, επαναστατήσει αυτή η πόλη γιατί από εσά δεν βλέπω.
0: Κάτι, οι ψαράδε μα κάτω. Στην παραλιακή, ωραίο και καιρό έχουμε σήμερα.
1: Εντάξει, όλο fake βολάν μοιράζεται.
0: Καλά, είστε τρελοί για δέσον. Θα βάλετε, λέει, στο δύο Γκάλοπ, Ντέμι, Κατσουράνη και Μπάκα. Γελάνε και τα δίκια τη αιστείε. Λέει ο Αλέξανδρο. Εγώ διαβάζω μηνύματα.
1: Καλά, τώρα. Την ώρα του ματ και μετά το ματ δεν υπάρχει Ντέμι σε ανάλυση μπροστά στον Μπάκα. Δεν υπάρχει.
0: Καλά, τι μου τα λες, εμένα με
1: επειδή όλος υπήρχε μεγάλος ποδοσφαιριστής, τεράστιος, παρά να πει ότι ξέρει να αναλύει και όλος. Και ο Τουρσουνίδης ήταν τεράστιος. Για
0: βάλ
1: τον αναλύσει.
0: Το τσόκο, το ντέμι του τη λέει γιατί απλά δεν έχει ροή λόγου, λέει συνέχεια. Αλλά αυτά που λέει είναι όλα to the point.
1: Ναι, πρέπει να το
0: βγάλουμε. Μη με καπελώνεις, Χάρη. Ζήσαμε να τα ακούσουμε και αυτό. Το είπε αυτό, ρε Θεόφοβε. Είπε στο Χάρη που με καπελώνεις που έρχεται εδώ άνθρωπος να πει την κίνηση 5 λεπτά.
1: Και
0: τι άσονα. Τι άσονα. Είναι άσχετος Νίκο μου από γυναίκες, από τα γύφτηκα της Τούμπας θα μας τρελάνει. Μπελούτσι είναι μελαχνή, χυμώδης γυναικάρα και άλλη είναι 69, πετσί και κόκαλο. Λέει εδώ ένας φίλος που στέκεται στο άλλο θέμα μας.
1: Καλά, αυτό του αρέσουν οι χοντρές. Τι να κάνουμε.
0: Να ξέρεις, Νίκο.
1: Που να το αρέσει χειραγάδες να έχει γυναίκα. Τι να κάνουμε. Άσχετο. Μπορεί να έχει και φλεβίτη. Να το αρέσει, να το κάνω εγώ τώρα. Να το βάλω μυαλό τώρα αυτό να ναι. Δει τη βίση τη θεά τώρα. Βίση είναι θεά.
0: Άσχετα από κομπάρο σου λέει πάντα το αντίτο για να βάζει μπρίζες και να κάνει
1: έτσι νομίζει ο φίλος.
0: Ναι. Τώρα λέει πώς τους θεωρεί αυτούς μπαλαδόφατες, λέει αν Θεός ξέρει. Λέει εντάξει ο Θανάσης, παιδιά, αναισθησιολόγος έπρεπε να γίνει, λέει ο Δημήτρης. Ναι, πρέπει να προσέχω λίγο τα μηνύματα σήμερα, γιατί τους τσίτωσες. Σέφαγε φουκαρά ντέμι ο Μπάκας. Ρε, πραγματικά πιστεύεις ότι σε βλέπει κανένας? Ναι, αλλά ούτε και αυτό δεν το διαβάζω.
1: Διάβαστα όλα.
0: Όχι. Καλημέρα από Χάγη.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα είναι ότι σε βλέπω για το σοου που προσφέρεις, έτσι.
1: Ενώ και το ντέμ για τη μεγάλη ανάλυση.
0: Ναι. Καλημέρα από Χάγη. Εδώ άρχισε η κόντρα με τους Ολλανδούς. Ελπίζω αύριο το πρωί στη δουλειά να μας αποφύγουν. Άντε να δούμε Τούμπα απόψε. Λέει, μας έλειψε.
1: Άντε να δούμε την Τούμπα σήμερα ήσυχη με τα εθνικά μας χρώματα να φωνάζει. Ελά, ολέ, ολέ!
0: Το καινούριο αυτό το σύνθημα που με
1: έσπασε. Ελά, ολέ!
0: Όχι, ένα άλλο έβγαλε.
1: Τουμπάρα,
0: ένα άλλο κατά λάθος που έλεγε στη Βίκα το και έκλαιγε εγώ από τα γέλια από πίσω. Ένα σύνθημα το έκανε δικό σου. Μουρτζού, κουμπάκα και αμάξια με ταχύτητες. Ρε, εσύ κουλ. Μέντορά μου, πώς την παλεύεις με αυτό να. Έλατε. Όσο βιβλία και να διαβάσει, πες τον, αν δεν έχει μπει στο χορτάρι, δεν έχει πιάσει το σημείο του ποδοσφαιριστή και των αποδυτηρίων, η ανάλυση σου θα είναι κρύα και ανάλατη. Όσο μάλλον σε κορυφαίο επίπεδο. Ωραία ανάλυση κάνει και ο Γρηγόρη το μεσημέρι, λέει. Σε κρατάει διαρκώ στην τσίτα. Εδώ αποθεώνει τον Γρηγόρη, ένα φίλο.
1: Καλά, μιλάμε σοβαρά, εντάξει.
0: Καλημέρα, κουλ. Cool. Είσαι μεγάλο ήρωα, φίλε, χωρί πλάκα, λέει σοβαρά. Ο δικό σου θα έχει γεράματα που θα. Όχι, τρελαίνει κόσμο τα χαιρετίσματά μου από Φιρέντσε. Τι γκριν έχει να βγάλει ο γεροξεκούτη. Ακόμα κι εγώ συμφωνώ γιατί δεν μ' αρέσει ο Ντέμι. Με κάνει να διαφωνώ με αυτέ που λέει τι τέτοιε για, το, για του άλλου.
1: Άμα δεν σ' αρέσει ο Ντέμι, είσαι με λαπτόπουλο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί, λέει, να του συγκρίνει πάλι με αυτού. Αυτό λέει. Ο καλύτερος αναλυτής είναι ο απλός αναλυτής και εξηγώ. Εγώ το σπούδωσα και. Ναι, λέει, άμα θέλετε, σας κάνουμε debate cool και ράπο αναλυτάρα μου, εντάξει.
1: Α, ορίστε.
0: Ο Μελίδης.
1: Ναι, τι σχέση έχει ο Μελίδης με τον Ντέμι, άμα κάνει την αναλύση.
0: Ναι, αλλά λέει και οι άλλοι λέει.
1: Έπαιξε μπάλα ο Μελίδης.
0: Θα σας κάνουμε πλάκα, λέει. Σκόνη σας κάνουμε με τον Μελίδη, λέει. Πάρ τα ψυχοπαίδια σου και πάμε σε δημόσιο debate για μπάλα. Πάρ τα ψυχοπαίδια σου.
1: Έπαιξε μπάλα ο Μελίδης.
0: Πώς είναι, έπαιξε.
1: Πού έπαιξε, ρε.
0: Στην Κοζάνη.
1: Στην Κοζάνη.
0: Ναι,
1: ή και στη Λοζάνη έπαιξε.
0: Τι, δεν
1: ξέρω. Χιόνια μια, χιόνια και άλλη.
0: Και τι ακάνουμε τώρα. Επειδή δεν ξέρω.
1: Ναι. Μπορεί να συγκριθεί ο Μελίδης με τον Ντέμι.
0: Ο Μελίδης πολύ καλή. Σπούδασε. Του Ντέμι δάκρυα συγκίνηση. Να κλαίει ο Ντέμι. Ρε, είστε τρελή για δέσιμο. Είστε τρελή για δέσιμο. Ακόμα και εγώ συμφωνώ, λέει ναι. Σε νούμερα του πατάει ο Μπάκας, λέει και ο Ραπ. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Γιατί εδώ ο κύριος.
1: Δεν το βλέπουν τον Μπάκα για την ομορφιά του. Να
0: δεν βλέπουν τον Μπάκα. Βλέπουν
1: για,
0: εσένα.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Βλέπουν εσένα. Εκτός από την εμεινόπαυση υπάρχει αντίστοιχα και η ανδρόπαυση στους άνδρες. Όχι. Τέτοιο έχεις. Όμως προχωράει πιο αργά από τις γυναίκες η εμεινόπαυση. Αυτό έχει πάθει ο ραπ. Ανδρόπαυση. Για πάρε το φίλο σου, πρώην φίλο μου, του γιατρό.
1: Δηλαδή 20 χρόνια πριν.
0: Για την ανδρόπαυση. Ναι. Και πάει σιγά σιγά αυτό. Στάζει σαν το νερό από τη βρύση που έχει χαλάσει.
1: Βρε, πάρε κανένα Σιάλη. Σιάσε μα τώρα. Τάκ.
0: Α, τώρα που είπε Σιάλη.
1: Ναι.
0: Αύριο εκτός από Λίγρη, αύριο εκπομπή δεν χάνεται.
1: Λίγρη. Ναι.
0: Το φιλαράκι μα.
1: Ναι.
0: Όπου θα έρθει εδώ να μιλήσουμε λίγο για την
1: εκπομπή. Άμα τον αφήσουν.
0: Τι άμα τον αφήσουν.
1: Μπορεί να τον πούσει το μισάρο, φύγει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα πάω εγώ έξω. Θα κανονίσω εγώ. Θα πάω έξω, θα πάρω την κάρτα του. Γιατί... Εσύ είχε φέρει εδώ, Γιώργη, είχε φέρει χωρί κάρτα. Ναι. Πρέπει για να μπει κάποιο εδώ πέρα, γιατί η καιρή είναι περίεργη. Έρχονται, σου λέει ποιο είναι αυτό, δουλεύει, ναι. Δεν δουλεύει.
1: Είναι ΠΑΟΚ.
0: Πρέπει, να, πάρει, πρέπει ναι. Να πάρει.
1: Δεν είναι ΠΑΟΚ.
0: Κάρτα συνοδού.
1: Παναθηναϊκό είναι ο Λίγκρης. Μήπως...
0: Το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Τι σχέση γι' αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε Λίγκρη αύριο για να σχολιάσουμε την εθνική.
1: Είμαι σίγουρο. Πρώτα την άδεια.
0: Είμαι σίγουρο. Και θα έχουμε μετά ακόμα ένα καλεσμένο αύριο, γιατί εκπομπές δεν έχουμε πάλι. Όπου θα έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Σαββίδη.
1: Ποιο Σαββίδη, το γιο του Προέδρου.
0: Όχι. Θα έχουμε εδώ.
1: Πιο πιθανό τώρα να έχουμε το γιο του Μιστακίδη παρά το γιο του Σαββίδη.
0: Θα έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Σαββίδη.
1: Α, ναι.
0: Ένα σπαρταθλητή πλέον.
1: Ένα φελαθλητή.
0: που σε δικαιώνει, γιατί μιλήσαμε χθες.
1: Με κομμάτια έχει, θα γίνει ο άνθρωπος.
0: Έγινε κομμάτια, όντως. Αλλά πλέον έχει μείνει στην ιστορία. Έτσι, γιατί κάποια πράγματα κάνουμε για την ψυχούλα μας.
1: Παιδιά.
0: Ναι, ρε, συμμαθητές είναι με τον γιο μου, Μιλτιάδη.
1: Και δεν φοβάται μήπως.
0: Θα μας τα πει αύριο. Ναι. Ας με ρωτήσει ό,τι θέλει, ας με ξεσκονίσει. Λοιπόν, έτρεξε από Αθήνα και πήγε κάτω στην Καλαμάτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι το γνωστό Σπάρταθλον. Κάνει διαδρομή του Ευφυπίδη, νομίζω. Πώς λέει,
1: Ευφυπίδη. Δεν το ξέρω, τον Ευφυπίδη και τα λοιπά.
0: Αυτός που πήγε από την Αθήνα να τους ενημερώσει για τον πόλεμο.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Φιδιπίδης, ο Φιδιπίδης. Εγώ, Νικόλα, που τη βρίσκω με την ίντρικα του ραπ, μάλλον έχω πρόβλημα, ε. Εσύ, νονέ, είσαι ραπτόσκυλο δυνατό. Εσύ είσαι ο Φιδιπίδης, Φιδιπίδης, ναι, σωστά, όχι Ευηπίδης.
1: Ναι, ο Φιλιππίδης.
0: Λοιπόν, η ώρα πήγε ένα λεπτό.
1: Είχε αμάξι ο Φιλιππίδης.
0: Τι αμάξι, ρε φίλε, τώρα μιλάμε για Σπαρτιάτες και για Αθηναίους. Τι αμάξι να έχει.
1: Διέτρεξε αυτός ο άνθρωπος τότε.
0: Έχει μείνει στην ιστορία τώρα, ρε φίλε.
1: Πάει ο άλλος ο άνθρωπος, ο οποίος τα τσιμέντα πάνω, να σακατέψει γόνατα, καρδιές, πλήνες, νεφρά, πνευμόνια κτλ. Για να πει, χωρίς να πάρει λεφτά, ότι έτρεξε στο Σπάρταθλον. Εάν τον περάσει από τρελοκομείο.
0: Κι όμως, αύριο που θα τον έχουμε εδώ, θα δεις ότι δεν υπάρχει πιο λογικό.
1: Εάν τον περάσει από τρελοκομείο.
0: Εσύ, όλοι δεν έχουμε, τις τέτοιες μας. Τις στιγμές μας, τα
1: θέλουμε. Τις βάψεις υγείας μου, είναι σοβαρά, μιλάω.
0: Και εσύ κάνεις πράγματα, έκανες τις βάψεις υγείας.
1: Ποια έκανε.
0: Το box. Και σε έχει αφήσει τα κουσούρια. Σε έχει αφήσει τα κουσούρια. Πώς, δεν έχεις το box στο χέρι, το κάνεις έτσι όλη την ώρα. Το box, εσύ. Όλοι έχουμε μια τρέλα. Έχουμε μια τάβλα. Άλλος έχει, άλλος ανεβαίνει στα βουνά. Πάει εκεί, σκοτώνει.
1: Εσύ τι έχεις, τρως πίτσες.
0: Εγώ όχι, δεν είναι αυτό. Ταξιδεύω.
1: Τι?
0: Καβαλάω αεροπλάνο και φεύγω.
1: Τα αεροπλάνα καβαλάω.
0: Θα φύγουν άλλο μήνα.
1: Πού θα πας?
0: Ισπανία.
1: Με τον πάω στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Τι γύρισε την πλευρά την πιφτέκα.
0: Γιατί ρε, πειδά, πάω με την ομάδα μου να πάω να δω παιχνίδι. Αφού ο ποδοσφαιρικός πάγκο δεν έχει ευρωπαϊκό μάτσα, θα πάμε στο μπασκετικό. Πλάκα με κάτσε. Εμείς τα έχουμε πει από την αρχή μα.
1: Τέλει, μην του δώσεις λεφτά να πάει.
0: Τι να μου δώσεις λεφτά να πάει.
1: Μόνο του. Μόνο του. Να πάρουν λεφτά.
0: Τα έχω πληρώσει ήδη, ρε φίλε.
1: Θα σου δώσει τα αφεντικό άδεια.
0: Μόνο μου εντελώ. Πλάκα με κάτσε.
1: Θα σε δώσει τα αφεντικό άδεια.
0: Μην θα φύγω δύο μέρες, εντάξει, δικαιούμαι δύο μέρες, φίλε. Όπως θα φύγεις και εσύ που μου πες, θα θέλω να πάω κάπου.
1: Αν με πληρώσει η εταιρεία.
0: Ναι, η εταιρεία, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, άλλος έχω κολονοσκόπηση.
0: Θα πάμε, φίλε, από Αύγουστο, Χριστούγεννα, χωρίς μία-δύο μέρες να πάρουμε.
1: Θα πάρει καμιά ανάσα.
0: Ανάσα, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Καβάλα θα έρθει Σάββατο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί έχουν έρθει εδώ συγγενείς από Αργεντινή, τη Τζέννη και δεν θα μαλώσω άμα φύγω.
1: Τι δουλειά έχει με συγγενείς,
0: είναι μισή Αργεντίνα.
1: Γι' αυτό είναι ωραία.
0: Τον κλόπο, δεν θα αφήσει να δεις κλόπο.
1: Άσε με να φάω κανένα ψάρι.
0: Άσε να φάει τα ψάρα κούτρα.
1: Όχι, θα τα πληρώσω. Καθαρίζει ο πριόνας εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε break. Μία ώρα με ζάλισες με τον Μπάκα και με τον άλλο το ψυχοπαίδι σου.
1: Μέτρα πόσες λέξεις ξέρει ο Ντέμις ελληνικές.
0: Φαγώθηκες.
1: Άμα είναι 17-18.
0: Έχεις φαγωθεί, ρε φίλε. Έχεις φαγωθεί πραγματικά με τον κορυφαίο όλων. Τον αγαπημένο μου Ντέμι. Έλα. Παιχτάρα, αναλυτάρα, ομοφάντρα, παλίκαρο.
1: Γιατί δεν το δει κανένα 2.000 ο Ανδρώνης εδώ να τον πάρει να κάνει ανάλυση.
0: Δύο λίγα λες.
1: Για δεν τον παίρνει. Πάμε
0: να τον παίρνει εδώ πέρα. Λίγα λες για δύο.
1: Τόσο καλό αναλυτή.
0: Λίγα λες δύο. Λίγα λες, πολλά παραπάνω.
1: Γιατί σου κανένα άλλο τον
0: παίρνει. Αφού στην Αθήνα ο άνθρωπο.
1: Α, στην Αθήνα είναι ο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, τώρα είσαι στην Νόβα. Κερδίζει ένα συν ένα σακόφιλα για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ladies and gentlemen, rap and cool, επιστρέφουμε μετά από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Κομψότατο θα είναι. Και ελπίζω να απλώσουμε πλέον τον Τραχανά, να πάμε λίγο στην εθνική μας, να δούμε πώς θα κατέβει. Θα έχουμε σίγουρα Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα, αλλά επιστρέφουμε με Ελλαδάρα και τη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε σήμερα να ρίξουμε και τους Οράνιε στο καναβάτσο.
4: Ωρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Για πολιτική συνωμοσία και θεωρία συνωμοσία που παραπλάνησαν τον κόσμο, έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν, τόνισε στον Sky, λέγοντας πως όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος με βάση το ανακριτικό υλικό έχουν εξεταστεί. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος εργάτης χειριστής Κλάρκ χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη όταν καταπλακώθηκε από σωλήνα βάρους ενός τόνου. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι μέσα σε εργοτάξιο εταιρείας έργων στην περιοχή του Ευόσμου. Μία νέα 11η Σεπτεμβρίου απέτρεψαν ο κυβερνήτης και το πλήρωμα της Fly Dubai μετά την επίθεση με μαχαίρι του συγκυβερνήτη στο πιλωτήριο. Η εταιρεία ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ισραήλ, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Προβλήματα στην ακτοπλοεία έχουν προκαλέσει θυελλώδεις άνεμοι. 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Βρίσκεται η Κρήτη, όπου σε Χανιά και Ρέθυμνο είναι κλειστά τα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία σήμερα μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό,
15: τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
17: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
18: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
25: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
26: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
27: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
31: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
32: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
31: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
32: Φυσικά, BioClima.
33: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

Μητρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν θα συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά, φίλες και φίλοι, με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπε κουλ στα αυτάκια σας με Κάζα σα πλήκτρα. Με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Κουλ, δείξου καμιά πατούσα να ερεμήσει. Λέει, μας έχει κάνει το κεφάλι καζάνι πρωί-πρωί. Χαρά στα κουράγια σου. Ούτε στο PSP δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Ναι, okay, έχουν, συνεχίζουν. Μια ζωή με τα 65 άλογα στο Κόρδοβα 100. Και μας το παίζει και πιλότος.
1: Φίλε, είμαι καλύτερος οδηγός από σένα.
0: Έχει μπει δύο φορές στο αεροπλάνο και έχει άποψη για όλες τις χώρες. Τώρα έφτασε σημείο να συγκρίνει Μπελούτσι με Βύση και το μόνο που θα μιλήσει ιταλικά η Μόνικα θα αληθωρίζουν τα γαλανά ματάκια του, λέει ο Νικόλας.
1: Στο κρεβάτι του ξενοδοχείου πιο καλά θα περάσει με τη Βύση παρά με την Μπελούτσι, ρε.
0: Άντε
1: φίλε.
0: Πάλι. Αυτό είναι υποκειμενικό, ρε φίλε.
1: Είσαι αδαής, φίλε, από εκεί.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό, ρε.
1: Είσαι αδαής, φίλε.
0: Άστονα τώρα.
1: Είσαι αδαής, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ο κύριος ο Φραγκολιάς δεν μπορεί να περπατήσει.
2: Δεν περπατάει.
1: Είσαι αδαής, φίλε. Δεν έχεις
0: το
1: ιδέα.
0: Δέντωσε.
1: Η άλλη είναι παλέμαχος. Παλέμαχος. Έχει γράψει τα χιλιόμετρα η Μπελούτσι. Τα έγραψε τα χιλιόμετρα.
0: Ενώ η άλλη δεν τα έγραψε.
1: Πήρε ένα γέρο
0: η άλλη
1: εκεί πέρα.
0: Είναι diesel,
1: πήρε,
0: είναι άλλη.
1: Πήρε ένα γέρο εκεί πέρα που δεν μπορεί και ο γέρος, ενώ η άλλη στα 69 τυψάει για 35 και 38. Και μη σου πω και 30 η Βύση.
0: Έλα ρε.
1: Αυτό το λουκουμάκι εδώ που θέλει η άλλη το βάζει μέσα στο.
0: Έλα
1: στο,
0: ρε.
1: Στο δωμάτιο δίπλα και το εξαφανίζει. Ναι.
0: Τέλειωσες.
1: Τέλειωσα.
0: Μπράβο. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο μπαλίτσα, γιατί άμα συνεχίσουμε αυτά. Δεν θα τελειώσει. Πέσου 25 χρονών, είπε. Σαμάτα, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Ελλαδάρα. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε σήμερα.
1: Η μισή που στέλνουν τα μηνύματα, οι ατάκες τους είναι δικές μου. Είναι δηλαδή.
0: Α, είσαι και παραγωγός ατακών.
1: Παραγωγός ατακών.
0: Ατακοπαραγωγός. Ναι. Πώς λέμε, αστακοπαραγωγός.
1: Έχουν φτάσει σε σημείο να με απειλούν σε εκπομπές χρησιμοποιώντας τις δικές μου εκφράσεις. Ρε μαθητούδια, λέω, τι θέλετε. Ρε μαθητάδες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Ρε πολιτικά connected. Βρε γραβατάκιδες.
0: Εντάξει, φτάνει, φτάνει.
1: Βρε κάθε το που καμισάκιδες, να πούμε.
0: Φτάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, πάμε στην Τούμπα σήμερα, στην Τουμπάρα.
1: Τι Τουμπάρα είναι? Φλωροτούμπα είναι. Ελασσολεόλε.
0: Καλά, εντάξει, φτάνει, τσίγκησε σήμερα. Φτάνει, μία ώρα τσιγκλάς.
1: Την Τούμπα ο ήλιος την ξέρω εγώ στα νιάτα μου, να πούμε.
0: Εντάξει, όπου
1: άλλη
0: κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Να μου έρχεται τώρα ο γαλανόλευκος φάλος με τζάμπα εισιτήρια τώρα και να κάνει Ελλάδα όλε όλε. Και οι μιλφάρες με τα παιδάκια όλε όλε. Τούμπα είναι αυτή, ρε. Θα κλαίει ο κόσμος, ρε. Κλαίμε εμείς οι τουμπιώτες, ρε, με αυτή την Τούμπα είναι αυτή, ρε.
0: Γιατί στο Άκα τι κερκίδα έχουμε, ας
1: πούμε. Τι σχέση έχει το Άκα, ρε, με την Τούμπα? Ναι. Τούμπα έχει γράψει ιστορία. Ποιο Άκα?
0: Το Καραϊσκάκη, άντε σε πάω σε ένα άλλο ιστορικό γήπεδο. Όταν παίζει εθνική. Δεν μαζεύονται τα γυναίκες, κορίτσια, παιδάκια.
1: Το Φλωραϊσκάκη. Το Φλωραϊσκάκη.
0: Φλωραϊσκάκη.
1: Το Φλωραϊσκάκη.
0: Λοιπόν, πάμε στην Τουμπάρα. Πάμε στην Τουμπάρα που σήμερα έγινε σημείο αναφορά και στου Ολλανδού.
1: Άντε να δω αυτή η θύρα 4.
0: Έχουν σταθεί πολύ και στο γήπεδο.
1: Ποιοι?
0: Οι Ολλανδοί.
1: Τι ωραίο γήπεδο, ε.
0: Όχι. Αυτό λέει. Ότι παρότι είναι ένα γήπεδο πολύ παλιό, ναι, έχουν φθαρμένα τα καθίσματα, έτσι, η άβρα που βγάζει και ακουστική αυτό το γήπεδο είναι συγκλονιστική. Αυτά τα λένε οι Ολλανδοί, δεν τα λέω εγώ.
1: Ο Μπούζας τα έγραψε.
0: Όχι, οι Ολλανδοί τα
1: έγραψαν. Τα πάνε στα αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: λέει, βγήκε, ναι, και ο Μαντούρο, λέει, μίλησε και αυτό εκεί, λέει το γήπεδο, λέει, είναι παιδιά σαν καράκι.
1: Ο Μαντούρο είναι αυτό που έτρωγε τα λεφτά του Σαββίδη και περπατούσε.
0: Ένα από αυτού.
1: Άμα έτρωγα και εγώ τα λεφτά κάποιοι και περπατούσα και εγώ τον καλό το λόγο θα τον έλεγα.
0: Μα δεν λέει καλό λόγο. Ουσιαστικά κράζει την Τούμπα ότι είναι ένα γήπεδο παλιό, φθαρμένο, γδαρμένο. Έτσι.
1: Ο Μαντούρο το λέει.
0: Ναι, χθες είχε και λαϊκή, εκεί γινόταν, ναι, χαμό, τα ψάρια πήγαν εκεί, ναι, ο Τσάβη.
1: Το τι έχει πλατυποδία, ναι, ο Μαντούρο, του πείτε. Δεν φταίει η Τούμπα, να πούμε.
0: Όπω, ναι, τι γερογκρίνια είναι αυτή, ρε παιδιά. Κλιμακτήριο περνάει ο παππούκας. Γερογκρίνια. Λοιπόν, πάμε λίγο εθνική. Πάμε λίγο εθνική να δούμε πόσα κατέβει σήμερα.
1: Άντε, πάμε να κρυώσουμε τώρα.
0: Σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά και τη βαθμολογία. Έτσι, η Ελλάδα με 6, αν σήμερα καταφέρει να φύγει αλόβητα από το μάτς,
1: πάρε ένα μπόντο.
0: Παραμένει πρώτη και κρατάει και την απόσταση από τους Ολλανδούς.
1: Κι άλλο ένα μπόντο την Κυριακή και μια τρία.
0: Κυριακή πρέπει να τους κερδίσουμε τους Γερμανούς. Σου ξαναλέω. Οι Γερμανοί κάνουν πειράματα. Ο Κλοπ τώρα άφησε πάλι. Δεν θα έρθει ο Κίμικ εδώ, δεν έρθουν. Θα φέρει άλλους τώρα 20. Κάνει πειράματα. Είναι ευκαιρία.
1: Είναι ευκαιρία.
0: Ότι είναι τρελός.
1: Είναι τρελός.
0: Ημίτρελος.
1: Σε ημιτρελή κατάσταση.
0: Ω, να δούμε πώς θα κατέβει η Ελλαδάρα.
1: Έχουμε δεκάδα.
0: Έχουμε μια πιθανή δεκάδα.
1: Ο Λίγκρις την έδωσε.
0: Όχι.

0: Αφού και εγώ κάνω ρεπορτάζ εθνική, ρε φίλε.
1: Πότε πρόλαβε εσύ, ήσουν εκεί με τον Αριστοτέλειο Νάση και.
0: Δεν ήμουν με κανένα Νάση.
1: Πανηγυρίζετε εκεί μια ομαδούλα που κερδίσατε χθες στο μπάσκετ.
0: Ομαδούλα, τη Μαρέσα.
1: Τι είναι η Μαρέσκα.
0: Ισπανική ομάδα, μια χαρά. Ισπανική ομάδα που παίζει στη δεύτερη τη τάξη. Διοργάνωσε τη Ευρώπη, στο EuroCup. Είναι σαν να λε ότι είναι ο του Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο.
1: Με την Τρίπολη τη EuroLeague παίζανε χθε.
0: Λε, ε. Αυτά σε είπαν οι φίλοι του Αργιανή να.
1: Τι Αργιανή είναι, ποιο υπολογίζει του Αργιανού. Οι Αργιανοί έχουν εξαφανιστεί σαν είδο.
0: Έλα, ρε, που εξαφανίστηκαν
1: τώρα. Είναι προ εξαφάνιση.
0: Παλέ την άλλη εβδομάδα θα είναι ζίγκα, δεν απέφτει καρφίτσα. Θα έχει 6.500-7 σύμφωνα με τον φίλο μου τον Φόρντ.
1: Στον ομό Καβάλο δεν υπάρχουν πάνω από 3 Αργιανοί.
0: Εντάξει,
1: στον ομό Δράμπα άλλοι 4. Ποιοι Αργιανοί
0: είναι. Εδώ συμπολίτε.
1: Και εδώ κάτι έμεινε εκεί πέρα τώρα.
0: Ήμουν στον Μπαλί πριν 5 λεπτά και του λέω: Κύριε Μπαλί, πάτε στην εκπομπή του ραπ να τα βάλετε σε μια τάξη τα πράγματα. Και μου λέει: Αν πάω, θα του βάλω τα γυαλιά και θα κλαίει. Τον αγαπώ πολύ. Σας ακούγαμε μαζί στο Πατσατζίδικο. Α, αυτά είναι. Καλημέρα, Ντινάρα μου. Καλημέρα. Δεν είδες προάλλες να φας ψαράκι και να ακούσεις τις ατάκες του Γρηγόρη μας.
1: Καταρχήν, εκείνο το μαγαζί που πήγατε, ο γιατρός με χείρισε την πρώτη εγχείρηση. Το συνάντησα την πρώτη φορά, δεν θέλω να τον ξανασυνάντησα.
0: Α, γι' αυτό, ε.
1: Δεύτερον,
0: είσαι και προληπτικός.
1: Δεν είμαι προληπτικός, δεν θέλω να τσακωθώ.
0: Πες στους συμπολίτες ότι και πέρσι στο μπάσκετ μας λένε μας για offside, μέσα έξω λέει χάσανε. Πες του ότι έχουν 10 χρόνια μας κερδίσει στο παλατάκι. Αυτά τα λένε, λέει τα κρύβουν. Λέει εδώ, είπε... ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος.
1: Ρε Κωνσταντίνε, και ποιος είπε εγώ ότι έχω παρεδώσει με αυτούς τους Αργιανούς τους εξαφανισμένους. Τι δουλειά έχω με εξαφανισμένες ιστορίες.
0: Τζολάκης!
1: Ωραίος.
0: Όλε!
1: Γίγαντας,
0: τεράστιος Τζολάκης, Κωνσταντίνος.
1: Είναι
0: ο αγαπημένος μου τερματοφύλακας σε όλη την Ευρώπη. Όχι γενικώς. Νομίζω ότι αυτό το.
1: Καλά, το αγαπάω στο Τσιφτσί, τον Τζολάκη.
0: Ο Τσιφτσί είναι πέσει στην ομάδα μου, ρε φίλε. Ναι, αλλά ναι. Σου λέω τώρα για κορυφαίο, έτσι πω τον έχω στο μυαλό μου.
1: Εντάξει, επίση και τίποτα άλλο. Όλη η Ευρώπη λέγεται τον Τζολάκη. Δεν πούμε κάτι διαφορετικό εμείς.
0: Νομίζω ότι μία χρονιά θα κάτσει στη Χάλ. Δεν θα κάτσει παραπάνω. Του χρόνου θα,
1: τώρα, το χρόνο θα πάει ναι. Καμιά.
0: Μπάγκερ.
1: Μπάγκερ.
0: Ναι, εγώ Μπάγκερ, και το πει. Μάντσεστερ Σίτι, δεν ξέρω.
1: Α, το παιδί να πάρει λεφτά.
0: Λοιπόν, Τζολάκης, Κέρβερος, βγάζει μια τρομερή ηρεμία. Εμένα αυτό με συναρπάζει. Μια τρομερή ηρεμία. Χώριο ότι γεμίζει την εστία. Είναι τρομερός, επεβάζει, καπακώνει μπάλες, εξόδους. Με τα χέρια βλέπει γήπεδο. Είναι ολοκληρωμένος, ρε παιδί μου. Βγάζει και μια ηρεμία. Εγώ έτσι θα τον ήθελα τον τερματοφύλακα. Δεν θέλω να φωνάζει και να βρίζει. Να κουμαντάρει με την ηρεμία του όλη του την άμυνα. Μαυροπάνος.
1: Άλλο
0: θηρίο ανήμερο.
1: Άλλος παιδαράς.
0: Άλλο θηρίο ανήμερο.
1: Μονομάχος.
0: Γκλαντιέτορ.
1: Παιδαράς.
0: Κάτι πήρε τα αυτάκι μου ότι ίσως να μην ξεκινήσει ο Ρέτσος.
1: Ναι, να βάλουν τον πόντιο.
0: Το κουλιεράκι. Όπου χθες.
1: Κουλιεράκι, τι κουλιεράκι.
0: Το κορίτσι, δεν είναι εδώ. Εδώ τη φιλενάδα σου.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Αγγελική μας. Είπαμε καλό μήνα με γκρίνια και με μηνόπαυση. Ανδρική, έχουμε ανδρόπαυση εδώ, να ξέρεις.
1: Μην τη το λες αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, όποτε δεν θα μπορέσει, συγγνώμη και εσέ έριξε ένα ζαπ και έφυγε. Πάπα, τι νομίζει, άμα γκρίνια πιο πολύ από τη γυναίκα.
1: Σε μια 55χρονη δεν μιλάς για μηνόπαυση, ρε Σικουγιανέ.
0: Ανδρόπαυση είπα.
1: Τι ανδρόπαυση, ρε.
0: Για σένα μιλούσα.
1: Κουγιανέ, δεν έχεις τρόπους να πει. Είσαι άντρας. Δεν μπορεί να έρθει μια γυναίκα. Δεν μπορεί να έρθει μια γυναίκα 55.
0: Σήμερα είπες δύο τρομερές ατάκες. Κουλιανέ, δεν έχεις τρόπους και χάρη σταμάτα να με καπελώνεις.
1: Είσαι μια ωραία γυναίκα.
0: Ναι. Έλα εδώ, Αγγελική.
2: Συγγνώμη, αλλά επειδή έχω αυτιά, όχι μόνο μάτια και πίσω στην πλάτη μου, αυτά για την επινόπαυση.
1: Για μένα.
2: Δικά σας θέματα, οι 55άρες Ελληνίδες είναι τζάγκο. Να κοιτάξτε τα μούτρα
0: σου. Τα μούτρα σου, κοίτα ρε. Ρε Μικελάτζελο και τον Αντέλο εδώ. Ρε Φιελινουνιτζάκι. Τα μούτρα σου κοίτα ήρθε η Αγγελική, τ' άκουσε.
1: Εσύ είπες για τέτοια.
0: Α, εγώ είπα πάλι.
1: 55 να τι είπε, τι κάνει λέει.
0: Τζάγκο. Τώρα τι μάθει. Μπορεί να μας έβρισε με το τζάγκο, να ξέρεις.
1: Άμα βάλεις και λιπαντικό, καλά είναι.
0: Με τζάγκο θα τη βγάλουμε τώρα. Έτσι, με τζάγκο.
1: Έρχεται εδώ μια γυναίκα, ωραιοτάτη, και μιλάει τώρα που γεννός ο αδαής, ο παοξής, ο άνθρωπος. Δεν έχει τρόπους. Πά σε μάθω για με τις γυναίκες πώς τα φέρεις.
0: Ο τρεπαποσίμπλ.
1: Ο τρεπαποσίμπλ.
0: Μπράβο τώρα. Λοιπόν,
1: ο τρεπαποσίμπλ.
0: Λες να δούμε Κουλιαράκη σήμερα, κάτι τέτοιο μαθαίνω.
1: Και γιατί να μην παίξει ο Μιχαηλίδης, αν μένει να παίξει ο Κουλιαράκης. Δηλαδή, ο Μιχαηλίδης έχει ρυθμό.
0: Ναι.
1: Όχι τον Κουλιαράκη, παιδαράς.
0: Παιδαράς, αγαπάω.
1: Αλλά το παιδί
0: ο Κωνσταντίνος είναι ψυχάρα.
1: Φοβάται ο Γιωβάνοβιτς. Το αριστερό στόπερ.
0: Και πρέπει να βάλει ένα αριστερό.
1: Ο Ρέτσος παιδεύεται λίγο.
0: Παιδεύεται, αυτό λέμε. Πάντως θες ο τρελό.
1: Ο Μαυροπάνος δεν βγαίνει.
0: Που να βγει,
1: είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
0: Και με κουλιαράκι.
1: Και ο Ρέτσος είναι σε καλή κατάσταση, αλλά επειδή είναι τώρα.
0: Ζορίζεται
1: σαν αριστερά. Ναι. Αυτά τα ξέρει ο Ντέμις, μπορεί να τα πει.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Θα του το πει κανένα άλλο να τα πει. Γιατί αυτό δεν πάει.
0: Πάντως χθες το σκηνικό το καταπληκτικό είναι ότι έχει βρεθεί στις κερκίδες ο Τάισον. Τι πάρα είναι αυτός ο Τάισον.
1: Ποιος, ο Τάισον. Πουλάει παοξίδι λίγια, πάρει καλά
0: χρόνια. Τι σχέση με παοξίδι λίγια, αφού είπε last dance, φεύγω.
1: Ναι.
0: Το έχει δηλώσει, τέλος, τελευταία χρονιά.
1: Θα στεραχωρηθεί.
0: Είναι κερκίδες
1: θα
0: και φωνάζει I miss you, σ' αγαπώ.
1: Ποιον?
0: Τον Κουλιαράκι. Ναι. Πήγε να δει τον φίλο του ρε φίλε.
1: Εντάξει, είναι καλός, είναι καλός.
0: Είναι ψυχάρα ρε, εσύ. Βγάζει θα I miss you, σ' αγαπώ. Ναι, είπε last dance, έχει δηλώσει φέτος.
1: Θα στεραχωρηθεί η παρτενέρ του Τρέγια που κάνουν εκπομπή.
0: Σταμάτα βρε.
1: Θα στεραχωρηθεί.
0: Σταμάτα βρε, τι πράγμα είσαι όλα να τα λες.
1: Πολλοί θα στεραχωρηθούν.
0: Ναι.
1: Κι άλλοι, πολύ κι εγώ. Κι εγώ.
0: Λοιπόν, Κουλιαράκι Μαυροπάνο, λέω εγώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Τσιμή. Τσιμί, τσιμί, τσιμί, your love is εντάξει.
1: Ο Τσιμί, η φόρμα του.
0: Καλημέρα στον μπαμπά του Τσιμίκα, μας ακούει.
1: Καλημέρα στον μπαμπά του.
0: Ναι.
1: Η Τσαούσα είναι η μάνα.
0: Ναι, όλα τα ξέρεις.
1: Ένα πανσεραϊκό σάρι.
0: Εσύ
1: είχε κάνει μια κερκίδα ανάκατη η μαμά. Λοιπόν, ο Τσιμίκα.
0: Να σε βγάλουμε παρέα, μα ένα να τα κάνετε κι άλλο.
1: Ο Τσιμίκας,
0: ναι.
1: Η φόρμα που έχει,
0: ναι,
1: είναι πιο μεγάλη και από την ασχήμια του.
0: Γιατί εγώ.
1: Είναι άσχημος ο Τσιμίκας.
0: Εσύ τι είσαι.
1: Πολύ.
0: Τι θα ακούσω άλλο, ρε Θεέ μου, τι ακούγαμε. Γιατί το λες τώρα αυτό, τι είδες και τι.
1: Παιδί μου, ο Τσιμίκας,
0: ναι,
1: λέω,
0: ναι,
1: είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
0: Ναι, εξαιρετικός.
1: Είναι πιο φορμαρισμένος από ότι είναι άσχημος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από τους άσχημους ποδοσφαιριστές.
0: Σάλιακας.
1: Γιατί το κόβεις τώρα.
0: Τι άσχημος και τέτοιο. Αυτό είναι
1: πιο
0: υποκειμενικό.
1: Ο πιο όμορφος άντρας εκεί ποιος είναι.
0: Ο Μαυροπάνος.
1: Ο Μαυροπάνος είναι ο ένας. Δεύτερος μετά.
0: Κουλιεράκης.
1: Κουλιεράκης, δύο.
0: Ναι.
1: Το Ρέτσο το λες ωραίο.
0: Κανονικό.
1: Τρίχες. Τζολάκης, κούκλος. Και τι πάρα.
0: Τι πάρα, τι πάρα. Δεν το λες κούκλο, τι πάρα.
1: Ο Σάλιακας.
0: Αλλά αυτά είναι υποκειμενικά.
1: Κάτσε βρε τα υποκειμενικά. Χαβ, πάμε πια.
0: Ζαφύρης.
1: Ο Ζαφκοντός.
0: Και τι έγινε, δηλαδή εμείς κοντοί δεν έχουμε ψυχή.
1: Από το ψηλό έχεις μείον έκτη.
0: Ναι, αλλά είμαστε πιο διζητικοί, πιο γρήγοροι, μπορεί να πάμε πιο γρήγορα στο
1: σώμα. Η γυναίκα δεν την αφήνει σε γυμναστή ψηλό να κάνει.
0: Ούτε και αυτή με αφήνει όμως.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ναι, ούτε και αυτή. Γιατί... Κουρμπέλης, μια χαρά, παλικαράκι.
1: Καλούτσικος.
0: Καλούτσικος. Α, τώρα θα κάνουμε και κάστινγκ. Δηλαδή.
1: Ναι, για πάμε παλικάρι.
0: Ένας, Τζόλης.
1: Κούκλος.
0: Για τον Τζόλι, παιδιά, δεν πρόκειται να πούμε ποτέ ούτε μισή κακή κουβέντα. Δεν πάει να χάσει γκολ πάνω από τη γραμμή. Δεν πάει να ξυριστεί γουλή. Δεν πάει να. Ό,τι στραβωγιά κάνει, θα λέμε τα καλύτερα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εντάξει, τον Τζόλι τον έχουμε σε μια.
1: Δεξιά, ποιο είναι.
0: Εγώ έχω και τον Παυλίδη όμως τέτοια κατηγορία.
1: Παυλίδης είναι Κόνανο Βάρβαρο.
0: Κόνανο Βάρβαρο, ευλίγιστο, πεδαρά.
1: Πεδαρά, πολεμιστή.
0: Κοστούλα, ομορφόπεδο. Μη μου πει μαμού σου, ομορφόπεδο.
1: Απ' τα άνω γύφτηκα είναι απ' τα κάτω.
0: Απ' τα άνω είναι και κάτω συνδυασμό ομορφόπεδο. Καρέτσα.
1: Περίμενε ένα-ένα ναι, για τον Κοστούλα.
0: Μορφόπεδο
1: Κοστούλα. Στα λιώσια πρώτος γκόμενος θα είναι.
0: Άσε.
1: Στα λιώσια. Στα λιώσια δεν μετράει.
0: Μορφόπεδο.
1: Μόλις φύγει από τα λιώσια,
0: ναι,
1: δεν το κοιτάει.
0: Καρέτσας.
1: Καρέτσας. Σε κάνα δύο χρόνια όταν θα είναι ηλικιωθεί.
0: Αντρωθεί. Τώρα είναι πιτσιρίκος, είναι γλυκούλης.
1: Ο παπάς του πάντως 50 μοιάζει για 30.
0: Ο παιδαράς ο, ναι,
1: ο Βάιος.
0: Ο Βάιος παιδαράς.
1: Τη μάνα δεν την είδα, ο παπάς
0: παιδαράς. Ο Βάιος και τρομερό παιδί. Λοιπόν,
1: άρα
0: ποιος είναι ο πιο ωραίος από όλους τώρα στην εθνική.
1: Νομίζω ο Μαυροπάνος.
0: Με τον Κουλιαράκι.
1: Και ο Παυλίδης το πιο άγριο. Το πιο άγριο.
0: Παυλίδης βγάζει και μια γρίλα.
1: Βγάζει μια βρουτήλα να
0: βρει. Βρουτήλα και,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και γκολίλα θα βγάλει σήμερα.
1: Πιο άσχημος Τσιμίκας.
0: Γιατί είναι πιο άσχημος το Τσιμί. Μια χαρά είναι τα παιδιά όλα, ρε. Μια χαρά είναι όλα.
1: Άσχημα τον πειράξω αφού
0: τον κολλήσω. Ακούει, θε να τον κολλήσω. Λοιπόν, Τσιμί αριστερά.
1: Πεχταρά είναι στην καλύτερη του φόρμα. Πιστεύω ότι από ό,τι είμαι στη Λίβερπουλ πριν δύο χρόνια τρία είναι πιο καλά τώρα.
0: Είναι καλύτερα.
1: Πολύ καλά.
0: Αφού καμιά γκολάρα ο Τσιμί και να σου κάνει μια χλατ.
1: Ωραίος,
0: και χλάτ κουμποτή ταχύτητα. Πώς κουμπώνει ταχύτητα και διαλύσει το σασμάν, έτσι θα το κουμπώσει.
1: 332.000 χιλιόμετρα με ένα σασμάν είμαι.
0: Ένα σασμάν. Το μόνο που δεν χάλασε. Όλα τα άλλα τα έχει ρημάξει.
1: Δεν το έχω χάλασει, ξέρεις.
0: Λοιπόν.
1: Αλλάζω ταχύτητες όπως αλλάζει η μάνα πάνω στα μωρά.
0: Κλακ!
1: Σιγά σιγά.
0: Και χλάτ!
1: Εσύ με τα αυτόματα έγινε γκόμενα τώρα.
0: Άντε πάλι. Εσύ όλοι ο Σουντουνιά οδηγάει αυτόματα, τι εγώ. Άμα ρωτήσει ένα εκατομμύριο κόσμο, οι 999 οδηγάνε με αυτόματο.
1: Χειροκίνητο να ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Και χλάτ!
1: Χλάτ!
0: Ναι, έτσι θα την κουμπώσει ο Τσίμι σήμερα. Χλάτ!
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, Σάλιακας. Μανώλης υπέροχος.
1: Σάλιακας.
0: Είναι υπέροχος.
1: Είναι καλύτερος από τον Μπακ του Ολυμπιακού.
0: Καταρχάς είναι φορμαρισμένος. Ναι. Ποιο ρε, το δανό αυτό, τον Πέτερσεν, πώς το λένε.
1: Του Ολυμπιακού Μέτριο.
0: Αυτό
1: είναι. Καλύτερος είναι ο Σάλιακας.
0: Καταπληκτικός. Έχει μπει, έχει βάλει γκολ, έχει δώσει ασίς.
1: Θέλει ένα ρυθμό λίγο.
0: Στηρίζουμε Μανώλη Σάλιακα.
1: Θέλει ένα ρυθμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάρει τα πάνω του κτλ. Δηλαδή στον Ολυμπιακό θέλω να το δω 5-6 συνεχόμενα παιχνίδια. Να πούμε τον Πέτερσεν φύγε. Έχουμε τον Έλληνα.
0: Είναι ο ορισμός του value for money ο Σάλιακας. Εγώ φώναζα.
1: Δεν τον περίμενα τόσο καλό. Πιο μαλθακό τον είχα.
0: Πλάκαμε
1: κανεί.
0: Όχι ρε.
1: Σου λέω εγώ.
0: Φώναζα τον Ιούνιο τότε που λέγανε για τον Γιαννούλη, λέω πάτε πάρτε και το Σάλιακα εδώ έλεγα. Το σάλια καφέ το δεξιά για να κουμπώσει να κλείσει με τον τόπο.
1: Συνανακατευτείς, του έλεγε.
0: Αφού ασχολούμαι.
1: Τι λέμε.
0: Αφού βλέπω, τι να κάνω, το μάτι μου κόβει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ λέω να σε κλείσω ένα ραντεβού με τον Πετμεζά να κάνει και τον μπάσκετ εκεί πέρα, να του λε και τον μπάσκετ που θα πάρουν.
0: Δεν ασχολείται ο Πετμεζά με το μπάσκετ.
1: Με τι ασχολείται.
0: Πετμεζά είναι εντάξει.
1: Τι είναι ο Πετμεζά.
0: Είναι ίδιο με τον Τρικέρι, άμα του ζει από μακριά.
1: Χοντρό.
0: Όχι, δεν χοντρό.
1: Χοντρό.
0: Μην τον τρώσω. Τι είναι,
1: θέλει. Πέντε τόνου δίαιτα
0: θέλει. Κουλιαράκης 1000%, ειδικά σε αυτό το μάτς λέει που θες σκληρό στόπερ λέει. Και να κάνει και παιχνίδια από πίσω για να χτίσει την επίθεση καλύτερα.
1: Στα στιμένα πρώτα δοκάρια.
0: Αναλυτάρα μου Μελίδαρος εδώ, όταν λέει κάτι με επιχειρήματα.
1: Κι και πόντιος,
0: Εντάξει, γιατί πόντι τι έχουνε.
1: Δηλαδή, ο Ντέμπης παραπάνω ξέρει από το Μελίδη.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εντάξει σένα. Στην πορεία θα ξεχαστούν όλα. Μπορεί να βγει ένα στα 10 και θα μα τη λε μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα φύγει ο Ζαφίρης.
1: Ναι. Κάποια... Ποια στιγμή θα φύγει.
0: Εσύ πες μου.
1: Είναι δυσαρεστημένος, ναι ή όχι.
0: Ο Ζαφίρης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι.
1: Γιατί να μην το
0: είναι, γιατί όμως.
1: Γιατί
0: έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Κάτι που δεν το περίμενε.
1: Δεν το περίμενε.
0: Δεν το περίμενε. Γιατί περίμενε να φύγει. Και δεύτερο, γιατί η ομάδα δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Από το είμαι δυσαρεστημένος μέχρι που φεύγω, χαοτική διαφορά. Τι έγινε τώρα, γιατί ήρθε εσύ. Ήρθες εδώ. Α, ήρθες να δεις τι με κάνετε νόημα. Ήρθατε τεχνική τώρα εδώ. Ήρθατε δηλαδή τα άγρια να διώξετε τα ήρεμα.
1: Αυτή την ομορφιά θα την κλείσει.
0: Λοιπόν, Ζαφίρης Κουρμπέλης, για να τελειώσουμε να έρθουν και τα παιδιά, γιατί εδώ θέλω να βάλουν κάτι οθόνες.
1: Κι άλλες.
0: Ναι. Τζόλης Καρέτσας.
1: Μάλιστα.
0: Γουστάρης.
1: Τζόλης
0: Καρέτσας.
1: Με το Βάιο που μίλησα.
0: Ναι.
1: Ο Καρέτσας δεν θα παίξει 90 λεπτά.
0: Καλά, εντάξει, θα ξεκινήσει. Αφού η Ντόρτμουντ έβαλε χέρι. Ναι. Δεν την άκουσες. Ναι. Αυτά τα μάσορα του Nations League σου λένε οι άλλοι. Δεν είναι ούτε προκριματικά για
1: τέτοιο. Το...
0: Ούτε προκριματικά για τέτοιο.
1: Το...
0: Μην μου του ζουρίζετε του παίχτε μα.
1: Γιατί δεν το κάνετε, ρε, εσύ, η Καρέτσα του λέω, όπως το κάνει η ΑΕΚ που έβαλε δίθεν τραυματία τώρα.
0: Άντε πάλι τα ίδια θα λέμε, ρε, εσύ.
1: Τι.
0: Εσύ μιλάς, εγώ δεν μιλάω. Έχει πρόβλημα, σου λέω, Ρώτα. Φέρε... Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Άμα δεν το φέρω στον γιατρό μου, δεν πιστεύω τίποτα.
0: Και εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέσαμε
1: με το ισοπτικό.
0: Έχει θέμα στον αστράγαλο, σε λέω εσύ.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Τίποτα δεν έχει.
1: Δεν
0: θα το ξεχάσω αυτό.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Δεν θα το ξεχάσω.
1: Πότε παίζει,
0: όταν θα επιστρέψουμε
1: πότε
0: και
1: παίζει,
0: έτσι και δεν αγωνίζεται. Έτσι και δεν αγωνίζεται ο Ρώτα. Θα σε βάζω σε κάθε μείον να λες. Συγγνώμη, Λάζαρε.
1: Ευκολάκια μας βάζεις.
0: Εντάξει.
1: Πότε παίζει, 10 Οκτωβρίου.
0: Ω, μαζί με τους υπόλοιπους.
1: Φρεσκαδούρα θα αναλάβει. Φρεσκαδούρα.
0: Και Βαγγέλης Παυλίδης κορυφή.
1: Πέδαρος.
0: Πέδαρος, εντάξει, δεν το συζητάμε. Παυλίδαρος, σεμνός, ταπεινός. Θες, λέει, μην με συγκρίνετε εμένα με τέτοιους φόρμες. Χάρη Κέιν.
1: Καταρχήν το ερώτημα που το κάνανε ήταν λάθος.
0: Ναι, δεν το.
1: Ποιος το κάνει το ερώτημα.
0: Δεν ξέρω, δεν ήμουν συνέδευση.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εσύ που κάνει το ερώτημα. Ο Κέιν παίζει 9. Ο άλλο τον έβαλε second striker, τον έβαλε πιο half. Ο άλλο τον έβαλε πιο άμπαλε που έκανε την ερώτηση. Πάνε με τον Ντέμι να κάνεις εκπομπή.
0: Άντε πάλι.
1: Να σε βάλω τη βάση.
0: Πάντως η Μπορούσια το είπε αυτό για όλους τους διεθνείς της. Γιατί έχασε τον Σλότεμπεργκ, έτσι. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έχασε τον ένα στο στόπερ και λέει: παιδιά, εσείς τώρα επειδή θέλετε να κάνετε να τα βλαντίσετε με τα Nations League, δεν θα χάσω εγώ το πρωτάθλημα για τους παίχτες μου.
1: Έτσι, πρέπει
0: βάζετε
1: να
0: κάνετε τους με μέτρο.
1: Κάνετε τους τραυματίες. Τα καλά του Γιαννούλη στην ομάδα του στη Γερμανία. Τα ξέρει. Κάντε το του Ρότα, κάντε τους πεθαμένους. Ενώ ο Καρέτσας πιο άντρικα η Ντόρτμουντ. Πιο άντρικα η Ντόρτμουντ. Όχι σαν την ΑΕΚ.
0: Μόλις ανέβεσε η τακτική του. Λέει 20 θα βγει ένα. Το ίδιο κάνει και στα απέναντι. Σε όλα λέει το πιάσε, πιάνει ένα και μετά μαζαλίζει.
1: Βλέπουμε
0: με
1: παρακολουθεί, φίλε. Έτσι,
0: ναι, αυτό
1: καρφωμένο είσαι.
0: Δεν σε χάνει.
1: Δεν θε κανένα κρύο να ακούσει. Έτσι γουστάρει Ραπτόπουλου και τέτοια. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό. Θα δούμε λίγο και την δεκάδα τη Ολλανδία πώ θα κατέβει. Μετά θα πάμε λίγο και στα πασχετικά. Με γάνιασε σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τραβώ ανήφορο με κάρο, με πατάτες φορτωμένο με τσουβάλια. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς έχω μαζί μου τον δουλευταρά που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες και ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει την μεγάλη διαφορά, παιδιά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει σε ένα ποδιά, βρε, παιδιά. Λοιπόν, δουλευταράς. Επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
3: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello.
4: Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
5: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
6: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Τα φώτα στραμμένα στην Τούμπα, εκεί που απόψε στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ολλανδία, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση της στο Euro κάτω των 21 θέλει να κάνει αυτή την Πέμπτη η Εθνική Ελπίδων, που υποδέχεται στις 6 στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς την αντίστοιχη της Λετωνίας. Η Εθνική προέρχεται από την άνετη επικράτηση στην τυφλίδα επί της Γεωργίας, που τη διατήρησε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Γερμανία, από την οποία όμως υστερεί στη διαφορά τερμάτων. Το σημερινό είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τα προκριματικά, καθώς το επόμενο και τελευταίο είναι προγραμματισμένο στις 6 Οκτωβρίου στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μανρέσα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά, με τον Αετσέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Έκρινε την αναμέτρηση η έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας την τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 102-79 στο ΑΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό στη Σλοβακία, όμως το τελικό 1-1 δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει το εις βάρος το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
22: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
23: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
23: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σύγκρατη κομισιόν.
23: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
23: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 112.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 456.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Yeah.

0: Η Εθνική Ελλάδος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και η Intersport σε συνεργασία με την Adidas δημιουργούν στο Mediterranean Cosmos μια μοναδική football εμπειρία για τους ποδοσφαιρόφιλους. Έλα να ζήσεις τον παλμό του γηπέδου στην καρδιά της πόλης, δοκίμασε τις ικανότητες σου στα football challenges, κάνε face painting στα χρώματα της Εθνικής και τύπωσε τη δική σου φανέλα. Όλα αυτά στο Mediterranean Cosmos, το ποδόσφαιρο γίνεται εμπειρία, μπες στο παιχνίδι!
1: Πώς το πες, Mediterranean.
0: Τι λέει, τώρα τι συζητάμε.
1: Έχει προοδεύσει να
0: τώρα τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, καλημεράρες.
1: Ναι, ναι.
0: Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας εδώ στο πρώτο πρωινό της πόλης με rap cool.
1: Θα φανεί αυτό.
0: Αν είναι το πρώτο πρωινό.
1: Και καταρχήν δεν είναι πρωινό, είναι πρωινό μεσημεριανό.
2: Είστε δεκατιανό. Το πρώτο δεκατιανό.
0: Το πρώτο δεκατιανό.
1: Δεν είσαι πρωινό, πρωινό έχουν οι άλλοι.
0: Το πρώτο. Η ώρα τι είναι, δεν είναι πρωί που ξεκινά, άσχετα αν τελειώσει μεσημεράκι.
1: Είναι δεκατιανό.
2: Δεκατιανό το ονομάσαμε. Το πρώτο δεκατιανό. Πάμε να καπελώσω λίγο τον Κωστή. Πάμε λίγο να καπελώσω λίγο τον Κωστή. Λοιπόν, τι γίνεται, καλό μήνα, καλημέρα. Λοιπόν, να τα πούμε τώρα σε κανονική σειρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στου δρόμου τη πόλη, εκεί όπου η Βασιλή Σόλγα. Τυρανάει λίγο τον κόσμο από νωρίς το πρωί. Εκεί έχει λίγο θεματάκια. Όσοι αυτή τη στιγμή, Κωστή μου, κινούνται επίσης σε Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, όσοι επιχειρήσουν να βγουν λίγο στην Εγνατία στο φινάλ της εκεί προς τα δικαστήρια και στην Κατσιμίδη, θα δουν καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά. Αυτά και στο δρόμο λίγο του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε
0: μάλιστα.
2: Να δούμε.
0: Έχουμε κινησούλα γενικότερα στην πόλη μας. Εντάξει, έχει μια γρηγοράδα.
2: Έχει και Ολλανδούς σήμερα αρκετούς.
1: Είδα χθες αρκετούς.
2: Στο κέντρο είναι ο Κωστή.
0: Κάνε μια χιλιάδα
1: από στο κέντρο. Κάτσε από χιλιάδες.
0: Κάνουν καλή κερκίδα αυτή, να ξέρετε. Ντύνονται και ομοιόγνωφα. Είναι δυνατοί οι ουράνιοι παντού όπου και πάνε.
2: Θέλετε να δώσουμε
1: μια. Έλα, σαλέ.
0: Έλα να δει, ρε Φλωρούμπα. Έλα να δει, Μωρή Φλωρούμπα.
2: Κωστή, πέρα την πλάκα.
0: Έλα το βράδυ.
2: Τώρα που έχει διαπίστευση.
0: Έλα το live στην τηλεόραση, μπορώ.
1: Εγώ υποχρεώσει, φίλε.
0: Έλα το βράδυ στην Τούμπα να τα δει με τα ματάκια.
2: Λοιπόν, πέρα την πλάκα.
1: Τι πάθανε αυτοί τώρα.
2: Πέρα από την πλάκα.
1: Τι Δελασάλ.
2: Έλα με τη Γερμανία.
1: Δελασάλ.
2: Έλα με τη Γερμανία.
1: Το Δελασάλ.
2: Λοιπόν,
1: του έκανε εκεί.
0: Λάμπα και η λάμπα.
1: Πάει να του σκλείσει τα μάτια εκεί ο Γκαγκάτσης εκεί.
0: Δεν θα έρθει.
1: Καλά με όλου να πούμε.
2: Να δώσουμε
0: καλά κάνει. Η δουλειά του είναι να τα έχει καλά με όλου.
1: Και εγώ έχω δουλειά να τα έχω κακά με όλου.
2: Να δώσουμε και δύο χρηστικά για το μάτι μια και τώρα. Λοιπόν.
0: Ποια είναι η δουλειά σα, ένα γόρι.
1: Να τα έχω κακά με όλου.
0: Ναι, γιατί ο Γκαγκάτσης είναι ο πρόεδρο τη ΕΠΟ. Πρέπει να τα έχει καλά, ναι. Εσύ, ποια είναι η δουλειά σου.
1: Είμαι καναλάρχη.
0: Α, είσαι καναλάρχη. Και θε να του τσιτώνει, να του συγκλίζει δηλαδή.
1: Όχι, θα κάνω δημόσιε σχέσει με τη θύρα 4 για να με βρίζουν.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ώρα ανοίγουν και οι θύρε, γιατί είναι και κάτι χρηστικό αυτό. Γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι που.
1: Θα είναι και μιλφάρι με τα παιδιά και
2: μπορεί να είναι κόσμο ο οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη τριβή με το.
1: Σίγουρα δεν θα έχει τριβή.
2: 7 και 4.
1: Ανάθεμά με να ξέρουν την Τούμπα αυτή που είναι. Με GPS θα τη βρούνε. GPS. Στάδιο Τούμπα. Έναρξη. Σε 200 μέτρα περάσετε δεξιά. Σε ένα χιλιόμετρο κάντε αριστερά.
2: Στο σήμα stop.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: φτάσατε.
2: 7 και 4 θα ανοίξουν οι πόρτες του γηπέδου. 2,5 ώρες πριν από την.
1: Τη security ποιο αναλαμβάνει, είπα ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είπαμε, όλα είναι τη ΕΠΟ πλέον. Το γήπεδο πλέον δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ.
1: Η γορίλα ήταν τη ΕΠΟ.
0: Αυτές τις μέρες το γήπεδο ανήκει στην ΕΠΟ. Τέλος. Ναι.
2: Λοιπόν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των θυρών.
1: Στραβό θα γίνει. Κάτι μου μυρίζει, κάτι στραβό θα γίνει.
0: Ο πειρατής μας με τους Ολλανδούς κάτω εδώ που έχουν πάει, όντως βλέπουν.
1: Ναι, γεια σου, πειρατάρα.
0: Το βλέπουν, μας ακούει η πειρατάρα μας.
1: Χρόνια
0: κρατάει. Πίνουν το γαλατάκι τους οι Ολλανδοί, όντως.
2: Ναι, πρέπει να είναι.
0: Ή την πυρίτσα τους μπορεί να πίνουν. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Για γαλατάκι δεν τους πίνουν.
0: Πειρατάρα έχουμε κάτω, έτσι.
1: Θέλω να πάω μια βόλτα με το πειρατή μου.
0: Τι έχει κάνει, ρε άνθρωπε. Τι έχει κάνει.
1: Δεν βρωμοκοπάει θερμαϊκό, δεν.
0: Λοιπόν, Ντίνο μου, λοιπόν. Χάρη μου, έχουμε κάτι άλλο.
2: Ναι, να δώσουμε τον Γκάλοπ. 4 επιλογές για το κοινό το οποίο θα βρεθεί σήμερα στην Τούμπα και θέλω να μας πει σε ποια κατηγορία πιστεύετε ότι θα ανήκει. Να πω ότι όλες και οι 4 επιλογές έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά μέχρι στιγμής. Λοιπόν,
1: ποσοστά.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις 4 επιλογές. Η πρώτη είναι ότι θα είναι φίλαθλη της Εθνικής. Στηρίζουν γαλανόλευκοι, όλα καλά.
3: Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Φλόρε. Φλασολέ.
2: Η δεύτερη επιλογή ότι θα είναι.
1: Πριν 20 χρόνια τη βρίζατε εδώ, έτσι.
0: Εμείς, ποιος την έβριζε, βάλε λίγο το σποτάκι. Πριν 20 τόσα χρόνια. Να θυμηθούμε ποιοι. Αχ, εδώ είχαν παίξει κόντρα την Εθνική και κάνανε και τους χαρούμενους. Αυτό το σποτάκι θα πρέπει να παίζει συνέχεια όταν παίζει.
1: Είναι υποκριτικό, ναι.
0: Βάλτο.
1: Ο άλλος ο γορίλας δεν ξέρω.
0: Βάλτο. Αυτή το παίζα. Το παίζα και χαρούμενοι.
2: Το παίζει και αχ, αδερφή! Το παίζει, δεν τρέπεστε, ρε.
1: Ενώ εσύ σου κανονικά, ε.
2: Εγώ έβγαζα την ψυχούλα μου εκεί, πλάκα με κάνει.
1: Φώναξε, κουλιά.
2: Εγώ έβγαζα την ψυχούλα μου, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Ήμουν αμέσως Πορτογάλος, έκανα με σε εκείνο το μάτς κιόλας. Δεν έχω πάει στα δημοσιογραφικά.
1: Είσαι οπαδός της Εθνικής.
2: Είμαι, το έχω δηλώσει.
1: Ναι, αλλά πάω, κφανή, αλλά.
2: Τατουάζ.
1: Έχει τατουάζ.
2: Τατουάζ Εθνική, να το ρε. Ορί, μη πουλά τρελά.
1: Στο αριστερό χέρι έχει τίποτα, για εδώ.
2: Εδώ έχω, ναι, τον πάω.
1: Τον ΠΑΟΚ. Κάτω, βάλ τον Τέλη εδώ.
2: Δεν κάνω πρόσωπα, μόνο ιδέες.
1: Τον Ιβάν τον έχεις.
2: Μόνο ιδέες.
1: Γιατί μετά πρέπει να τα σβήσεις.
2: Δεν έχω ούτε Ιβάν ούτε μόνο ΠΑΟΚ. Έχω ΠΑΟΚ και Εθνική Ελλάδος. Τις ιδέες μου.
1: Κάνε και τον Πέτ μέσα να παίρνεις μέσα.
2: Ναι, ναι, δεν έχω
1: εδώ,
2: ανάγκη.
1: Εδώ στην
2: είμαι 25 χρόνια στην ΕΣΕΜ. Δεν έχω ανάγκη να παίρνω. Κάπου έχω την ένταση.
1: Διαρκείες είπες έχεις.
2: Ναι, εντάξει, όπως όλοι. Βάλε να ακούσουμε λίγο τους κολοτούμπες.
0: Λοιπόν. Δεύτερη επιλογή, ναι, ότι ναι, θα είναι υποψήφιοι νύφοι, υποψήφιες νύφες και υποψήφιοι γαμπροί. Τρίτη επιλογή.
1: Νυφοπάζωρο συνήθως.
0: Εντάξει, στα παιχνίδια αυτά θα έχει διαφορετικό κόσμο, Κωστή μου. Τρίτη επιλογή, ότι θα είναι οικογένειες με παιδάκια, θα υπάρχει αυτό το κλίμα. Και τέταρτη επιλογή.
1: Αυτό το χαζοκλίμα με τα παιδάκια και τις γυναίκες.
2: Ναι. Τι θες να πάνε στο γήπεδο,
1: το χαζοκλίμα.
2: Λοιπόν. Δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες, οι νύφοι και οι γαμπροί.
0: Δεν σ' αρέσουν οι οικογένειες.
2: Δεν σ' αρέσουν οι οικογένειες. Δεν σ' αρέσουν οι σύνδεσμοι και οπαδοί. Τι σ' αρέσει. Τι σ' αρέσει!
0: Και τέταρτη επιλογή, η αγαπημένη του Κωστή, υπαοξίδες.
2: Ναι. Τι σ' αρέσει να
1: υπαοξίδες.
2: Α, υπαοξίδες.
1: Υπαοξίδες.
2: Πες στον καναλάρχη Μπερλουσκόνη τη Τούμπα να μην λέει συνέχεια τα ίδια. Μας έχει ζαλίσει. Ναι, μας έχει ζαλίσει αυτή τη βδομάδα με αυτό το θέμα. Του το έχω πει κιόλας, φίλε.
1: Ποιο θέμα?
2: Που όλοι την ώρα με έπο, πάω.
1: Τι τα βρήκατε και στην κατάπτυστη.
2: Τίποτα δεν έχουμε βρει.
1: Τίποτα δεν το βρίζετε.
2: Εσύ με το συνεργάτη σου πλακωνόσου στις μάπες έτρεχε στα τμήματα.
1: Για σαν να μιλάμε τώρα.
2: Άρα δεν έχεις δικαίωμα να κράζεις. Αφού έχεις πάνω να κάνεις τα ίδια. Επειδή και καταρχάς για τον Ρώτα δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα στο επόμενο μάτς.
1: Γιατί...
2: Με τον Βόλο έπαιξε ο Ρώτα.
1: Με τον Βόλο αν έπαιξε ο Ρώτα.
2: Έκανε 11.
1: Βγήκε τεντώσει.
2: Έπαιξε με τον Βόλο.
1: Τέντωσε.
2: Δεν τέντωσε. Τραυματίας ήταν. Σταματάει κουβέντα εκεί. Με τον Βόλο δεν έπαιξε.
1: Οστικό είδημα. Γελάει και τα πλατάνια στην Νέα
2: Γιατί από το μάτς με τον Βόλο πέρασε σχεδόν ένας μήνας. Μπορεί όντως πράγματι το παιδί να προλάβει να παίξει.
1: Ας είναι κάνει τον άρρωστο τώρα, πολύ γερέ τώρα.
2: Εντάξει τώρα, άμα λες για τον Ρώτα που είναι ψυχάρα, κάνει τον
1: ψυχάρα
2: άρρωστο.
1: Ψυχάρα για την ΑΕΚ, όχι για την
2: Εθνική. Ψυχάρα και για την Εθνική. Και για την Εθνική είναι ψυχάρα.
1: Τον είπαν από την ΑΕΚ, κάνει τον πεθαμένο γιατί θα σε χάσουν.
2: Αυτά τα κάνει το δικό σου το πρόσυχο μυαλό. Δεν τα κάνουν οι άλλοι.
1: Ενώ το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι καθόλου πρόστιχο.
2: Ναι, μα αυτό είδα σαν και εγώ ότι από εβδομάδα θα είναι έτοιμο ο Ρώτα, γι' αυτό τώρα το είπα. Διάβασα το ρεπορτάζ.
1: Θα καλύψει τον πισινό σου.
2: Ναι, από εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, η Ολλανδία.
1: Από εβδομάδα.
2: Τσάβη.
1: Ναι, ήθελα να με πείσει εμένα ο Παπαδόπουλο, το Άβελ, ο φίλο μου,
2: ναι,
1: ότι το παιδί έχει αστικό είδημα. Ναι, αστικό πείδημα.
2: Να κάνει φωνή GPS με φωνή κόκκινου η Σιαμήτρα η Παπαζαφυρίου.
1: Α, ωραίο. Τα 400 μέτρα στριπτε δεξιά. Σε 800 μέτρα ο προορισμό σα θα βρίσκεται στα αριστερά, κυρίε μου.
2: Όχι από εδώ, μωρέ, στρίψε, μπάμ!
1: Στρίψε, ρε, βλάκα!
2: Κάνε και ένα μέσα αμήτρα, όμως. GPS αμήτρα.
1: Στα 1200 μέτρα, στο κυκλικό κόμβο, να πάρετε την τέταρτη έξοδο. Όχι την τέταρτη, την τρίτη, με συγχωρείτε.
2: Λοιπόν, Βεμπρούγγεν κάτω τα δοκάρια. Ο Τίμπερ με τον Φαντάικ στα στόπερ.
1: Πολλοί θα έρθουν να δουν και τον Φαντάικ και τον Κλοπ, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ.
2: Αυτούς, ναι, εντάξει, ναι, με την Λίβερπουλ, έχουμε πάει.
1: Είναι η Λίβερπουλ,
2: τώρα εδώ άλλος με ψήνει να πάει να δούμε Άρσεναλ τον άλλο μήνα, να ξέρεις.
1: Πάρε και μια άδεια ακόμα.
2: Τι να κάνω, αφού η ομάδα μου φρόντισε να μην βγω Ευρώπη φέτος. Τι να κάνουμε.
1: Όχι η ομάδα σου.
2: Ναι.
1: Αυτοί που διηγούν την ομάδα.
2: Ακριβώς. Εντάξει, ναι, έγινα λάθη το καλοκαίρι, τρελά. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αργήσαμε πάρα πολύ. Τι να κάνω.
1: Η αργομάδα.
2: Εμένα η ψυχοθεραπεία μου είναι να φύγω να κάνω ένα ταξιδάκι, να δω λίγο μπαλίτσα, να δω κανένα γήπεδο, να γουστάρω.
1: Ρε πάντα μου κάνω μπουρνού πιο γήπεδο.
2: Άντε πάλι. Τίμπερ και Φαντάικ στα στόπερ.
1: Καλή.
2: Ο Ντάμφρι με τον Βαντεβέν.
1: Φοβερή τετράδα είναι.
2: Καλή. Είναι καλή.
1: Η τετράδα του είναι.
2: Η Ολλανδική ομάδα είναι πολύ καλή.
1: Extraordinaire.
2: Μπράβο. Τα μάθησε αυτά εσύ, ρε.
1: Κάνω ιδιαίτερα.
2: Με ποιον, ποιο σε κάνει ιδιαίτερα στο σπίτι,
1: η Φιλίπ Λεντού.
2: Η Φιλίπ Λεντού. Λοιπόν, Γκράβενμπεργκ μαζί με Φέρμαν και Ράιντερ στα χαφ.
1: Ναι, τρέχουν.
2: Και μπροστά ο Σάμερβιλ, αυτό και αν δεν τρέχει. Με Φαμπόμελ και τον Πιτσιρίκο, τον πολύ καλό, τον Μέρντινγκ στην.
1: Σεντερφόρ εκεί, έχει να πέσει ξύλο με τον Μαυροπάνο.
2: Ναι, νομίζω ότι θέλουμε λίγο πιο πολύ δύναμη. Και εγώ κουλιαράκι θα βάζα σήμερα.
1: Μαυροπάνο, κουλιαράκι και τον πλακώσουν εκεί.
2: Πρέπει να βάλουμε λίγο πιο δύναμη, πιο όγκο, ναι, πιο ένταση.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, Τσάβη στον πάγκο. Δεν μπόρεσα χθες να είμαι γιατί πήγαμε παλατά και πρέπει να διαλέξω. Ναι, εντάξει, αγαπημένο ο Τσάβη.
1: Έβαλε κιλά.
2: Όχι.
1: Κάτι μάγουλα.
2: Στεγνό τον είδα.
1: Στεγνό.
0: Ξεχνώ, τον είδα και στις φωτογραφίες.
1: Α, τον Ινιέστα διάβαζα μια συνέντευξη.
0: Ο Ινιέστα έβαλε.
1: Κατάθλιψη είχε πάθει.
0: Ο Ινιέστα, ο Τσάβι δεν έβαλε καθόλου. Ο Τσάβι είναι όπως τον,
1: ναι.
0: Όπως τον είχαμε γνωρίσει σαν ποδοσφαιριστή.
1: Τι κομπιούτερ ήταν αυτή.
4: Πάμε.
0: Τελειώσαμε. Μπορεί να είχα και μαλλιά τότε. Όχι, δεν είχα μαλλιά.
1: Όχι.
0: Ξυρισμένος, ναι.
1: Σε έχω φωτογραφία στη βάπτιση.
0: Ναι, ξυρισμένος. Ο Σιαμίτρας αν ήταν GPS και του έλεγες να πάει σε πίτσα.
1: Θέλετε να πάτε στην πίτσα Ράφαελ. Στρίψε 300 μέτρα αριστερά. Στα 400 μέτρα πάρετε τον τρίτο κόμβο και φτάσατε στην πίτσα. Μα στην πίτσα Ράφαελ. Και είναι καλή και αυτή.
0: Είναι το κλαίνε με το γέλιο, είναι το κορυφαίο ηχητικό ever, λέει.
1: Κρατάει στροφή 30 μοιρών.
0: Στροφή
1: 30 μοιρών. Όχι, ψέματα 28 μοιρών.
0: Η εκπομπή σας σήμερα για άλλη μια φορά είναι έπος. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά αυτή εβδομάδα κάνετε επικές εκπομπές. Πάντα κάτω. Φώναζε. Έχω βγάλει το λαρίκι μου, την ψυχούλα μου και αυτοί εδώ ψευτοπανηγυρίζουν και οι δύο το μεταξύ.
1: Ελεύθερος ήσουν τότε.
0: Πουτζου, βέβαια, το 4. Ναι.
1: Χαιρό σου που θα μείνει εκεί, θα πα τα μπουρνουζάδικα.
0: Έκατσα εκεί, φίλε, γιατί ο Πετρουλάκης με είχε κάνει ένα τρελό σκηνικό. Μέσαινε για λίγο και ξαναγυρνούσα. Επειδή
1: καλά, ο Πετρουλάκης έστειλε, αλλά άλλος πλήρωνε.
0: Ναι, ήταν τα τουριστικά, δεν ξέρω.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: ξέρεις ότι γύρισα 10 μέρες μετά από το Euro. Γιατί έλεγα ότι δεν βρίσκω ανταπόκριση αεροπλάνο.
1: Ψέματα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια. Ψέματα έλεγα γιατί τρελάθηκα. Γνώρισε. Και λέω έτσι είστε.
1: Σε ποια χώρα είσαι.
0: Γνώρισα τη Λουτσιάνα εκεί, ναι. Μια Βραζιλιάνα που είχε έρθει.
1: Πώς αρέσουν αυτές οι Βραζιλιάνες.
0: Πολύ ωραίες γυναίκες, ρε φίλε.
1: Με μαύρες πατούσες.
0: Και κάναμε στο Κώστα Δεκαπαρίκα φοβερές διακοπές. Και γυρνάω εδώ κατάμαυρος.
1: Τα φτιάξε με Βραζιλιάνα ο Λουκουμάκης.
0: Γυρνάω
1: κατάμαυρος. Τη μαυρίδα τη Βραζιλιάνα.
0: Και με λέει Τριακή. Μου λέει, με κοιτάζει, μου λέει, δεν τρέπεσαι με κανένα. Λέω τι. Υπουργός τουρισμού κάνω. Από τότε βγήκε το υπουργός τουρισμού που ήθελα να φεύγω. Είχα γυρίσει κατράμι, μαύρος, παιδί μου. Εντάξει. Τι να κάνω, του λέω. Πορτογαλία έμεινα. Δείξου, λέει, για να μην λέει μόνο λόγια, πάρε αποδείξεις, κρύψε το όνομά μου.
1: Και τι ρε, παιδί μου, να το κρύψω.
0: Για το θέμα του Ζαφύρη. Ναι. Για το θέμα του Ζαφύρη. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων.
1: Να κρύψει το όνομά του, γιατί.
0: Το κορυφαίο ηχητικό ever, παιδιά, να ξέρετε, έχετε ηχητικά και ηχητικά, αλλά αυτό λέει τα ξεπερνάει όλα. Λοιπόν, τα ξαναλέω, τα μάτια στο Van Bommel. Εντάξει, παιδιά, όλη η Ολλανδία είναι καλή. Δεν πρέπει
1: μην πάρουν κατοχή οι Βρωμοολλανδοί. Πάρουν κατοχή. Αν πάρουν κατοχή, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Οι Ολλανδοί που ήταν πάρα πολύ καλοί και στο προηγούμενο μάτς με τη Σερβία και ακόμα καλύτερη στο 1-1 με τη Γερμανία, έτσι. Πιο σουρεάλ από αυτό το χητικό είναι πως ο Ραπτόπουλος πανηγύρισε με την Εθνική παρεούλα με τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα και από κάτω να ακούγεται η φωνούλα σου. Ναι. Είναι σουρεάλ.
1: Καλή Ραδάρα.
0: Εντάξει, πρέπει να είχατε ποντά να χάσει η Ελλάδα.
1: Όλοι, ποντάραμε, ναι. Τι να κάνουμε.
0: Κολοσσός ο ένας, μπράβο, άλλος. Μετά το πρωτάθλημα.
1: Ποντάραμε, τι να κάνουμε καημένοι. Ποντάραμε.
0: Εδώ είναι ο Ρώτα, έτσι.
1: Ποιος?
0: Ο Λάζαρος.
1: Ο Λάζαρος.
0: Νομίζω εδώ είναι ήδη το παλίκαρι.
1: Είναι πολύ άρρωστος, ναι, το καημένο.
0: Αφού από εδώ είναι η οικογένειά του, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Από εδώ ξεκίνησε το παιδί.
1: Πονάει το τσαμμένο το
0: ποδάκι. Ήταν στο παιδότοπο εκεί στο κόσμο. Να ορίσει, έχω τα
1: ρεπορτάζ. Πονάει το τσαμμένο το ποδάκι του, πονάει. Ωρε, Ηλιόπουλε.
0: Πονηρός ο Λάζαρος. Ναι, εκείνη τη στιγμή του γκολ είμαστε αεροδρόμιο JFK. Μόλις έχουμε περάσει τον έλεγχο διαβατηρίου και μπαίνει τον γκολ και μας στέλνουν μήνυμα από Ελλάδα, πανηγυρίζουμε και σφίχτηκαν οι αστυνομικοί. Κάποιοι από εμάς κατάλαβαν ότι πάει να γίνει μανούρα και αρχίζουν να ζητάμε συγγνώμη. Ναι. Πιο υποχρεωτικό είναι τα πανηγύρια του ραπ και του μίσου ή το γέλιο του μπούζου, λέει. Αυτό είναι τα γκάλου που να βάλετε. Ντάτα τα γκάλου που να βάλετε. Πες το χάρη ότι ταπώνει, να μην ταπώνει το ραπ. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Άλεξ.
1: Ναι, άμα θέλει να σβήσει κάτι εναντίον του Γκαγκάτσι, αρχίζει και φωνάζει. Βέβαια το αφεντικό, άμα του δώσει και ένα μπουνίδι επάνω. Κάνει τον Γκαγκάτσι να πούμε.
0: Τι βλέπεις το βραδέλα για να τελειώνουμε την
1: εβδομάδα. Πρέπει να προηγούμαστε νωρίς και να μας σοφαρίσουν στο τέλος. Είναι ένα-ένα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Το παίρνω. Παιδιά, δεν υπάρχει όσο είναι εδώ η Μίνη. Τη Μίνη την ξέρουμε πόσα, 10 χρόνια την ξέρουμε.
1: 11.
0: Ναι. Δεν γαυγίζει, είναι σκυλί πρόβατο, παιδιά. Είναι κανονικό προβατάκι.
1: Την έχουμε διαδύο με την πρώτη Μίνη. Ναι. Όταν την έχω εγώ, εδώ.
0: Δεν έχει γαυγίσει άνθρωπο, μόλις δει τον μπούζο, ψελνιάζει.
1: Κάνει και γκρ.
0: Πρόβατο, τώρα κάνει γκρου, έτσι. Λοιπόν, εγώ βλέπω γκολ.
1: Έτσι, μιλφάρα τη Μίνη.
0: Θα έχουμε γκολ και να σου πω ποιο θα το βάλει τον γκολ τη εθνική μα.
1: Αμυντικό θα το βάλει.
0: Στόπερ, μπράβο.
1: Στόπερ θα το βάλει.
0: Ένα από τα δύο στόπερ πιστεύω θα βάλει.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μέχρι και τώρα έπαιζε μπάλα, σταμάτησε γιατί έβγαλε τον νόμο του. Στα 45.
1: Και αυτό έβγαλε τον νόμο.
0: Τον έβγαλε αυτό τον νόμο.
1: Πώς βγάζετε του νόμου.
0: Τον έβγαλε αυτό τον νόμο. Εντάξει, πώς, τον βγάζει σαν τον άλλη. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
1: Πάμε να πιούμε δύο γουλιές καφέ.
0: Και μετά με ποιο θα επιστρέψουμε εδώ, σου έχω τον κορυφαίο.
1: Ποιος είναι?
0: Κορυφαίο αναλυτή μπάσκετ ever.
1: Ναι.
0: Περιγραφέα.
1: Ναι.
0: Γιώργο Πετρίδη. Κορυφαίος και στο Bet Show, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Τον άλλο επειδή είναι Αργιανός δεν τον προωθείσαι.
0: Αφού χθες έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
1: Όχι άλλο λέω γενικά.
0: Ε, τι άλλο λες, ρε απίθανε. Χθες συνέχεια να τσιγκλίζει και να βάζει ίντρικες. Χθες έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τη Μαρέσα, θα βάλω τον Αργιανό.
1: Τον Αδαμίδη δεν τον λες.
0: Ποιος είναι ο Αδαμίδης?
1: Όχι, άλλη μπεβέιμε.
0: Τον Τριχαλιώτη. Δεν παλεύετε ρε φίλοι κατάσταση. Πώς την παλεύω πραγματικά. Θα γίνω σαν τον τέτοιο. Πώς το λέει τον μπασκετμπολίστα που λέει θαυμάζω τον εαυτό μου. Έτσι. Πώς το λέει, θα αρχίσω να λέω και εγώ με θαυμάζω που αντέχω εδώ τρεις ώρες μαζί
1: σου. Καλά, θαυμάζει τον εαυτό σου είναι εδώ.
0: Πώς το λένε, ναι. Είναι ένας μπασκετμπολίστας που λέει θέλω να πω μπράβο στον εαυτό μου. Πώς τον έκανε ρε, εσύ που έφυγε πήγε στην Κίνα.
1: Έλληνας.
0: Έλληνας ρε.
1: Για βοηθήστε λίγο.
0: Για βοηθήστε, παιδιά. Πώς λεγόταν αυτός μπασκετμπολ.
1: Ο Αγραβάνης.
0: Θα γίνω ο Αγραβάνης των Ετζιανών. Θα αρχίσω να αυτοθαυμάζω, να λέω πώς την παλεύω, πώς την αντέχω. Δηλαδή για τον Θεό, τον μονογενή. Πριν πάμε στο break, φίλες και φίλοι, σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι αν μεγάλωσες με κασέτες, walkman και τραγούδια, περίμενες να παίξει το ραδιόφωνο για να πατήσεις rec. Αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Σιτία βρίσκουμε καζίνο Public Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ερμάνος μου, χαίρομαι που περνάτε καλά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Να σας κάνουμε να ξεχαστείτε και να περάσετε υπέροχα ακόμα και σε μέρες όπου η δισογραφία δεν είναι στα φόρτε της. Επιστρέφουμε, θα βάλουμε λίγο δισογραφία, λίγο ενημέρωση, να δούμε τι έγινε χθες στο παλατάκι. Θα βάλω κι εγώ λίγο τζούσι σάλτσα, γιατί ήμασταν εκεί με Χάρη Μανουλίδη. Αλλά θα ακούσουμε τον καθήλυνα αρμόδιο Γιώργο Πετρίδη.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Για πολιτική συνωμοσία και θεωρίες συνωμοσίας που παραπλάνησαν τον κόσμο έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν, τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, λέγοντας πως όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος με βάση το ανακριτικό υλικό έχουν εξεταστεί. Έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου όσο εκκρεμεί υπόθεση στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να παραμένει υπουργός, απάντησε το Πασόκ. Συγκέντρωση στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αλληλείς διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Δεκάδες σκάφοι έχουν παραταχθεί από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, με τους αλληλείς να ζητούν άμεσα λύσεις, καθώς όσα ανακοινώθηκαν δεν τους ικανοποιούν. Ανοιχτό ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν στην απόπειρα αεροπειρατείας της Fly Dubai άφησε ο Μπεναμίν Νετανιάχου. Ο Ινδός πιλότος που μαχηρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Προβλήματα στην ακτοπλοεία έχουν προκαλέσει θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά και έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο, όπου ο Δήμαρχος χαρακτηρίζει την κατάσταση τραγική. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία σήμερα μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρυκρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
14: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
13: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
14: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
13: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
14: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
17: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία. Ένα πράγμα όμως παραμένει άλυτο. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει ο Caveman, η διάσημη κομμωδία του Ρομπ Μπέκερ. Επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Να βουτάμε το δικό του χιούμορ στην προστορία των σχέσεων την 5η, 1η του Οκτώβρη. Σήμερα έχει η Avant Premier.
1: Σήμερα να πάτε, παιδιά, είναι παιδαράς.
0: Παιδαράς, σήμερα δεν θα πάμε. Θα πάμε την άλλη.
1: Εντάξει.
0: Εισιτήρια καζίνο, public nova και στο more.com.
1: Άμα δεν είχαμε θέατρο, το match.
0: Έχουμε το match.
1: Τον είχαμε εκεί στα μπάρι κάτω στα ποδητήρια,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Καλυβάτση, αγαπάει εκπομπή.
1: Αγαπάμε.
0: Είναι στους καλούς, έτσι μαζί με Παυλίδη,
1: Τζόλι.
0: Έχουμε κάποιους που δεν τους
1: ακουμπάκι, Καρέτσα.
0: Ναι, κάποιους αγαπάμε και δεν τους πειράζουμε ποτέ. Είναι στην καλή λίστα. Οι υπόλοιποι, παιδιά,
1: το έργο.
0: Δεν γλιτώνεται με τίποτα, να ξέρετε. Λοιπόν,
1: Πατουλίδου ήταν, αν πάει με τον Σαμαρά θα έχουμε θέμα.
0: Θα μαλώσεις.
1: Γιατί
0: πήγες στους καλούς κι αυτή.
1: Πατουλίδου είναι χρόνια αγαπημένη μου, ναι. Αλλά τώρα πάει στο Σαμαρά, πώς θα την έχω.
0: Η κερκίδα στο Άουξου, δηλαδή, δεν σ' άρεσε, λέει.
1: Ποιος?
0: Που κάναμε κερκιδάρα ακόμα, παραμιλάει όλη η Ευρώπη.
1: Με τα πληρωμένα της ΕΠΟ.
0: Ποια πληρωμένα, την κερκίδα σου λέει, άστα εισιτήρια τώρα. Θα έχουμε σε λίγο. Ακόμα παραμιλάει όλη η Ευρώπη.
1: Με τα πληρωμένα της ΕΠΟ.
0: Ποια πληρωμένα, την κερκίδα σου λέει, άστα εισιτήρια.

0: ποιος θα αμφισβητεί. Αλλά ο τραυματισμός είναι μούφα.
1: Ήρωας, Κουλιανέ, ήρωας. Λοιπόν, Φάνη μου, τι να κάνουμε. Εδώ περνάμε όμορφα, περνάμε ευχάριστα. Θα αφήσουμε τα του ποδοσφαίρου.
0: Ξέρεις
1: τι είπαμε, τι βλέπουμε.
0: Μαζιλεύουμε, περνάμε καλά. Ναι. Στα διαλύματα τι γίνεται.
1: Έξω πρέπει να έχουμε και κάμερα κανονικά.
0: Στα διαλύματα
1: έξω εκείνο... είναι το σόου. Άντε, φτάνει. Άμα είναι να το κάνει συνέντευξη, το εδώ πρέπει να το κάνουμε εμείς.
0: Ποιο να λέει.
1: Με τον Πετρίδη, μιλάει μισή ώρα τώρα. Μιλάμε με τον Πετρίδη.
0: Τα παγώ.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πετρίδη.
1: Να αφήσουμε λίγο ποδόσφαιρο. Εθνική Ελλάδος που το βράδυ θα την απολαύσουμε. Να πάμε σε Γιώργαρο Πετρίδη, ο οποίος έκανε.
0: Πώς θα τραγουδούσε τα στοφάκια ή.
1: Ποιος?
0: Οι φίλοι μας.
1: Πώς?
0: Λα λα λα λα λα. Στροφό τραγούδο. Λα λα λα λα λα λα. Στο στροφό χωριό.
1: Λα λα λα λα λα. Όχι.
0: Λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Ζουρομαδίας. Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό άνθρωπο, όχι σαν εμάς.
0: Μας καλά στην εκπομπή αυτό τώρα.
1: Πάμε σε ένα σοβαρό που ίσως έκανε μεταδοσάρα. Είδαμε ματσάρα να μας σχολιάσει ό,τι είδε με το έμπειρομά του. Έκανε φοβερές αναλύσεις και στο betshow.com. Γιωργάρα, καλημέρα.
2: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
1: Sorry για το ύφος είδος, αλλά ξέρεις με ποιους μπλέκεις, έτσι.
2: Είστε σε μια αγρία κατάσταση. Δεν μας έδωσε και τίποτα σήμερα.
0: Πάμε να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Πάμε λίγο, πάμε να μας βάζει λίγο μέσα στα. Γιατί φύγαμε στα χαντάκια. Φύγαμε στα χαντάκια σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα σα τραβήξω λίγο.
1: Πάντως η μια αγρία κατάσταση είχαμε θέσει και στο παλατάκι, έτσι. Λαός, παλμός, ένταση.
0: Αυτή η μπασκέτα. Με τι, με χρωστές ντεμισέ την έχετε βάλει εκεί πέρα.
2: Καλά,
0: και
2: κρέμετε. Ας αρχίσουμε, από τα σημαντικά.
1: Πάμε στα σημαντικά και μετά θα πάμε και στην μπασκέτα. Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ καταρχήν, έτσι.
1: Υπέροχο.
2: Δηλαδή, το χάρηκε ο κόσμος. Okay, το χάρηκε πιο πολύ γιατί ήταν η πρεμιέρα, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Αδειμονούσε να δει την ομάδα που δεν την είδε καθόλου όλο το καλοκαίρι. Έτσι δεν έπαιξε ένα φιλικό, έπαιξε την κλίμα των Αθηνών στην αρχή της προετοιμασίας.
0: Ο Ταϊρίκος, η πόντι κόλπα,
2: ναι, αν ήταν και η εμφάνιση ανάλογη, γιατί η εμφάνιση ήταν καλή μόνο στο 4ο δεκάλεπτο, νομίζω θα ήταν το ιδανικό.
1: Έτσι.
2: Αλλά και πάλι, όπως και να το κάνουμε, παιδιά, εντάξει.
1: Είχε άγχος η ομάδα, και... είχε άγχος. Ήταν κουμπωμένη, εντάξει, πρεμιέρα και για την ομάδα, εντάξει.
2: Χοντρικά, με πολύ διαφορετικούς όρους, βέβαια, πολύ διαφορετικά δεδομένα. Είδαμε στα 27-28 λεπτά του ΠΑΟΚ αυτό που βλέπαμε μία μέρα πριν για 11-12
0: λεπτά. Καλά, τη πολλά rebound, τα έβλεπα εγώ.
1: Άμαθε αυτά, έμαθε. Πήρε καμιά δεκαριά rebound.
2: Ναι. Αυτό που έκανε τον παραλυσμό τον Άρη έχει να κάνει περισσότερο με την έννοια ότι και οι δύο έχουν πίεση για το αποτέλεσμα πια. Και όταν παίζει και πρεμιέρα, προφανώς και με τις ομάδες να μην είναι ακόμη απολύτως έτοιμες. Είναι λογικό να μην είναι και στο καλύτερο επίπεδο του. Τώρα για τον Καλάθι που λες, Κωστή, είναι εντάξει. Ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή η στατιστική του χθες είναι για Όσκαρ. Είχε και 9 rebound μέσα σε όλα τα άλλα και 5 assist και σκορ. Και κράτησε και την ομάδα στα δύσκολα.
1: Πάντως τα rebound τα πήρε, γιατί μιλάμε για ένα δίμετρο γκάρντ, έτσι. Για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται. Είναι ένας δίμετρος
2: γκάρντ. Και αυτό, αλλά και.
0: Τον είδε στην τουαλέτα που γεννώσει η Νούριση και τραλάδι.
1: Τι είναι αυτό εδώ.
2: Ανέβα την απόδοση του μετά.
1: Τι είναι αυτό
0: εδώ. Είναι να πα στην τουαλέτα να περιμένει και να είναι ο Καλάδης μέσα με 800 λίτρα ουροδόχο κίστη και να περιμένει σε δύο βουκαράκια.
1: Κάτσε να πούμε κάτι σοβαρό, ρε φίλε. Κάτσε να πούμε κάτι σοβαρό, ρε. Τι θέλω και στα λέω, ρε. Πάμε ρε Γιώργο, πάμε ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν μόνο ο Καλάθης βέβαια.
1: Όχι.
2: Προφανώς και ήταν ο Ταϊρή που...
1: αυτός έκανε διαφορά, έτσι, κακά τα ψέματα.
2: Το δίνει το MVP ξεκάθαρα, γιατί εντάξει, το παιχνίδι ήταν κλειστό και ήταν derby μέχρι το σημείο που άθρωσε και βρόντιξε ο Ταϊρή. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά έπαιζε μόνος του τη Μανδρέσα. Έβαλε 19 πόντους την τελευταία περίοδο. Είχε έναν πόντο.
1: Ένα πόντο, μια βολή από τεχνική ποινή.
2: Ναι, και έβαλε 19. Και με ποστά, δηλαδή είχε 4-5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα. Τους έπαιζε μόνος του.
1: Και δύσκολα σουτ, Γιώργο, έτσι. Δεν ήταν ανενόχλητα. Ήταν εκτός του τελευταίου.
2: Ήταν πάνω σε άνετα περισσότερα.
1: Έτσι.
2: Ήταν τον Ταϊρή που βλέπαμε πέρσι, Νίκο, ουσιαστικά. Και ήταν και πόσο εύκολο μπορεί να κάνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ όταν είναι σε αυτά τα επίπεδα ο Ταϊρή. Ο οποίος είπε μάλιστα ότι ο Τρικέλ του είπε κάποια στιγμή: μπες και άλλαξε το παιχνίδι. Και το έκανε.
1: Το έκανε με εφατικό τρόπο, εντάξει, ήταν όντως ο Ταϊρή που ξέραμε από πέρσι και επιβεβαιώνει όλα αυτά που λέμε και συζητάμε και εκτός αέρα ότι ο Ταϊρή είναι επίπεδο Ευρωλίγκα, αρκεί να το δείξει, έτσι. Είναι καταπληκτικός.
2: Νίκο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν γκάρντ που βρίσκουν σταθερά συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα που είναι κατώτερο επίπεδο του Ταϊρή.
1: Ναι.
2: Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό, ναι.
1: Αλήθεια λες.
2: Μπορεί να σταθεί δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο.

0: πραγματικά.
1: Υπήρχε αυτό το άγχος, υπήρχε αυτό το στρες πρεμιέρας. Ο κόσμος ήταν εκεί, παντός έτσι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 και πλέον μπαίνει σε ροή αγώνων. Πλέον θα έχουμε δύο μάτς την εβδομάδα. Θα χορτάσουμε μπασκετάκι.
0: Ναι,
2: δεν χορτάσουμε, γιατί είναι μην χορτάσουμε. Βεβαίως. Μα θέλω εγώ και τα συστήματα.
1: Θα σε κάνει μαθήματα, σεμινάριο ο Γιώργος.
2: Να με κάνει.
0: Ναι. Βέβαια, θα κάνουμε. Ό,τι θες να κάνουμε, αφού κουβεντιάζουμε για μπάσκετ, αφού έχεις συμβαστεί με την ιδέα ότι το μπάσκετ πια. Όχι, έχει πάρει τα πάνω.
2: Σοβαρά, μιλάς κάτι το οποίο αρέσει τον κόσμο και το οποίο.
1: Λόγω κάναμε γκάλοπ εδώ πέρα και ο κόσμος ψηφίζει είναι πάρα πολύ έτσι. Φτάνει νούμερα 5.000 και βάλε. Κάναμε γκάλοπ και το 60% λέει ότι φέτος το μπάσκετ θα επισκιάσει. Θα επισκιάσει το ποδόσφαιρο. Έλα τώρα, λες εσύ ότι σε στέλνει ο Χάρης απ' έξω για να δείξει ότι ξέρει. Άιντε.
2: Και εσύ παίρνει μηνύματα από το τηλέφωνο.
1: Για το μπλουζάκι φορούσε ο Φώστερ για την ομάδα του 91.
2: Σου άρεσε. Μένα μ' άρεσε πολύ.
0: Ωραίο μπλουζάκι με. Με τα πρόσωπα του ΠΑΟΚ
2: του
0: 1991, λοιπόν, του την έδωσε ένας φίλος του ΠΑΟΚ και εμφανίστηκε με αυτήν ο Φώστερ και μόλις του έγινε μια ας πούμε ερώτηση, απλά επισημάνθηκε δηλαδή ωραία μπλούζα, χαμογέλασε ο άνθρωπος, φαινόταν ότι το χάρηκε, ότι ξέρει δηλαδή και τη βαρύτητα εν πάση περιπτώσει αυτών των πρόσωπων που φαίνονται στη
1: φωτογραφία. Τι πάρα ο Φώστερ πάντως, έτσι, τι πάρα.
0: Πάρα, ναι.
1: Είναι πολύ ωραίος τύπος, δηλαδή ξεχωρίζει.
0: Βοήθηκε με το πιτσιρίκο, ένα μικρό αγοράκι. Έρθει και είχε με την μπάλα και την χτυπούσε εκεί μπροστά μας. Μια ωραία εικόνα, έτσι.
1: Μπίλι, που λες για τον Ταϊρή, είσαι λάθος. Στο πρώτο μάτς εδώ με την Μπιλμπάο έκανε διαφορά. Στο δεύτερο απλά τον κάνανε double team και δεν μπόρεσε. Αν είσαι ένας παιχταρά σε μια ομάδα, τώρα που ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει ποιος πραγματικά θα σου βάλει τους πόντους.
0: Και όταν κρατάμε ένα παιχνίδι αποκομμένο από τα υπόλοιπα, δεν μας οδηγεί σε συμπέρασμα.
1: Ακριβώς.
0: Ως αντίλογο, ότι ήταν ο άνθρωπος που πήρε την πρόκριση στη Μούρθια. Δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ταϊρή έκρινε την πρόκριση στη Μούρθια για τον Μπάου και έστειλε τον Μπάου στο τελικό.
1: Και στο πρώτο μάτς με την Μπιλμπάου ήταν πάρα πολύ καλό. Σε ένα μάτς μεμονωμένο που τον κάναν double team εκεί στην Μπιλμπάου και ο Πάουκ δεν είχε άλλους παίχτες κόρε όπως έχει τώρα. Γιατί τώρα πραγματικά, εγώ αυτό είπα χθες, Γιώργο, για μένα. Ο ΠΑΟΚ χθες κέρδισε όπως κερδίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 20 χρόνια καλές ομάδες όταν δεν είναι στην καλή τους μέρα. Πιάνουν ένα πεντάλεπτο υψηλού επίπεδου και καθαρίζουν το μάτς και κρατάνε τη διαφορά.
0: Ναι, είναι η εμφάνιση που λένε τόσο όσο.
1: Τόσο όσο, ναι.
0: Για να μην πιστεύει κανείς ότι όλα είναι καλά, προφανώς και ήταν ένα μάθημα το χθεσινό. Ο ΠΑΟΚ ζωρίστηκε από μια απλά καλή ομάδα, από την άμυνά της δηλαδή, ζωρίστηκε για αρκετή ώρα. Okay, το δέχομαι. Αυτό το περιπίεση τη πρεμιέρα, το πρέπει ο κόσμο.
1: Όχι, αυτά, είχε θέματα στο αμυντικό του το πικερόλ σίγουρα. Έτσι, έχει φάει πολλά ίδια καλάθια με τον ίδιο τρόπο. Έτσι.
0: Αυτό, ναι. αλλά για μένα είχε πολλά και σημαντικά θέματα και στην κυκλοφορία
1: και στην επίθεση. Ναι.
0: Για μεγάλα διαστήματα είχε δυσκολία ακόμη και να βάλει την μπάλα μέσα στο γήπεδο σε επαναφορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πόρτη πάσα.
1: Ναι.
0: Να περάσει στο κέντρο. Έκανε αρκετά λάθη σε αυτό το κομμάτι, στην κυκλοφορία τη μπάλα. Εντάξει, προφανώς είναι μια καινούργια ομάδα. Που θα πρέπει να εξελιχθεί, θα εξελιχθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία και θα τα βρει, θα τις βρει τις λύσεις.
1: Ρωτάνε εδώ αρκετοί.
0: Αναδείχθηκαν αυτά χθες.
1: Ρωτάνε αρκετοί αν έχει κλείσει η αγορά του Magic Park από τον κύριο Μιστακίδη. Δεν ξέρω που διάβασαν κάτι, θα έχουν δει τώρα γιατί μου ήρθαν 3-4 μηνύματα.
2: Πήρε Λούνα Πάρκ και αυτό θα διορίσει κανένα σαν το λιμάνι που διορίζει ο άλλο. Θα έχει δικό του στρατό. Πάρ το Magic Park, βάλτε μα μέσα, κύριε.
1: Κάτσε λίγο να ακούσουμε.
0: Δεν αναφέρονται σε αυτό. Εντάξει, είναι κάτι που κυκλοφορεί ευρέω εδώ και καιρό για. Αγορά μιας έκτασης είτε αυτής είτε λίγο πιο κάτω, εν πάση περιπτώσει πιο προς το IKEA. Είναι το θέμα.
2: Το Luna Park δεν είναι, κύριε Γιώργο.
0: Τι?
2: Το Luna Park δεν είναι εκεί που θέλει να πάρει.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει ή αν πήρε. Αλλά είναι ένα κομμάτι, πώς να το πω, είναι μια προέκταση αυτής της κουβέντας για το νέο γήπεδο.
2: Ναι. Φαντάζεσαι κουκουλιά να μας βάλει στο μήλο.
0: Τώρα αν το πήρε ή αν θα το πάρει, αν θα γίνει το γήπεδο, τώρα τι να πω. Ας γίνουν τα εγγένεια του προπονητικού.
1: Σωστά.
0: Τον Οκτώβριο και φαντάζομαι ότι ό,τι να γίνει θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ.
1: Σήμερα έχουμε Μοντεγιούνα άφηξη για να τελειώνουμε και με τα.
0: Ακόμη
1: ή δεν είναι σίγουρο.
0: Δεν έχει δώσει κάτι. Αυτό που ξέρω από χθες είναι ότι έχει υπογράψει, ότι αναμένεται τώρα αν θα έρθει σήμερα, γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι θα έρθει σήμερα, μπορεί να έρθει και αύριο. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να ακολουθήσει την αποστολή στη Μύκονο. Οπότε περιμένουμε.
2: Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο?
1: Το Σάββατο, δεν παίζουμε.
0: Το Σάββατο.
2: Θα πας ανήμερο σκυλή στη Μύκονο? Θα πας, Γιώργο?
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Ναι, εντάξει, τώρα Πέμπτη σήμερα, πότε να. Πρέπει να δούμε και το άλλο του μάτσο. Το ευρωπαϊκό την άλλη Τετάρτη είναι με την Πόσνα. Πού παίζουμε.
2: Εντάξει, θα το πάρει.
1: Τρίτη.
0: Ναι, ναι, με την Πόσνα. Ναι.
1: Με την Πόσνα στο Σεράγεβο. Ναι. Σεράγεβο δεν είναι αυτή.
0: Σεράγεβο, ναι.
1: Όχι,
0: εντάξει. Εντάξει, ο Πάκου τώρα θα πρέπει να συνηθίσει αυτή τη διαδικασία. Έτσι, δηλαδή, έδωσε τώρα ήδη τρία επίσημα παιχνίδια μέσα σε 6 μέρες. Έτσι θα πάει μέχρι τον Νοέμβρη. Υπάρχει μια διακοπή τότε για όλες τις ομάδες, γιατί υπάρχει παράθυρο για τις εθνικές.
1: Ωραία. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο που θες να μας τονίσεις από τα χθεσινά, κάτι που προκύπτει, ναι, κάποια είδηση.
0: Αγωνιστικό και πάλι, ναι, γιατί το λέγαμε πολύ
2: θεωρητικά. Και την μπασκέτα παίρνουν, πώς έγινε.
1: Θα την πει στο τέλος.
0: Λοιπόν, αγωνιστικό και λέγαμε θεωρητικά για το τι μπορεί να αλλάξει η παρουσία του Γκρέι στον ΠΑΟ και νομίζω το έδειξε σε ένα μέρος, σε ένα βαθμό.
1: Την άμυνα κυρίως.
0: Δηλαδή, ναι, στην άμυνα. Στην άμυνα, δηλαδή, θεωρώ ότι άναψε αυτή τη σπίθα που έψαχνε ο ΠΑΟ και έβγαλε κάποιες μαζεμένες άμυνες και γενικά με την παρουσία του και με τις βοήθειες που έδινε. Και νομίζω ότι όταν θα βρεθεί στο επίπεδο που μπορεί να βρεθεί, γιατί έχουμε εικόνα από το παίκτη προφανώς, θα δώσει πολλά πράγματα ο Γκρέι στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα για την μπασκέτα τι να πω, ρε Σικωστή.
1: Κάρφωσε ο Γκρέι και κάτι χάλασε.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι για κάτι πρωτοφανές στα χρονικά του.
2: Καλά, μάστρα. Πολύ άργησαν να το φτιάξουν, βλέπω.
1: 25 λεπτά είχαμε καθυστέρηση.
0: Εντάξει, ναι. Okay, εντάξει. Αφού ξεπεράστηκε και συνεχίσει το παιχνίδι.
2: Αυτή η διακοπή πιστεύετε ότι ωφέλησε το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας?
1: Εγώ νομίζω ναι και εν τέλει τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν φαινόταν ότι θα βρει τον ΠΑΟΚ, σαν άρχισε να βρίσκει ρυθμό, έτσι.
0: Γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ είχε ένα μικρό momentum, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, δεν είχε ξεφύγει στο σκορ, αλλά έδειχνε να βγάζει μια αντίδραση. Είχε κάνει ένα μικρό σερί, αλλά ήταν στο μείον 5 και είχε βρει στο συν 4.
1: Έτσι.
0: Εκεί. Αλλά κρίνοντας από το αποτέλεσμα, από το πώς κύλησε το παιχνίδι μετά τη διακοπή, φάνηκε να ευνοεί το ΠΑΟΚ από αυτό.
1: Ναι. Ωραία, Γιωργάρα μας, δεν έχουμε κάτι άλλο από το Παλατάκι. Με το δεξί και ο ΠΑΟΚ, με το δεξί και ο Άρης. Ο Ηρακλής, ναι, πότε ξεκινάει τα παιχνίδια, την άλλη εβδομάδα?
0: Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Με επιφύλαξη το λέω. Ναι, αρχίζει το BCL την άλλη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι για πώς είπα Europe Cup.
1: Και αυτή η εβδομάδα είναι διάβολο εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, για την Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Βέβαια, είχαμε δράσει διήμερο, τώρα το επόμενο σήμερα και αύριο κανονικά Ευρωλίγκα.
1: Ναι, έχει ματσάρες πραγματικά. Έχει ματσάρες, ναι, ναι, καταπληκτικές. Ο Ολυμπιακός πάει, νομίζω, στην Πολόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει στην Πολόνια με την
1: Στην Πολόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Ακόμα ένα διπλό για τον Ολυμπιακό. Υπήρχε κανένα αποτέλεσμα έτσι που σε εξήταρε, γιατί χθες ο Παναθηναϊκός αναμενόμενα κέρδισε την Βιλερμπάν. Εύκολα.
2: Δεν πες μας τι έκανε και στο στοίχημα, αδερφέ.
1: Ήταν εξαιρετικός.
2: Αυτό με είπε ο Νίκος. Ήταν, λέει, τρομερός ο Γιώργος.
0: Εντάξει, κάτι κάνουμε.
2: Άσε ρε τα ταπεινά. Τι κάνει. Είμαι παιχταράς, πες.
0: Όχι, δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ από
1: μένα. Ποτέ, ειδικά από Γιώργο Άσο.
2: Υπάρχει ταπεινότηση.
1: Έτσι.
0: Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο το στοίχημα στον μπάσκετ, παιδιά. Δηλαδή, σύνικο το ξέρει, Κωστή.
1: Ναι,
0: είναι πολύ,
1: ναι,
0: δύσκολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παίζει handicap και μπορεί να το χάσει στην τελευταία κατοχή. Μπορεί η ομάδα η μία να μην κάνει επίθεση στην τελευταία επίθεση.
1: Και να αφήσει την μπάλα, μπράβο.
0: Και να χάσει ένα στοίχημα γι' αυτό. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτό το κάνει και πιο ενδιαφέρον, ίσως.
1: Πάντως, όσοι διαβάζουν τον Γιώργο, αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι γνώστης. Ξέρει τι λέει, τι γράφει και τα στοιχειοθετεί.
2: Και ξέρει και το άθλημα καλά, ναι, και ακριβώς, το ρεπορτάζ ακριβώς, καλά.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι κόσμημα εδώ στο Μετρόπολη.
1: Με Γιωργάρα, στέλνει μετάδοση.
0: Έτσι. Ναι. Δεν είναι εκεί.
1: Ναι, μετάδοση χθε στο Παλατάκι, Μετρόπολη.
2: Παλμό, γνώση, τα πάντα.
1: Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά,
1: αγάπη μας. Λοιπόν, αυτά από Γιώργο Πετρίδη.
2: Πολύ το συμπαθώ τον Πετρίδη.
1: Εγώ. Είμαστε τέτοιοι. Όταν το συμπαθούμε, το δείχνουμε. Όταν δεν συμπαθούμε, εγώ πάλι το δείχνω. Εσύ μπορεί και να μην το δείχνεις, να κάνεις προσποίηση. Να λες επίτηδες στραβό για να το κάνεις παρέα.
2: Ου, είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, θες να δούμε λίγο, έχουμε δύο λεπτάκια γιατί μετά θα ανοίξουμε.
2: Γραμμούλες, ναι.
1: Μακάρι να έρθω από Χαλκίδα να σας γνωρίσω. Εννοείται, με χαρά. Με χαρά, αδερφούλη, εννοείται.
2: Χαλκίδα την περπάτησα, φίλε. Χρόνια.
1: Χαλκίδα, εγώ πήγαινα.
2: Περπάτησα
1: όταν
2: χρόνια.
1: Ήμουν φαντάρος στη Θήβα έξοδο.
2: Κιό.
1: Έτσι, ναι.
2: Εγώ έχω ζήσει η Χαλκίδα.
1: Ναι.
2: Αμέ. Στο τέννις.
1: Ο Λίτσικας βρήκε τη μάνα μου στο κρεοπολείο.
2: Στο Μουχαλί.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Στο Μουχαλί, ναι.
2: Μουχαλί, σε έχει τρελαθεί κανένα εργασίες ανακατασκευή. Τον πήρα χθες. Είμαι κομμάτια, δεν μπορώ να βγω. Λέω, πάμε να πιούμε κανένα κρασί εκεί πέρα. Και είμαι κομμάτια. Βάφει, κάνει,
1: υπάρχει,
2: ανακαινίζει,
1: ναι,
2: τέντες, κόλπα.
1: Ωραίος, ωραίος, ναι, ωραίος. Ναι. Λοιπόν, θες να θυμηθούμε, έχουμε ένα λεπτάκι. Και άλλα παιχνίδια έχει δώσει η Εθνική Συντούμπα. Να δω αν θυμάσαι κάποια τι και πώς.
2: Να δω αν πήγα σε κανένα. Από τα παλιά.
1: 1971 Ελλάδα-Μεξικό. Εδώ ήσουν αγέννητος. Ή μάλλον είχες μόλις γεννηθεί. Ιδέα δεν είχες. 0-1.
2: Χάσαμε.
1: Χάσαμε.
2: Καλά, τότε δεν είχαμε παίχτες.
1: Δεν είχαμε και κάτι αμάνα μάτια. 1975 είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro Ελλάδα-Μάλτα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Θα ζω, θυμάμαι το Ελλάδα-Ολλανδία που ήμουν εγώ.
2: Κάτι φιλικά το 84.
1: Α, πιο πριν εσύ λέτε.
2: Ναι, ναι. Με πλίτσι θερματοφύλακα.
1: Πλίτσι, μπράβο.
2: Και ερχότανε στο σχολείο από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας ο Ξενοφώντας, ο Σιδερίδης, ο μπαμπάς της Σωσός.
1: Ναι.
2: Μας έδινε εισιτήρια, πάμε, γιατί δεν πήγαινε κανείς στο γήπεδο. Δεν πήγαινε κανείς. Τέτοια εθνική είχαμε τότε.
1: Το 2007 θα ξαναπαίξουμε. Δηλαδή τώρα πρόσεξε. Πρόσεξε, τώρα εδώ είναι για να το ερμηνεύσει και να το μελετήσει όπως θες το θέμα. Από το 1975 ξαναπαίζουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα 20 χρόνια μετά.
2: Για αφού ο Νικόλας με τον Μανάβη κυνηγούσαν τους διεθνείς, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και από το 1995,
2: ναι,
1: που δεν είχαμε Νικόλα και Μανάβη.
2: Πώς δεν είχαμε.
1: Εντάξει, δεν ήταν τότε ενεργή το 2000. Ήταν ενεργή το 2000 ο Νικόλας ο Μανάβης.
2: Τότε επί Μπατατούδη τους κάνανε πέρα.
1: Ο τέτοιος, ο Μασκοφόρος έκανε τότε, θυμάμαι. Εγώ με Μασκοφόρο μεγάλο. Ναι. Τον βρήκα παρεμπιπτόντως.
2: Χθες. Τα 60 οικολόγρια έκλεισε.
1: Ναι, αλλά δεν μοιάζει καθόλου, φίλε.
2: Ναι, με τον παπά του που είσαι ένα αργιανός ο παπάς.
1: Δεν μοιάζει καθόλου. Τον βρήκα χθες στο παλατάκι. Κτίνος και γυμνασμένος. Που λέει, σας ακούμε πολύ πάνω. Λέει,
2: ναι, να ξέρετε, πολύ καλό παιδί.
1: Πολύ φοβερό.
2: Ο Μασκοφόρος.
1: Εγώ με Μασκοφόρο μεγάλωσα.
2: Είναι με κλαδά
1: τότε
2: μαζί.
1: Τότε Μασκοφόρος με φωνάξε, ρε! Χέρια όλοι, ρε! Έτσι μεγάλωσα εγώ. Πιτσιρίκος και αυτός ήταν.
2: Εξιντάρης είναι τώρα αυτός.
1: Εξιντάρης, εγώ 50
2: χρόνια.
1: Αυτός ήταν 25, εγώ 15.
2: Ναι. Με γίγαν τα κλαδά, μην ξεχνάμε τον κλαδά.
1: Με γίγαν τα κλαδά, ναι, ρε, κλαδάρα, άσο.
2: Παιδιά, να πω.
1: Και τώρα που είπες κλαδά, παιδιά, σαν σήμερα.
2: Παιδιά, τίμια.
1: Ναι, ρε.
2: Αυτή ήταν τίμη.
1: Σαν σήμερα, σαν ναι, χθες μάλλον, έχει ναι, γίνει το περίφημο ΠΑΟΚ Παρίσι Ζερμέν.
2: Α, εμπλέκεται ο φίλος μας.
1: Μόνο εμπλέκεται. Καρά εμπλέκεται. Σαν χθες ήταν το ΠΑΟΚ Παρίσι Ζερμέν. Με Γουιά που δεν το έκανε περίπατο, έμπαινε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα.
2: Με τον Λαγωνίδη το μαρκάρι εκεί.
1: Λαγωνίδη και τον Τζούτσεβι να χάνει. Τέτα τέτ, τρελό τέτα τέτ. Τρελό τέτα τέτ ο Ζούκα σε εκείνο το μάτς. Δηλαδή, έχει χάσει το κοντρόλ. Έχει χάσει το κοντρόλ σε εκείνο το κοντρόλ. Έχει χάσει το κοντρόλ. Λοιπόν, Ελλάδα, Ισπανία ξαφνικά το 2007 χάνουμε 2-3 έρχεται το μάτς. Και ξαναπαίζουμε μετά από 15 χρόνια. Δηλαδή στην Ελ Θεσσαλονίκη. Είναι μαγεία το ότι ξαναπαίζουμε. Ανά 15-20 χρόνια γίνονται μάτς στην Τούμπα τουλάχιστον.
2: Και πολλοί σας είναι.
1: Από το 2007 πάμε στο 2021 που κερδίζουμε την Οδούρα 2-1. Παίζουμε και προκριματικά με τη Γεωργία 1-1 και τώρα επιστρέφουμε μετά από 5 χρόνια στην Τούμπα για να παίξουμε αυτές τις δύο ματσάρες. Βέβαια ενδιάμεσα για να μην.
2: Καφτατζόγλου έχουμε
1: Καφτατζόγλου και Βικελίδης. Βέβαια στο Βικελίδης έχουν γίνει τα λιγότερα παιχνίδια. Έτσι, μόλις 5 παιχνίδια έχουν γίνει στο Κλεάνδης Βικελίδης. Στην Τούμπα έχουν γίνει 4-6 συν αυτά τα 2-8.
2: Του πήγαινε ο Νικόλας με τον Μανάβη και κουπανούσαν εκεί τους παίκτες.
1: Λοιπόν, αυτά με το μάτς της Τούμπας, με τα μάτς που έχουν γίνει.
2: Με έλεγε ο Κωνσταντίνο. Εκεί που κάναμε προπόνηση, εμφανίζεται ο Νικόλας με τον Μανάβη. Κάνουν μανούρες. Με παιδιά, εμεί σήμερα θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Σε μια αγρία κατάσταση ήταν. Βρήκε τον πελάτο Κωνσταντίνο.
1: Σε μια αγρία.
2: Με τους
1: γονείς. GPS μου ζήτησαν τώρα εδώ με Μπούζο και με Σαράντο να κάνει λάθος το GPS του Σαράντου και να το διορθώνει. Ναι, έχουν τρελαθεί. Νικόλα, αυτό με την Κουσλαβία είναι αγώνας που έγινε για να τιμήσει τον Κούδα. Μάλιστα είχε παίξει ο Κούδας λίγα λεπτά, ήμουν στο γήπεδο. Δεν είχα πάει κάπου, ήμουν σε αυτό το μαζί.
2: Είχε λίγο κόσμο.
1: Ναι.
2: Είχε και το άγαλμα τότε, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπορεί, μπορεί.
2: Το οποίο το εφευήλωσαν μετά από 2 χρόνια οι Ολυμπιακοί.
1: Οι φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Το ΠΑΟΚ δεν το ξανάβαλε εκεί μετά.
1: Σου λέει, ας το μην το έχουμε. Ναι. Κάτι θα γίνει, θα μας το ξυλώσουν πάλι. Κάτι
2: ναι,
1: θα
2: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σας έχει τίποτε να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, αλλά με τσίτα τα γκάζια. Τελευταίο μύρο, ανοίγουμε και γραμμές στα 390 παρεούλα μέχρι και τις 12.
2: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Είστε σε ημιαγρία κατάσταση.
4: Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Τα φώτα στραμμένα στην Τούμπα, εκεί που απόψε στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ολλανδία, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς νέα προβλήματα την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μετρούν σημαντικές απουσίες. Το sold out στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την υποστήριξη 30.000 φιλάθλων για τη μάχη της κορυφής. Ακόμη ένα βήμα για την πρόκρισή της στο Euro κάτω των 21 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που υποδέχεται στις 6. Στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, την αντίστοιχη της Λετωνίας. Το σημερινό είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τα προκριματικά, καθώς το επόμενο και τελευταίο είναι προγραμματισμένο στις 6 Οκτωβρίου στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μανρέσα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί της ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά με τον Τσέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Έκρινε την αναμέτρηση η έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας την τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 102-79 στο ΆΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό στη Σλοβακία με τη Σπάρτακ Μιγιάβα στη Ρεβάνς για τη φάση των 32 του Europa Cup γυναικών, όμως το τελικό 1-1 δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει το εις βάρος του αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και αποχαιρέτησε την Ευρώπη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο Metro Sport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Έντονος βήχας, αισθάνεσαι συχνά κόπωση, έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: πάντα.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ πες

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Ελ Ραφαέλ. 5 πλέον καταστήματα, παιδιά, σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδά, που έχει ανοίξει εδώ και 2-3 μήνες και γίνεται πανζουλισμός, διότι η αγάπη για τη Ράφαλ δεν σταματά πουθενά, γιατί η συνταγή, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλή. Έχεις κορυφαία πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεται. Θέλετε κλασική πιτσάρα, Ντίνο? Πιτσάρα θα φας.
1: Όχι, Ράφαλ, εγώ θέλω τη σαλάτα.
0: Ποια σαλάτα?
1: Σαλάτα με το κοτόπουλο.
0: Α, τέτοια θες εσύ.
1: Κοτόπουλο σάλατ.
0: Κοτόπουλο σάλατ, μπράβο. Όχι σίζαρ.
1: Πώς τη λένε.
0: Ναι. Θες γκαρκανέλ με κοτόπουλο, θέλω, που είναι το πιάτο μου.
1: Θέλω, μ' αρέσει. Κάνω και ωραία μακαρόνια αφρικανικά.
0: Αφρικανικά, ναι, τα μαύρα είναι για τους αθλητές, έτσι, για κάθε γούστο. Θες παντσανέλα, θες χέλθι σίζαρ.
1: Τώρα που κάνει τον τραυματία.
0: Άντε πάλι, έχεις φαγωθεί με το παιδί, ρε φίλε. Έχεις φαγωθεί πραγματικά με το παιδί, ρε. Λοιπόν, θα πάω να τον κάνουμε το τραπέζι στη Ράφαελ. Να στανιάρει, να επιστρέψει.
1: Πες τον, εδώ είναι.
0: Μπορεί να είναι εδώ.
1: Πες τον,
0: πάμε να του κάνουμε το τραπέζι. Ούτε άλλο κούτρα θα μας βγει και εμάς. Κατάλαβε, το παίξουμε κούτρα στην κούτρα τώρα, σαν την άλλη φορά. Λοιπόν, Ράφαελ, πιτσάρα.
1: Αφήνουμε τα κορίτσια.
0: Αφήνουμε μπουρβουά στο τέλος πάντα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, 5 καταστήματα, παιδιά, έρχεται κι άλλο. Να ξέρετε, ετοιμαστείτε. Δεν μπορώ να πω ακόμα.
1: Αξίζει, αλλά δεν το λες.
0: Δεν μπορώ να πω. Ράφαελ, πιτσάρα, παιδιά. Πάτε και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου κάνετε παράπονα, σας το πληρώσω το γεύμα. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα καραγουστάρετε και ειδικά. Ειδικά το τυραμισού στο τέλος. Δεν γίνεται να φύγεις χωρίς γλυκό, έτσι. Και από πιτσαρία τέτοιου level, που είναι πολύ δυνατή, στο τέλος πρέπει να πάρεις και το γλυκάκι.
1: Και μια καλή αιματολογία να ξέρεις που είσαι.
0: Ναι, θα πρέπει να κάνω τώρα κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Το καθυστερώ, το αργό, αλλά πρέπει να κάνω.
1: Πρόσχε.
0: Πάμε γραμμές, είναι γεμάτο το κέντρο σαν 90.
1: Δεν μιλάω τώρα.
0: Είμαστε ακροατές στα 390 τη εκπομπή μα. Βέβαια στην Τούμπα, τώρα που το θυμήθηκα με την Paris Saint-Germain. Είναι το μοναδικό μάτς που έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο.
1: Τι είναι, λέει.
0: Η τηλεοπτική κάλυψη έγινε από τη θύρα 5, έγινε ανάποδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, τότε ο Γιώργος Τραπεζανίδης, θυμάμαι, ήταν το μοναδικό μάτς στην ιστορία του ΠΑΟΚ όλων των εποχών που οι κάλυψη κάμερες πήγαν απέναντι για το φόβο των Ιουδαίων.
1: Γιατί είναι οι Ιουδαίοι φόβο, δηλαδή τι θα γινόταν.
0: Η έκφραση. Τώρα μην παρεξηγηθεί και πάρει κανένα πάλι σαν την άλλη φορά. Είναι η έκφραση. Για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, έτσι.
1: Θα στείλουμε στην Παλαιστίνη, μα.
0: Ναι, γιατί θυμάσαι την άλλη φορά. Ναι. Πήρε ένα εδώ.
1: Ένα ιδρέο.
0: Ναι. Είναι η έκφραση, παιδιά. Μην παρεξηγηθείτε. Έτσι, γιατί
1: είναι ένα ιδρέο που.
0: Ναι, μπορεί να παρεξηγηθούν για όλα. Αλλά είναι το μοναδικό μάτς γιατί φοβόντουσαν μην γίνει μανούρα φασαρία. Και τελικά έγινε. Και δεν πήγαν οι κάμερες στα επίσημα, πήγαν στην 5.
1: Θα τρώγα πιο πολύ ξύλο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Να δούμε τι θα πει ο κόσμος.
1: Δύο λεπτά μιλάς.
0: Κοτόπουλ σάλατ θέλουν όλοι, παιδιά.
1: Κοτόπουλ σάλατ.
0: Κοτόπουλ. Κοτόπουλ, να τη λες σωστά. Μην κάνεις λάθη.
1: Κοτόπουλ σάλατ.
0: Κοτόπουλ σάλατ. Καλημέρες.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Μποντζόρνο, κύριε Πολιτά.
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Μεγαλώνουμε. Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Γυράς κλαίδι διδασκόμενος.
0: Μπράβο ρε Ντίνο, πώς θα ξέρεις αυτά, μας συμμορφωμένος.
2: Πες εκεί το, ο πιτσιρίκος αυτός που είναι, που βγαίνει, που λέει τις ειδήσεις και τα λοιπά, πώς λέγεται?
1: Χάρης Εμμανουηλίδης.
2: Χάρη. Ρε Χάρη, για να επιβιώσει μια εταιρεία πρέπει να βρεις πρώτα τους ροφιάνους, αγόρι μου. Έτσι επιβιώνουνε. Λοιπόν, και κατά δεύτερο, ξενερώνω με την εθνική. Ξενερώνω.
0: Μην πας.
2: Δεν θέλω να τους βλέπω καν. Και εγώ σου λέω το άλλο.
0: Πολιτή.
2: Άμα σηκωθεί από τη μία πλευρά.
0: Γίνεσαι μέσα στην κάθε τηλέφωνο και χειρότερος.
2: Τι θα γίνει.
0: Όλο και χειρότερος.
1: Για ποιο
0: γίνεσαι.
1: Λόγο, για ποιο λόγο.
2: Σε ρωτάω, ξενερώνω γιατί δεν μου αρέσει η εθνική. Δεν μ' αρέσει, δεν γουστάρω.
0: Μην πας, για σε κάμε, σου επιβάλλει κανένα. Μην βλέπεις και μην ασχολείσαι.
2: Εδώ διαρκείας, άμα πω μέσα.
1: Εδώ θα πάνε γκαγκάτσι.
0: Ποιο διαρκείας ρε. Πολιτή, κάθε φορά και χειρότερος γίνεσαι. Ποιο διαρκείας ρε.
2: Γιατί γίνομαι χειρότερος.
0: Γιατί ρε φίλε, τι σχέση, έχει το διαρκείας
2: του. Μιλάς,
0: τι σχέση έχει το διαρκείας του ΠΑΟΚ με την Εθνική Ελλάδος. Τι σχέση έχει βρε. Τώρα θα μας λέει αούγανος ο άλλος. Τι σχέση έχει το διαρκείας με τον ΠΑΟΚ με την Εθνική.
2: Να σας κάνω ένα τραπέζι εγώ στη Ράφαελ να τα πούμε από κοντά. Εσύ ο Ραυτόπουλος να σε κάνω.
0: Δεν θα με κάνεις στη Ράφαελ γιατί δεν γίνεται να με κάνεις. Θα με κάνεις αλλού.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Στη Μαύρη Θάλασσα, ναι, άμπραβο. Πάμε στο
2: Ραφαέλ. Στη Μαύρη Θάλασσα, ρε. Πείτε μου ώρα και πού, ρε.
0: Φύγε!
1: Φύγε.
0: Όσο πας και γίνεσαι.
1: Είναι, αυτός θα χαλάει τώρα το μυαλό του.
0: Αυτός όσο πάει και κουρκουτιάζει. Ήθελε με το εισιτήριο διαρκείας του ΠΑΟΚ να πάει στην Τούμπα για να δει την εθνική.
1: Ναι, με φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για έπος. Θα τα ακούει τώρα κανένα, μπορεί να τυχαίνει να ακούει κανένα ειδικό, να πει πού ήρθαμε, ρε παιδιά.
1: Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Πάμε, καλημέρα, επόμενο.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Μποντζόρνο. Όλα τα φιντάνια, ναι.
3: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Λοιπόν, φανταστείτε τον Γρηγόρη Κόκκινο στο βαρ. Να λέει, εγώ το είδα για φάουλ. Το είδα για πένα. Το φαντάζεστε.
1: Στο επόμενο μας το...
3: Λοιπόν, ακούστε. Κουλιανέ, έχω ένα θέμα, ρε φίλε. Δουλεύουν πολλές κυρίες στο Μετρόπολης.
0: Αν δουλεύουνε.
3: Ναι, γενικά.
0: Το 20%, 25% υπάρχει.
3: Μόλις έρθω, μήπως έχουμε θέμα που δεν θα μας αφήνουν να φύγουν.
0: Σε περιμένω, ρε μπαγάσα, πώς και πώς. Δηλαδή, το τέτα τέτ μας πραγματικά.
1: Κάτσε, δεν τελείωσε η.
0: Όλο καθυστερεί. Όλο καθυστερεί. Για να δούμε ποιος είναι πιο άσχημος. Ή πιο όμορφος, τέλος πάντων.
1: Θα ψηφίσει το κοινό, γεμίζει.
0: Θα βγάλουμε φωτογραφίες. Εγώ.
1: Αλλά θα βγούμε και με μαγιό. Δεν θα βγούμε.
3: Εγώ θα έχω θέμα γιατί δεν θα μας αφήνουν οι γυναίκες να φύγω.
0: Ναι.
3: Είμαι σίγουρος και σύν το λάδι που θα φέρω να σας φέρω δώρο, Κουλιανέ.
0: Ο λαδάκι Κρήτη στο δεύτερο.
3: Ξέρεις τι θα σας κρατάω ακόμα δώρο.
0: Τι δώρο.
3: Μαξιλαράκια για να φτάνετε το μικρό.
0: Φύγε ρε παγάσα.
1: Τι αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
0: Αλλά θα το δω όμως, γιατί μόνο πρόλογο μου είναι.
1: Ολολόγια.
0: Ναι, όλο πρόλογο, ναι. Ο Βαραβάς λέει είναι ανώτερος από τον πολιτή πλέον. Τον προσπέρασε, λέει.
1: Έβγαλε φλάς.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα, αγαπητά μου αγόρια.
0: Τα έχουμε πιάσει σήμερα τα λεφτά μας. Καλό στο αρχιχάμψερ του Λουτσέσκου.
4: Αχά. Δεν μου λες, αυτός ο πολιτής τι είναι, Παοξής, είναι, ρε.
0: Ναι.
4: Εγώ.
0: Ναι, Παοξής.
4: Καλά, θέλει να πάει με το εισιτήριο του ΠΑΟΚ, με το διαρκές του ΠΑΟΚ, στην Εθνική.
1: Παοξής είναι, φίλε, πόσο IQ να έχει.
0: Το ακούσαμε και αυτό. Το ακούσαμε και αυτό σήμερα. Τι να κάνουμε.
1: Πόσο IQ να έχει.
4: Αυτός δεν δίνει από το ένα χέρι στ' άλλο.
0: Πολιτής είναι αυτός, τώρα θέλει όλα να τα βάλει σε μία... σε ένα μίξερ τώρα να κατέψει.
4: Σε 5 ώρες περίπου να χωρούμε για να δούμε την εθνικάρα.
0: Α, εθνικάρα τώρα, έτσι. Γουστάρεις.
4: Γιατί, πώς, μια ζωή του γουστάρα από την εθνική.
0: Εντάξει, ναι, είπα τίποτα. Εντάξει. Ναι.
4: Λοιπόν, να βάλουμε και κανένα γκολάκι έτσι να κερδίσουμε ένα 0 και αυτήνα.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί με τη Γερμανία δεν μας βλέπω καλά.
0: Εγώ πάλι ανάποδα τα βλέπω. Μας βλέπω καλά πάλι με τους Γερμανούς γιατί οι Ολλανδοί δείχνουν ότι είναι καλύτεροι.
1: Κουλιανός παίρνει τον πόντο σήμερα.
0: Εγώ τον παίρνω τον πόντο σήμερα, ναι.
1: Σωστό.
0: Το δέχομαι.
1: Ποδοσφαιρικά στέκει.
4: Κοίταξε τώρα και οι Ολλανδοί εντάξει έχουν καλύτερο.
1: Οι Ολλανδοί είναι εντάξει.
4: Αλλά δεν ξέρω ότι η ενδεκάδα θα κατεβάσει ο Κλοπ, δεν ξέρω.
1: Ο Κλοπ!
0: Ρε μπαγάσα, τι λάμπα είναι αυτό, ρε μπαγάσα. Πόσα λάμπα βάζει σε ένα λάμπα. Αυτό σε ένα λάμδα βάζει 7 λάμδα.
1: Ο Κλοπ.
0: Καλημέρες. Ναι.
5: Καλημέρα γκρουπ
0: μου, έλα.
5: Εγώ είμαι, καλημέρα, Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Τι κάνουμε, παιδιά.
0: Άντε πάλι ο Δημήτρης από τη Φραγκφούρτη. Θα αυτό, σε περιλάβει ο ράπ σήμερα.
1: Αυτό θα το βγάλω, ξέρεις πώς. Ο διακεκομένος. Μιλάει, διακόπτει.
5: Γιατί.
1: Ναι.
5: Γιατί ρε παιδιά, μα ενοχλώ να...
0: Όχι, πες ρε.
1: Καλές
0: διακεκομένες, είσαι διακεκομένος. Για πάμε να σε ακούσουμε,
5: Δημήτρη. Εγώ ήθελα να σας πω για το πρώτο θέμα που λέγατε για τους μεταδότες αγώνων.
0: Μεταδότες.
5: Και είπατε για τον... Ναι.
0: Εγώ μου σίγουρα θα πεις Μαργαριτάρη, γι' αυτό σε θέλω εσένα. Για πάμε. Έκοψε. Κόπηκε. Το βγάλαμε σε δύσκολη θέση, μήπως.
1: Ναι,
0: θα έχω τύψεις.
1: Φέρε ένα τεστ IQ.
0: Σταμάτα ρε με τα τεστ IQ.
1: Να δούμε τι γραμμάρια βγάζει.
0: Σταμάτα. Πάμε, καλημέρα.
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Ναι.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, έχω μία είδηση.
0: Για ρίχνε να.
6: Ανακοίνωση ότι ο Απόλλωνας Προπονητής σήμερα κάνει νέο γήπεδο. Μπορείτε να μπείτε να το ψάξετε. Έχει ανέβει στην.
0: Ποιος θα κάνει νέο γήπεδο, για ξαναπέστε μας λίγο από την αρχή.
6: Ο Απόλλωνας
0: Καλαμαριάς.
1: Πόντου.
6: Εννοείται. Υπάρχει Καλαμαριάς, Πόντου δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
6: Καλαμαριάς.
0: Ναι. Θα κάνει νέο γήπεδο, πού θα το κάνει, αδερφέ.
6: Κοίτα, έχει ανεβάσει τώρα μια. Την αναδοχή του έργου κλπ. Οπότε εκεί είναι τώρα.
1: Ο Μπαλτίδης θα το κάνει.
0: Δηλαδή θα φύγει από εκεί που είναι και θα το πάει αλλού.
1: Πού θα το πάει.
6: Δεν ξέρω τον τρόπο θα το πάει, απλώς το μόνο επειδή είναι πολλές τώρα οι φωτογραφίες.
1: Αφού είναι Καλαμαριάς, γιατί δεν το πάει από εδώ πέρα.
0: Το πάει σε άλλη περιοχή της Καλαμαριάς.
6: Το μόνο που διάβασα και εντάξει, αναρωτή είναι το ότι θα είναι ένα γήπεδο, λέει, 20.000 θέσεων που μέσα θα
0: είναι. Πολύ δεν είναι, ρε φίλε. 20.000
1: ποντιακούς γάμους θα κάνετε εκεί.
0: Τι θα κάνετε 20.000.
6: Ποντιακούς γάμους. Αλλά εντάξει, είναι μια είδηση, είναι ένα νέο γήπεδο.
0: Α, το τσεκάρουν εδώ οι ρεπόρτερ που ασχολούνται με γάμα εθνική, τα παιδιά.
6: Αυτό.
0: Μάλιστα.
7: Και με τη νίκη εθνική μας σήμερα.
1: Θα πας!
7: Θα πάω. Θα πάω και με την Γερμανία.
1: Ξάβη, βάλτε τη φωτογραφία λίγο.
0: Θα πάει. Εντάξει.
7: Θα βγάλω.
0: Με τη γυναίκα θα πας!
7: Μόνος.
0: Α, μόνος. Εντάξει.
7: Θα υποστηρίξουμε τα παλικάρια και όλα καλά.
0: Μ' αρέσει, φίλε. Μ' αρέσει, να είσαι καλά.
1: Ο Τσάβη, ποιο να μοιάζει.
0: Να είσαι καλά, μπρο. Ποιον μοιάζει, ρε. Φαγώθηκε.
1: Αυτό που έχει το εστιατόριο, τα παπάτσικα. Ίδιος είναι.
0: Δεν τον θυμάμαι.
1: Άμα τον βάλει, θα τον δει.
0: Πάντως είναι στεγνός ο Τσάβη. Πάμε, καλημέρες.
1: Ναι.
8: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Κωνσταντίνο.
0: Καλημέρα.
8: Η Ντίβερς είμαι, βρε.
0: Καλώ την Ντίβερς, ρε. Καλώ την. Ένα, εδώ τρέχουμε κι εμεί μαζί με εσά.
8: Κωνσταντίνο, άκου λίγο, ρε. Άκου να σου πω γιατί θες λίγο
0: μαζί. Έλα λίγο πιο κοντά στο όφωνο, σε χάνουμε.
1: Πιο κοντά να ακούγονται τα χωριάτικα πιο δυνατά.
8: Κωνσταντίνο,
1: έλα.
8: Θες λίγο μαθήματα. Άμα θέλεις να πάρεις αμάξι πετρέλαιο, θα το πάρεις μόνο για να γεννάει. Τα πετρέλαια είναι μόνο επαγγελματικά, παιδί μου. Δεν θα το πάρεις να κόβεις βόλτες. Πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις την εβδομάδα,
1: 15.000 για τον χρόνο. 15.000 χιλιόμετρα τον χρόνο κάνω.
0: Τόσο κάνω.
8: Ένα πέκ να πάθεις, ένα φίλτρο PDF να πάθεις. Θα τα πληρώσεις τη βενζίνη. Μην παίρνεις πετρέλαιο. Το είπα και άλλη φορά.
1: Γιατί πώς θα τα πληρώσω δηλαδή.
8: Δεν καταλαβαίνεις. Ένα μπέκρε φίλε μπορεί να έχει 400 ευρώ άμα σε χαλάσει. Ένα.
1: Και άμα με χαλάσει μια αρτηρία στην καρδιά θέλω 5.000 ευρώ. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό θα σκέφτομαι. Τι θα κάνουμε.
0: Μπράβο Τίνο μαζί σου.
1: Και άμα κλείσει ο ρητήρα μου πάλι θα θέλω άλλα 4.000. Αυτό θα σκέφτομαι τώρα.
8: Εγώ σου λέω πάλι για να έχεις προβλήματα. Άστα αυτά τώρα.
1: Ρε μοιάζουν οι προβλήματα έχω τώρα. Στον μπέκ θα κολλήσω εγώ τώρα. Η ζωή μου ένα πρόβλημα. Στον μπέκ θα κολλήσω. Φύγε από εδώ πέρα. Επόμενη γραμμή.
0: Κάτσε να δούμε τι ήθελε και κάτι ακόμα.
1: Τι ήθελε ο Βλάχος να πει.
8: Εγώ συνήθως δεν σχολιάζω ακροατάς
0: ναι.
8: από προηγούμενους.
0: Ναι.
8: Αλλά όντως ο πολιτής καλά να είναι το παιδί ότι θέλει να σκάει. Αλλά φίλε μας έχει κουράσει να πούμε.
0: Κάθε τηλέφωνο και χειρότερος. Εγώ τα λέω, ξέρεις, όλα μπράβο στο κεφάλι. Δεν έχει.
8: Λάθος αντιπολίτευση.
1: Έλα που σε πειλάζει ο πουλητής τώρα, φύγει από εδώ πέρα.
0: Γιατί κοροδεύεις
1: τον πουλητή. Ο πουλητής.
8: Πρόσεξε με τα πετρέλαια.
1: Α,
0: τα φιλιά, πετρέλαια. Φιλιά στο ασημάκι μου.
1: Το καλύτερο κινητήρα είναι το πετρέλαιο.
0: Δίζελ. Και εγώ είμαι φαν του δίζελ.
1: Και άμα με βγάλει τον μπέκ, θα πάω στον πετμεζά, θα του πω φτιάξε το.
0: Φτιάξε τον μπέκ, ρε
1: παιδί μου. Φτιάξε
0: τα μπέκ να τελειώνουμε. Πάμε σε ακόμα ένα φίλο.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρες.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, ναι βεβαίως εσείς.
9: Ναι. Είναι και ο Κωστάς, έχει φύγει.
0: Κώστα, εδώ είσαι.
1: Εδώ δεν φεύγω. Προπόνηση θα πάω 6 ώρα σήμερα.
9: Ναι. Μια παρατήρηση. Βάζουλος από Αθήνα είμαι.
1: Μάλιστα.
9: Σε σχέση με μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια που τραγούδησε σε πολύ γνωστό στάδιο τώρα πρόσφατα. Να μην εκτεθούμε, δεν λέω ονόματα. Να ξέρει ο Κωστής ότι υπάρχει ειδικό εσόρουχο που έρχεται από την Αμερική. Το οποίο σου φτιάχνει πολύ ωραία οπίστια. Μην ξεγελιέστε.
0: Εγώ δεν ξεγέλιαμαι, ο Κώστας τρώει πρόλογο.
9: Ναι. Είναι
0: τον τρώει τον πρόλογο.
1: Άμα μπει στο γυμναστήριο και γυμναστείς με την κυρία, εσύ τους κοιλιακούς που θα κάνεις δεν αντέξεις ούτε 10.
0: Πάντως, η συναυλία του Νταλάρα που είχε 130.000 δεν μπορεί να διστάσει ποτέ.
1: Η συναυλία του Νταλάρα.
0: 130.000.
1: Ήταν σε δύο δόσεις.
0: Άσε ρε, ψήγαμεν ήταν και σε κοτσόβολο. Άσε με τώρα.
1: Μάθε λίγο. Ναι. Ο Νταλάρος, ο Πασοκονταλάρος.
0: Γεμάτο 130 στο μεγάλο παλιό, όχι στο νέο τώρα.
1: Ήταν σε δύο συναυλίες, έδωσε. Τι 130.000 σε δύο.
0: Θα ήθελες.
1: Μάθε λοιπόν ότι το 83.
0: Ναι. Θα ήθελες.
9: Στη Μόνικα μόνο τα 1000 να δεις, δεν χρειάζεται να κατέβεις πιο κάτω. Τελείωσε.
0: Σταματάς εκεί, συμφωνώ ρε φίλε. Εκεί τώρα μας έχει τρελάνει δύο μέρες εσύ. Άσου, δεν υπάρχει.
9: Και τα οπίστια είναι μούφα, να ξέρω και ο Κώστας. Είναι ειδικό εσόρροχο που έρχεται παραγγελία.
0: Βάζεις ρούχο, ναι. Άμα θες και εγώ θες να σε καλύψω το σκεπέ σου, να φαίνεσαι με κυλιακούς.
9: Γι' αυτό η εμφάνιση ήταν Τζένιφερ Λόπες, θα ήταν αμούφα δυστυχώς.
1: Πόσο χρονό είσαι, φίλε.
9: Κοντά σε ένα λίγο πιο πάνω.
1: Εξιντάρεις. Πού να αντέξεις, φίλε.
0: Ωραία φωνή έχει όμως.
1: Σεξ με την, με την κυρία δεν μπορεί να κάνει.
0: Εσύ θες να σε έρθω σήμερα με κοιλιακούς. Θα βάλω μια μπλούζα από μέσα να φέρουμε κοιλιακούς.
1: Εσύ με λουκουμιακούς μπορεί να έρθει.
0: Λουκουμιακούς,
1: με λουκουμιακούς, ναι.
9: Μπορεί να ξέρετε στα βόρεια τις φίρμες τις βλέπουμε και στην καθημερινότητά τους. Εκεί είναι τελείως άλλη εικόνα γι' αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Στην Τιμπελούτσι, στη.
0: Αυτός εδώ χωριάταρος εδώ από Θεσσαλονίκη. Πού να τις βλέπει από την τηλεόραση μόνο.
1: Ναι.
9: Α, και κάτι άλλο.
1: Ενώ κουλιακός αυτές. Από το Κορδελιό τις βλέπεις η Τούμπα κανένα.
9: Αναμένω την κυρία Σοφία να βάλει γκολ σε 90 να μας αναπτύξει ένα απόσπασμα από τον κύριο Παπινιώτη, το βιβλίο, το τελευταίο, το γλωσσικό λεξικό. Οι εκπομπές σας πραγματικά είναι σαν τις
0: πρέμιερ
9: αγώνες.
0: Συλλεκτικές.
9: Όχι τις πρέμιερ αγώνες. Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν αποσωθούν οι παίκτες στα αποδυτήρια, δεν έχει τελειώσει το μάτι.
0: Κλείσε να δει. Κάτσε να ακούς τώρα την γκάλο που θα έχουμε να δούμε. Τώρα είμαι περίεργος. Κάτσε.
1: Δύο ώρες έχω
0: διάλογο. Περίμενε. Κάτσε να ακούς ποιος θα είναι το βράδυ στην Τούμπα. Χάρη μας.
10: Κάτσε θα τα πούμε εμείς.
0: Θα τα πούμε
10: λοιπόν, να σπάρτε εξιτ πολ μετά. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές σήμερα στο ποιοι θα παραβρεθούν το βραδάκι 10 παρτέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για να δουν από κοντά την προσπάθεια της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία. Θα είναι οι φίλαθλοι της Γαλανόλευκης η πρώτη επιλογή. Θα είναι...
11: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
17: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
15: On Air Media Group.
17: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μικρόφωνο ανοιχτά, πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Στο μάτι της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη με σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στις Καρίνες του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Επιμένει η Τουρκία στο μπλόκο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, ξεκαθάρισε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία στη σημερινή 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο ενώπιον του οποίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στην επόμενη φάση του προγράμματος ανακαινίζομαι την κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα στον μήνα Οκτώβριο για να λάβουν οι δικαιούχοι προκαταβολή 50%, καθώς και στο νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 του Οκτώβριου, όπως αποφάσισε ο ΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστην δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
11: Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε τη τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
15: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε. Στρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύγκρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
22: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
22: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
24: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
22: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
25: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
27: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
26: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλό μήνα. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θάνας Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και θα φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. 9.55 κοινό, το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να σχολιάσετε ό,τι θα συζητάμε τον Κωστή ή ό,τι άλλο επιθυμείτε εσείς. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση και ατομικά υλικά τον Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου και την πολύ απλά στα καταστήματά του, η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Με παιχνίδια για τον Nations League και την εθνική μας ομάδα να παίζει απόψε το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και με μία ακόμη ιδιορυθμία ενός προπονητή, δεν ξέρω αν την έχει στα υπόψη του ο Κωστής του Τσάβη, μιλάω για τον προπονητή τον ομοσπονδιακό.
2: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τι έχει.
1: Έχει ιδιορυθμία. Λέγαμε για τον Κλοπ, έλεγες για τον Ζιντάν.
2: Είπα για αυτούς τους δύο, για τον άλλον δεν είπα.
1: Ναι, δεν έμαθες ποια είναι η σχετικά ιδιορυθμία.
2: Για να ακούσουμε.
1: Ανακοινώνει την 16άδα μια μισή ώρα πριν τον αγώνα.
2: Πολύ καλό. Για να είναι όλοι.
1: Για να είναι όλοι σε εγρήγορση.
2: Μπράβο.
1: Το αιτιολόγησε κιόλας. Για να μην εφησυχάζουν ότι δεν θα είναι.
2: Αυτό σωστό. Ίδιο. Αυτό είναι καλό. Για τα άλλα είναι παλαβά.
1: Όχι. Είναι καινοτομίες, να το πω διαφορετικά. Πράγματα που δεν γινότανε πάντα.
2: Τι δεν γινότανε.
1: Το κάναν πολύ αυτό με το μια μισή ώρα πριν τον αγώνα.
2: Δεν ξέρω, στη Β' και στη Γ' εθνική τι κάνανε.
1: Την βλέπουμε σε εθνικό επίπεδο όμως.
2: Τώρα άμα παίζω εγώ Κυριακή.
1: Ναι.
2: Και το Σάββατο πάω στο ξενοδοχείο.
1: Και σου πει.
2: Και μου λέει εκτός. Δεν αφηγώ στα μπουζούκια κρυφά.
1: Επίπεδο όμως.
2: Τώρα άμα παίζω εγώ Κυριακή.
1: Ναι.
2: Και το Σάββατο πάω στο ξενοδοχείο.
1: Και σου

0: Είχαμε ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Μία ποδοσφαιρική φυσιογνωμία η οποία έχει γράψει τρομερά μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο φαίνεται να έχει ένα τέλος το οποίο δεν το αξίζει.
1: Πέθανε.
0: Όχι, ποδοσφαιρικό τέλος. Μιλάω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Προπονητής είναι ο κύριος Ζέζους.
1: Μα ο τρελός, ο κοντός, ναι.
0: Λοιπόν, και...
1: νευρικός.
0: Δεν τον έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Καλά έκανε.
0: Εγώ δεν λέω ότι έκανε άσχημα. Λοιπόν, και ο Ρονάλντο
1: θύμωσε.
0: Τα μάζεψε και λέει φεύγω.
1: Ωραία.
0: Τον παρακαλούσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Κακός.
0: Τον παρακαλούσε ο Ζέζος.
1: Κακός τον παρακαλούσαν. Κακός.
0: Ο Ρονάλντο λέει τέλος.
1: Τον παρακαλούσαν, αλλά από μέσα τους ξέρεις τι λέγανε. Δεν παραφύγει. Να ησυχάσουμε πάλι. Φελέ να πούμε.
0: Φελέ.
1: Φελέ.
0: Κοίταξε, είναι το τέμ.
1: Ήτανε.
0: Είναι.
1: Όχι, ήτανε.
0: Είναι. Απλά συμφωνώ 1.000.000% μαζί σου ότι είναι τόσο καλή ομάδα η Εθνική Πορτογαλίας που είναι βαρύδιο.
1: Δηλαδή οικονόμησε ο εκάστοτε προπονητής στις πλάτες του Ρονάλντο και τώρα θα πρέπει ο Ρονάλντο να τον κουβαλήσει στις πλάτες του, πώς το λένε.
0: Δίκιο έχεις, ο Ζέζους.
1: Ο Ζέζους.
0: Γιατί το ότι χάνουν παίκτες οι οποίοι έχουν τρομερά μόνο το άλλο είναι το Εθνική Πορτογαλίας και πρέπει η ομάδα να προσαρμόζει το σύστημα.
1: Όλοι οι παίκτες, η Ομοσπονδία και τα λοιπά ανακουφίστηκαν. Και φάνηκε ότι φταίει και αυτός και ότι δεν είναι και συμπαθής τώρα εκεί πέρα στον κόσμο γιατί σου λέει δημιουργείς και προβλήματα.
0: Εμένα μου είναι συμπαθής.
1: Όχι, δεν μου είναι καθόλου συμπαθής.
0: Εμένα μου είναι συμπαθής.
1: Γιατί να μου είναι συμπαθής. Για ποιο λόγο να μου είναι συμπαθής.
0: Μου είναι συμπαθής γιατί.
1: Ο λόγος ποιος είναι.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτα απ' όλα έχει καταφέρει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε.
1: Αυτό τι σημασία έχει.
0: Λοιπόν, δεύτερον, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεχύλιζε. Δηλαδή, όταν λες Κωνσταντέλιας, λες μάγος. Όταν λες Χατζηπαναγίδης, λες μάγος. Όταν λες Μέση, λες μάγος.
1: Γιατί το βάζετε το Χατζηπαναγίδη ανάμεσα σε αυτούς.
0: Δεν συγκρίνω.
1: Ναι.
0: Λέω, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γεννημένοι. Δεν του συγκρίνω.
1: Χατζηπαναγίδης πιο πάνω είναι.
0: Εννοείται. Από όλους. Εντάξει, ο Ροναλντίνιο λες μάγος. Ρονάλντο λες ένας παίκτης ο οποίος δούλεψε όσο κανείς. Δεν νομίζω ότι να υπάρχει.
1: Τελείωσε ο χρόνος του.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Πάει.
0: Συμφωνείς όμως ότι δούλεψε όσο κανείς.
1: Βεβαίως.
0: Για να τα πετύχει αυτά.
1: Ναι, αλλά τελείωσε.
0: Από την τελειομανία του, την εργασιομανία του και όλα τα υπόλοιπα. Έπιασε τα βάρη.
1: Δεν μπορεί να νικήσει τον χρόνο.
0: Ναι. Τον αδικεί, ίσως τον αδικεί τον εαυτό του. Ένα τέτοιο φινάλε. Θα μπορούσε να είναι.
1: Τον πιο... αδικεί.
0: Και τον ίδιο. Μπορεί να αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Αλλά. Είναι μπελάς που ξεφορτώθηκε.
0: Συμφωνούν όλοι μαζί σου. Οι μπελάς που ξεφορτώθηκαν οι άλλοι.
1: Οι άλλοι.
0: Γιατί.
1: Οι άλλοι παίκτες δεν νομίζω να θύμωσαν που έφυγε ο Ρονάλντο. Και η Ομοσπονδία.
0: Ακόμη και αυτοί που το συμπαθούν και τον αγαπάνε.
1: Εντάξει.
0: Όταν πρέπει να παίζει για ένα παίκτη όπως και δίποτε, κάπου είναι πρόβλημα. Ειδικά για μια ομάδα όπου το ταλέντο ξεχυλίζει και μπορεί να κάνει πολλά.
1: Δεν μπορείς, κύριε, πια. Ούτε ταχύτητα σου έμεινε, ούτε έκρηξη σου έμεινε, ούτε.
0: Δεν έχεις αυτή που είχες.
1: Ούτε άλμα σου έμεινε, τίποτα.
0: Εντάξει, αν παίζει την Ελλάδα, θα βάζει 25 κούλικα πλάκα.
1: Πού θα τα βάζε.
0: Αν έπαιζε στο Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Μπάουκ, την ΑΕΚ, ναι. Πέντε κούλικα πλάκα θα
1: έπαιζε. Με ποιου στόπερ θα έπαιζε αντίπαλο.
0: Με αυτού που έχουν ελληνικέ ομάδε.
1: Ποιου έχουν δηλαδή.
0: Εκείνου ποιου έχουν. Αυτού που έχουν.
1: Με του Ηρακλή θα έπαιζε, ναι, εντάξει.
0: Καλά, εσύ ποιο θα
1: έπαιζε. Με τη ΣΑΕΚ πώ θα έπαιζε.
0: Με τη ΣΑΕΚ.
1: Ναι. Θα έκανε σέντρα δηλαδή να πηδήξει ο Ρέλβα με αυτό, πώ θα πηδούσε.
0: Γιατί μόνο το κεφάλι δουλεύει.
1: Παράδειγμα. Ποιο θα τρίπλερ.
0: Πόδια δεν έχει.
1: Ποιο θα τρίπλερ.
0: Πέναλτι δεν έχει θέλει.
1: Πέναλτι και εγώ εκτελώ.
0: Φάουλε καλά δεν έχει θέλει.
1: Άσε με ρε κόκκινε τώρα με το γέρο άσε με.
0: Να συγκρίνεις τον εαυτό.
1: Πιάνεις κουβέντα τώρα 2 και 4 για τον Ρονάλντο ο οποίος τελείωσε τώρα. Ποιο... Να υπήρχαν διφορούμενες απόψεις να κάνουμε κουβέντα αφού όλοι συμφωνούμε.
0: Δεν με λες.
1: Ναι δεν υπάρχει λόγος να το.
0: Είσαι...
1: Αν υπάρχει ένας που διαφωνεί.
0: Είσαι και influencer.
1: Πώς?
0: Είσαι και influencer.
1: Στην κάτω τούμπα δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιος influencer.
0: Για το λόγο. Είσαι και influencer.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Τι είσαι?
1: Εργάτης.
0: Είσαι μια cult φυσιογνωμία.
1: Είμαι εργάτης.
0: Η οποία εκμεταλλεύεται cult και γιατί... τα μέσα

0: καλτ.
1: Γιατί ο τρόπος
0: που εκφράζει. Εσύ δεν είσαι καλτ, δηλαδή.
1: Για τον καθένα είμαι ό,τι θέλει.
0: Ωραία.
1: Γιατί λέω, ο τρόπος έκφρασή σου δεν συνάδει με πάρα πολλών. Δεν είσαι.
0: Το αγοραστικό κοινό, το δικό μας είναι τρεις και ο Κούκκος τώρα. Τι influencer.
1: Ποιος διαφωνεί. Ναι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φίλε, για κάθε ανάρτηση παίρνει κάποιες. Κάτι νούμερα ασύλληπτα. Δηλαδή.
0: Και τι να κάνω τώρα, να κλαίω εγώ που δεν έχω το influencer του Ρονάλντο.
1: Αυτό σου είπα.
0: Τι μου το λες αυτό. Ό,τι τι.
1: Εσύ κάνεις το δικό σου αγώνα. Ο καθένας κάνει το δικό του.
0: Εγώ μεργάτης, δεν είμαι Ρονάλντο.
1: Φυσικά.
0: Βγάζω εκατομμύρια. Είμαι συγκρίσιμο με τον άλλο.
1: Δεν σε συγκρίνω. Λέω απλά ότι ο άνθρωπος έχει ένα άδοξο φινάλε. Θα μπορούσε να έχει και πολύ καλύτερο.
0: Καλά έπαθε. Το λυπηθώ τώρα τον Ρονάλντο.
1: Αν είχατε προσωπική επικοινωνία, τι θα το συμβουλεύες?
0: Εκτίθεσαι, ηλίθιε, σταμάτα.
1: Πες ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Σταμάτα το έργο, βλάκα ομάδα. Αν ήταν φίλος μου, ηλίθιε, θα τον έβριζα. Εκτίθεσαι και χαλάς και την εικόνα σου.
1: Χαλάει και την εικόνα.
0: Βέβαια χαλάς την εικόνα σου. Κάθεσαι στον πάγκο, κλωτσάς, κάθεσαι. Τι άνθρωπο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι όσοι παίκτες δεν παίζουν. Έβλεπα προχθές το Βέλγιο με την Γαλλία. Ο Λουκάκου δεν αντέδρασε, αλλά χαλάστηκε. Δεν πήγε. Φαινόταν στο πρόσωπό του.
0: Τι σύστημα παίζει.
1: Φαμπόμελ. Με το Βέλγιο.
0: Στο Βέλγιο δεν παίζει. Τι σύστημα παίζει.
1: Δεν θυμάμαι το σύστημα που έπαιζε, αλλά είχε ανάγκη ανεμφόρ.
0: Παίζει 3-5-2 το Βέλγιο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Παίζει 4-3-3 το Βέλγιο. Εντάξει, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Παίρνουν εκατομμύρια, είναι σωμένοι. Στις δουλειές διώχνει τον κόσμο άλλο.
1: Λουκάκου, 34-35.
0: Άσε με ρε με αυτό το σωματότυπο Λουκάκου. Σαν υλοτόμος είναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν μπορείς αυτή την ηλικία.
1: Μπράβο, συμφωνούμε.
0: Ο άλλος που είναι πιο αδύνατος, ο Ρονάλντο, τράβηξε 5 χρόνια πάνω. Και γυμναστές
1: ύπνων, και χιλιαδιό.
0: Γυμναστή ύπνου τώρα. Είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Να έχω γυμναστή ύπνου.
1: Άμα έχει τα λεφτά, γιατί όχι.
0: Ρε, έχεις τρελαθεί, ρε.
1: Το επιλείψιμο ποιο είναι?
0: Ότι δεν είσαι νορμάλ.
1: Από το να πηγαίνει.
0: Να πάω πληρώσω γυμναστή ύπνου, ρε κόκκινε. Είναι νορμάλ αυτό το πράγμα να πω.
1: Από το να χρησιμοποιεί άλλες ουσίες για να παίζει μπάλα, καλύτερα.
0: Τι ουσίες να χρησιμοποιήσει, δηλαδή.
1: Οτιδήποτε.
0: Και αν έπαιρνε και τι έγινε. Πέθανε κανένας, μήπως.
1: Πλάκα μου κάνεις. Απ' την τόπα πιστεύεις ότι δεν έχει πάθει
0: ζημιά? Ποιος έπαθε, ρε.
1: Κανένας αθλητής.
0: Εκατομμύρια αθλητές κάθε χρόνο παίρνουν τόπα. Ναι. Έχεις δει κανένα πεθαίνει, απεθάνει ένας. Απεθάνουν δύο. Τρεις θα σου πω εγώ. Δηλαδή τόσοι ποδοσφαιριστές, τόσοι. Πέπαθε κανένα τίποτα. Τόσοι ποδοσφαιριστές, τόσοι αθλητές του Στίβου, τόσοι παλαιστές, τόσοι kickboxer, τόσοι χιλιάδες, εκατομμύρια. Πέθανε κανένας.
1: Ρωτάς τι προβλήματα υγείας έχουν.
0: Τι με νοιάζει, ρε, γιατί εμείς που δεν παίρνουμε δεν έχουμε προβλήματα υγείας.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Τι μας λέει τώρα, έχει λέει προβλήματα υγείας.
1: Άλλο να προκαλείς την τύχη σου.
0: Πέθανε κανένας, ρε.
1: Φυσικά.
0: Ποιος, ένας, δύο, τρεις, πέντε. Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο που παίρνουν τόπα. Στα γυμναστήρια παίρνουν τόπα, εγώ τους βλέπω. Κάνουν βάρη, γίνονται σαν κούρκι.
1: Δεν
0: πέθανε κανένας. Εγώ τους βλέπω μια γαρά.
1: Δεν στεναχωριές που τους βλέπεις να παίρνουν. Δεν δουλεύει τίποτα. Άμα μόνο και μόνο για να φουσκώσουν.
0: Και τι έγινε, άμα αυτός γουστάρει να φουσκώσει και μετά να πάει να κάνει σεξ για να μην μπορεί, πρόβλημά του είναι. Εμένα μου έτυχε έξω από το γυμναστήριο.
1: Πήγε να κάνει σεξ και δεν μπορούσε.
0: Όχι, εγώ άλλο δεν μπορούσε. Που είχε γίνει σαν κούρκο. Και ανεψιό, φίλη σου. Μια από τις πολλές γρίες που έχεις φίλες είναι και ανιψιός. Δεν μπορώ να κάνω σεξ. 35 χρονών, τέρας. Δουλεύει boarding car κάπου, φυλάει κάποιον κτλ.
1: Κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Κρίμα.
0: Γιατί κρίμα.
1: Κρίμα.
0: Άσε να παραχωρήσει τη θέση του κοινού σε κανέναν άλλον. Τι κρίμα. Άσε παγκακάς που μπορεί. Γιατί κρίμα.
1: Τι παίρνεις.
0: Αυτός θέλει να φουσκώσει, να γίνει τέρας. Με τη γυμναστική που κάνουμε εμείς, δηλαδή, όχι κάνει και αυτός το ίδιο, να γίνει τέρας.
1: Ωραία.
0: Και δεν μπορεί να κάνει σεξ. Γιατί κρίμα είναι.
1: Γιατί ίσως δεν του είχαν πει ή δεν συνειδητοποίησε ότι ό,τι κάνουμε έχει κάποιες επιπτώσεις.
0: Καλά, με μεγάλος ενήλικας είναι.
1: Δεν είπα όχι.
0: Μου λέει δεν μπορώ να κάνω. Λέει, αυτό μπορώ. Λέω μπορείς. Λέει πώς. Απ' την άλλη τη μεριά. Λέει έτσι μπορώ. Έτσι, άρα λέω μπορείς να κάνει σεξ. Ο τρόπος που δεν μπορείς διαφέρει.
1: Το έχεις δοκιμάσει.
0: Είπα εγώ. Εάν δεν μπορούσα, κόκκινε και εγώ, δεν ξέρω τι θα δοκίμαζα. Μπα δοκίμαζα κάτι κι εγώ άλλο.
1: Δεν μπορεί να κατηγορήσει κόσμο.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν.
1: Πέρα από το καλά.
0: Ούτε κλαίω κανέναν, ούτε είμαι και τόσο φιλάνθρωπος για να σου πω την αλήθεια που θα στεναχωρεθώ. Για αν πεθάνει και κανένας από ντόπινγκ και τέτοια, δεν θα στεναχωρεθώ. Γενικά δεν στεναχωριέμαι τελευταία. Χαίρομαι.
1: Τα έχεις φιλοσοφήσει διαφορετικά.
0: Βέβαια, ναι.
1: Καλά έκανε.
0: Έχεις κάτι άλλο?
1: Επί του παρόντος όχι.
0: Όχι.
1: Κινδυνεύει, λέει, με εξάμεινο αποκλεισμό. Τελευταία βγήκε αυτό.
0: Από πρέπει. Ποιον κινδυνεύει?
1: Από την Πορτογαλική Ομοσπονδία. Τώρα, σιγά τώρα. Νομίζω ότι δεν συγκινεί το ίδιο.
0: Έχει 3 εκατομμύρια. Όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο, θα πάθει κατάθλιψη.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Τον θεωρώ πολύ ευφυή. Κάτι θα κάνει.
0: Θα πάθει κατάθλιψη. Νομίζω... Όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο.
1: Ο Μπέκαμ.
0: Ποιος?
1: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Τον βλέπεις να έχει κατάθλιψη?
0: Γιατί είχε τέτοια ταλκά για την μπάλα ο Μπέκαμ?
1: Ο Μπέκαμ έχει μια γυναίκα δαίμονα.
0: Ναι.
1: Η οποία τον πατρονάρει όπως πρέπει. Και τον πουλά, θα τον πουλάει μέχρι τα βαθιά του για να πάει.
0: Δαίμονα. Κακός άνθρωπος είναι η γυναίκα του.
1: Γιατί?
0: Γιατί ρε κόκκινε, άνθρωπος που δεν τα πάει καλά με τα παιδιά του είναι κακός άνθρωπος. Γι' αυτό. Γιατί η γυναίκα του
1: παιδιά. Για το σκηνικό με την ύφη.
0: Ναι, είναι κακός άνθρωπος.
1: Δεν υπάρχει πεθερά που να μην γκρινιάξει για την ύφη. Δυστυχώς.
0: Δεν σου μιλάω για την ύφη της, ρε κόκκινε. Η ύφη της είναι ξένο πράγμα. Δεν μιλάει με το γιο της. Ο Μπέκαμ ο γιος, μισεί τους γονείς του.
1: Δεν το ξέρω.
0: Άμα δεν ξέρεις. Κάνω εδώ πέρα εγώ. Δεν ξέρεις.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα που θα ξεφύγουν και όλα.
0: Ξέρει. Να διαβάζεις, να ξέρεις. Δουλειά σου.
1: Ρε φίλε, δεν σου ξεφύγει
0: πάνω. Ρε φίλε, όταν πιάνεις κουβέντα για τον Μπέκαμ και την γυναίκα του, πρέπει να ξέρεις το έργο όλο.
1: Αυτό το ήξερα, όχι.
0: Τότε τι πιάνεις κουβέντα?
1: Θα το κλείσουμε.
0: Για τους άλλους που κουτσομπολεύεις εδώ, τους κοινούς θνητούς, τα ξέρεις όλα.
1: Ποιον κουτσομπόλεμο?
0: Όλους.
1: Τη δικιά σου δουλειά την παρουσιάζει η δικιά μου.
0: Βρετελείωνε τώρα.
1: Α, άλλο για να αγαπιόμαστε.
0: Ο Μπέκαμ και η γυναίκα του, Μπέκαμ τον πατρονάρι. Συγκρίνεις τον Μπέκαμ με τον άλλον, ο οποίος είναι ψυχοπαθής.
1: Ψυχοπαθής.
0: Ο Μπέκαμ ο άνθρωπος έχει συνειδητοποιήσει.
1: Λες εσύ τον Μπέκαμ ψυχοπαθή?
0: Όχι, τον Ρονάλντο λέω ψυχοπαθή. Τον Μπέκαμ δεν το λέω ψυχοπαθή. Έχεις μπερδέψει.
1: Τον Ρονάλντο. Εσύ. Λες τον Ρονάλντο ψυχοπαθή.
0: Δεν είναι ψυχοπαθής ένας 41 χρονών.
1: Φέρτε τον Ζουλομανδία.
0: Δεν είναι ψυχοπαθής ένας 41 χρονών. Που δεν το βάζει ο προπονητής και τρελαίνεται και κλωτσάει τις πόρτες. Δεν είναι τρελός. Τι, δεν είναι ψυχοπαθής?
1: Ωραίος τρελός.
0: Όχι, κακός τρελός είναι, γιατί η κακία του φαίνεται από την περίοδο που έκανε και το Σάντος εκείνη την.
1: Τι έκανε?
0: Δεν τον είδες τι τον έκανε το Σάντος? Που πήγε από πίσω και τον κουνούσε να τον ρίξει κάτω.
1: Σαν βοηθός προπονητής του. Όταν απευλήθη.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
1: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
0: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντήσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
11: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27. Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το injection service Via μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 109 και Αμράκ Πότσο Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, στοιχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο, γιατί μπορείτε να κάνετε χρήση 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Καλησπέρα από Ανατολική Μεσόγειο. Φέρτε το Ολίγκρι στην εκπομπή να σπάσει το κοντέρ.
1: Αύριο το πρωί ήθελε ο Ολίγκρι εδώ. 9 με 12 το κανόνισε ο Μαξιμιλιανός.
0: Το ίδιο.
1: Ορίστε.
0: Και λέει, κατέβασε το λίγο πιο κάτω το μικρόφωνο. Το ίδιο θα κάνει λέει και ο Ράπ στα 98. Θα έρθει και στο σταθμό με τον καφέ στο πλαστικό. Θα λέει το κλασικό. Ξέρετε ποιο είμαι εγώ. Θα μάθω εγώ τα γράμματα γιατί εσεί δεν ξέρετε μπάλα. Μόλι έκανα 3,5 ώρε εξέξει κτλ. Αυτά που κοροϊδεύει στο Ρονάλντο θα τα κάνει 40 χρόνια.
1: Μη στεναχωριέσαι. Θα προλάβω να με πετάξουν με τις κλωτσιές πριν γίνω σαν το Ρονάλντο.
0: Δεν το ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Περιγόρη, μη θέλει τόσο εύκολο το ελληνικό πρωτάθλημα για τους επιθετικούς. Μη το υποτιμάς. Έτσι εύκολα θα έρχονταν να έβαζε 25 γκολ ο Ρονάλντο.
1: Και ο Μπρεμπάντοφ ήρθε να βάλει. Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάει στην Γερμανία με τη λογική σου ή στην Ολλανδία θα βάλει 40. Το γερμανικό και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι περισσότερο εύκολο στο γκολ.
1: Αν μπορούσε να βάλει 30 γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα και 20 στο ελληνικό, θα έπαιζε και στην εθνική Πορτογαλίας. Αυτό σου απαντάω εγώ.
0: Γρηγόρη, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Τον σήκωσε ο Ζέζου για ζέσταμα και τον άφησε να κάνει ζέσταμα για 35 λεπτά και τον έβαλε. Είναι ο Ρονάλντο και όχι να πει 17 χρόνων ταλέντο στην πρώτη του κλίση στην εθνική.
1: Με τον τρόπο του του δείξανε.
0: Αν γινόταν στην Ελλάδα με κάποιον θρύλο, τι θα έλεγαν για τον προπονητή. Είδε τον παίρνει καθόλου
1: έκανε,
0: στην αποστολή.
1: Ό,τι έκανε ο Αλέφαντος στο μαύρο.
0: Ή τον αφήνει στον πάγκο.
1: Αυτό που έκανε ο Αλέφαντος στο μαύρο.
0: Λάθος είναι.
1: Ποιο είναι λάθος.
0: Εφόσον το λέει έτσι ο φίλος, επειδή δεν το είδε το παιχνίδι, εφόσον το σήκωσε για ζέσταμα, είναι λάθος.
1: Για να το σηκώσει για ζέσταμα και να τον κάνει το σοβέ αυτό, σημαίνει ότι ο Ρονάλντο έχει επερεύει τα εσκεμμένα. Έχει τρελαθεί. Δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα. Δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Ο Ζεσούς έχει καλύψει τα νότα του με την ομοσπονδία και με τους παίκτες τους άλλους. Δεν πήγε έτσι να το κάνει. Δεν πήγε έτσι να το κάνει.
0: Εδώ μου ήρθε και μια φωτογραφία που λέει ότι είναι,
1: Ζεσούς,
0: είναι Δανία.
1: Ο Ζεσούς, το πιο πιθανό είναι να μάζεσε τους παίκτες έναν έναν.
0: Να
1: τους είπε, παιδιά, αυτό το θέμα έχουμε. Τι θα γίνει, αφήστε το σε μένα. Είστε εντάξει, ναι. Πήγε στον πρόεδρο της ομοσπονδίας.
0: Ο πρόεδρος όμως.
1: Ο Μπούσος άμα είναι να φάει κανένα παιδό, δεν το ρωτάει το αφεντικό απάνω.
0: Το λογικό αυτό.
1: Και αυτό έκανε και ο Ζεσούς. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν θα ρωτήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Πώς θα γίνει. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Πώς θα πάω να πλακωθώ με τον Ρονάλντο, άμα δεν έχω καλύψει τον πισινό μου. Τι θα γίνω, Αλέφαντος. Αυτή είναι η τρέλα.
0: Υπάρχει φωτογραφία που τον δείχνει να έχει πάει στη Δανία.
1: Ποιος πήγε στη Δανία.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Να κάνει τι στη Δανία.
0: Εκεί παίζει. Δανία-Πορτογαλία παίζει.
1: Ωραία.
0: Λες να γίνει
1: κάτι. Μπορεί να θέλει να βγει.
0: Για να μην τιμωρηθεί.
1: Ρε κόκκινε. Τελείωσε ο άνθρωπος.
0: Έξυπνο θα ήταν.
1: Τώρα πώς θα γίνει.
0: Αν το κάνει για να μην τιμωρηθεί, έξυπνο.
1: Τι να το κάνει. Και άμα δεν τιμωρηθεί, τι θα γίνει. Θα το βάλουν να παίξει να πούμε.
0: Ρε φίλε, είναι λίγο να ρίξει τον εγωισμό του και να πάει.
1: Ποιος δεν θα ρίξει εγωισμό, ρε, στα 41 ο Ρονάλντο.
0: Ο
1: Ρονάλντο θέλει 200 ηλεκτροσόκ για να συνέλθει. Τι μου λες τώρα. Είναι. Τι ζώδιο είναι ο Ρονάλντο.
0: Είναι γοητεία.
1: Ούτε αυτό το ξέρεις. Μπες δες τι μέρα γεννήθηκε. Δεν έχω ιδέα. Το ένα δεν ξέρω το άλλο. Τα ξέρει όλα το μεταξύ, αλλά δεν ξέρει. Τέλος πάντων, για πες. Ποδοσφαιριστής. Σου πω εγώ το ζώδιο του τι είναι. Τι παλιό χαρακτήρα μπορεί να είναι.
0: 5 του Φλεβάρι είναι.
1: Υδροχόος είναι. Παλιό χαρακτήρα.
0: Σαν και εσένα.
1: Ναι, εκδικητικός.
0: Κοίταξε ηρωνία τώρα.
1: Ήξερα τι ήταν.
0: Το ήξε. Άσερε αλήθεια.
1: Ήξερα τι ήταν. Σε καλά παιχνίδι τώρα. Ήξερα τι ήταν.
0: Άσερε αλήθεια.
1: Ξέρω τι ήταν.
0: Ασχολείσαι με αυτά, ρε.
1: Ποιος.
0: Με τα ζώδια.
1: Όχι, δεν ασχολούμαι με τα ζώδια. Ξέρω πότε είναι γεννημένοι. Τι ζώδιο είναι και τα λοιπά.
0: Ο Μέση τι είναι?
1: Ο Κουλιανός. Μάρτιο μου φαίνεται είναι ο Μέση. Ο Κουλιανός ασχολείται με τα ζώδια και τα βιβλία. 3.200 βιβλία.
0: Καλά κάνει.
1: Και μου το ρωτήσει ποιος ήταν ο Ιστινιανός, θα σου πει χάφτο εγάλο. Πάμε παρακάτω. Μάρτιο είναι, πότε είναι?
0: Τι είπε στην ο Μέση?
1: Μου φαίνεται Μάρτιο.
0: 24 Ιουνίου.
1: Α, Ιούνιο, ναι.
0: Δίδυμος είναι?
1: Καρκίνος είναι.
0: Καρκίνος. Η δίδυμη είναι μέχρι τις 21.
1: Άλλη τρελή αυτή.
0: Η δίδυμη?
1: Η καρκίνη. Άλλη τρελή.
0: Καρκίνη είναι τρελή.
1: Ε, τι είναι?
0: Υπάρχει κάποιο καλό ζώδιο?
1: Η Ιχθύς.
0: Πότε είναι αυτή?
1: Μάρτιο.
0: Άλλο?
1: Η Εγώκερη. Γενάρη, τέλη Δεκεμβρίου. Καλοί άνθρωποι. Δεν πειράζουν τον κόσμο. Έχει.
0: Η Κρήτη είναι?
1: Κοπρόσκυλα.
0: Η Ταύρη?
1: Η Ταύρη είναι ο Θεός να σε φυλάει.
0: Για μένα το λεστό.
1: Πάμε ρε κόκκινε, πάμε. Τελείωνα με τα ζώδια. Άμα θες σου κάνω εκπομπή, είχα και μία εδώ πέρα. Λέει δουλειά θέλω, δουλειά θέλω. Ωραία. Έλα λέω στη, δεν θα πω ποια είναι, είναι γνωστή. Δουλειά να κάνω, έξτρα να κάνω. Ωραία. Τι δουλειά ξέρεις να κάνεις? Ξέρεις αυτά αγγλικά, γαλλικά, όχι. Αυτό πωλήσεις να κάνεις, όχι. Influencer ξέρεις, αυτό, το καφέ το ξέρεις να το λες. Ωραία. Θα έρθεις στο κανάλι μου, θα κάνουμε ένα κόλπο με το αυτό και θα λες το καφέ. Ένα λέει, επειδή έχω μια κόρη να πούμε και μη με πει τίποτα η κόρη μου. Άμα έχεις κόρη, λέω, πάνε σε κάνα σπίτι να κρατάς κανένα γέρο. Τα σεντόνια να πλένεις και τα λοιπά, άμα θες να μην ακούγεσαι και να μην φαίνεσαι. Άμα θες να τσαλακουθείς και να οικονομήσεις, τσαλακώνες. Άμα έχω κόρη, άμα έχω γιο, και τι θα πει η κόρη μου, γιατί θα πει εγώ που θα λέω τον καφέ. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ασχολήθηκε καθόλου με τα παραλυπόμενα της πτήσης με τον τρολό ο οποίος πήγε να ρίξει το αεροπλάνο?
1: Γιατί μιλάς έτσι, μαλθακά?
0: Μαλθακά?
1: Ναι, ποιο τρολό και ποιο τρολό λες?
0: Δεν μαχαίρωσε τον που πειράθηκε να ρίξει το αεροπλάνο.
1: Μάλιστα.
0: Τρελός ήταν.
1: Τρελός ήταν, τρελός την τρελή αυτή που τώρα και οδηγάει. Είναι αυτός τρελός?
0: Ο πιλότος μια χαρά ήταν. Αυτός πήγε να το φάει.
1: Ο πιλότος ήταν κι αυτός.
0: Ναι. Λεπτομέρειες έχεις μάθει?
1: Για πες μου να μάθω. Του φαγητικόμενο άλλος?
0: Όχι.
1: Αλλά γιατί?
0: Ποιος πιλοτάρει στο αεροπλάνο αφού και κατάβρε και τον αφόπλησε τον τρελό?
1: Άλλος αεροπόρος.
0: Όχι.
1: Ποιος?
0: Ένας υδραυλικός.
1: Κάστα τον τρέγεθε, ήταν δυνατό. Πώς τον αφόπλησε?
0: Τον έκανε κλείσει, κεφαλοκλείδωμα.
1: Αν κλείσει την πόρτα, ο άλλος είναι κλειδωμένο, δεν μπορεί να μπει μέσα.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, ρε φίλε.
1: Δεν μπαίνει μέσα με τίποτα.
0: Θα τα μάθουμε αυτά. Ναι. Θα τα μάθουμε στην πορεία πώς έγινε. Το θέμα μου ποιο είναι, πώς είναι. Το ρωτήσανε και πώς πιλωτάρεσαι το αεροπλάνο. Έβλεπα, λες, είναι για το Mayday.
1: Το Mayday.
0: Ξέρεις τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό?
1: Ποιο?
0: Κάστε, ρε φίλε. Αεροπλάνο δεν είναι αυτοκίνητο.
1: Ο άλλος μαθαίνει πολεμικές τέχνες από βίντεο, ρε, σοβαρά μιλάς.
0: Τώρα είσαι σοβαρός.
1: Για να έρθει η ώρα να μαλώσει, δεν ξέρω, πατά τέσσερα.
0: Δηλαδή τώρα, εδώ τώρα, έδωσε ο καλός Θεούλης η τύχη, πες το ότι θέλεις και κατάφερε και το προσγείο στο αεροπλάνο. Δηλαδή, τώρα μπορεί να ξεθαρέψουν οι μερικοί επειδή βλέπουν τη συγκεκριμένη εκπομπή για να θέλουν να πιλωτάρουν το αεροπλάνο. Δεν θέλει πολύ.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω να πιλωτάρω αεροπλάνο. Τα μάξι το πιλωτάρω μια χαρά μάτω.
0: Αυτό λέει εσύ.
1: Αυτό λέει η ιστορία.
0: Η ιστορία. Το καλός, πώς είναι ο καλός οδηγός, λέει.
1: Πάρα πολύ προσεκτικός στην πόλη. Ευγενικός και συμπαίκτης με τον αντίπαλο οδηγό, τον άλλο οδηγό, όχι αντίπαλος. Πώς έχεις παιδιά, γυναίκες, δεν πίνεις. Καθρέφτες είναι καθαροί, το αμάξι καθαρό να βλέπεις.
0: Ωραία.
1: Όλα αυτά. Και όταν βγεις εθνική οδό, το καμιτσικώνεις και γουστάρεις. Εγώ είμαι δύο ειδών οδηγοί. Ο ένας της πόλης και ο άλλος έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη είμαι φίτι μπάλτι.
0: Είσαι δίδυμος δηλαδή στην οδηγία.
1: Είμαι φίτι μπάλτι. Μέσα εδώ είμαι κυρία. Πώς
0: διπρόσωπος.
1: Είμαι πολύ προσεκτικός μέσα στην πόλη.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί έχει παιδιά, ζωάκια, αυτά.
0: Τώρα μιλάμε για οδηγούς.
1: Ναι.
0: Το επεισόδιο που έγινε στην πρώην Λαγκαδά, το έμαθες?
1: Πρώην Λαγκαδά.
0: Ναι. Μίκη Θοδωράκη λέγεται.
1: Τον άλλαξα. Επειδή ο Θοδωράκης έγινε δεξιός, το.
0: Λέω πρώην Λαγκαδά, γιατί αν πω Μίκη Θοδωράκη περισσότερο δεν το ξέρουν.
1: Λαγκαδά την ξέρουμε τώρα. Μίκη Θοδωράκη.
0: Και αυτό λέω. Το επεισόδιο το έμαθα με κάποιον influencer που λέει ότι κάποιοι ασφαλίτες.
1: Α, με τη μύτη στο, με το χαλκά,
0: ναι,
1: στη μύτη.
0: Με το χαλκά στη μύτη.
1: Θα έκανε, θα έχουν δίκιο οι ασφαλίτες. Είμαι σίγουρος ότι δίκιο έχουν οι ασφαλίτες. 100%.
0: Περίμενε, δεν είναι περίεργο να πάνε να του πάρουν στα τζάμια.
1: Ποιο ασφαλίτης δεν θα πάει να μου σπάσει τα τζάμια, μα δεν κάνω.
0: Μέρα μεσημέρι.
1: Μέρα μεσημέρι, τώρα σοβαρά μιλάς.
0: Παράξενο μου φαίνεται.
1: Α, μετά τα σπάνε και τα άλλα τα τζάμια.
0: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
1: Τον είδα στη φάτσα τον influencer και με τη μύτη με το χαλκά. Και λέει, με κάναν οι αστυνομικοί και χωρίς να ξέρω τίποτα, έδωσα δίκιο στους αστυνομικούς.
0: Κάνεις ένα λάθος.
1: Δεν ξέρω τι λέω.
0: Τον έχεις δει άλλο βιντεάκι.
1: Όχι, τον είδα σε αυτό το βιντεάκι.
0: Ναι, εγώ τον έδωσα σε κάποια βιντεάκι και σου το κάνει challenge, τα λέτε αυτά, με φαγητά. Τέτοια πράγματα κάνει. Και δεν μου και δώσει την εντύπωση κάτι περίεργο.
1: Κύριε, για να πάει με ένα μεσημέρι ο άλλος και να μου σπάσει το τζάμι, να είναι αστυνομικός, κάτι έχω κάνει. Ή κάτι έχω στα μάξια μου, ή κάτι έχω κάνει, κάτι που είναι πολύ παραβατικό. Άμα ήταν θα μας πάγαν τα μάξια οι μπάτσοι να πούμε μέρα μεσημέρι.
0: Και αυτό μοιάζει πολύ ακραίο. Μέρα μεσημέρι τώρα.
1: Και ξέρεις πως είναι οι αστυνομικοί. Δεν πολύ επεμβαίνουνε.
0: Αφήνουν να γίνουν.
1: Αφήνουνε, ναι, είναι χαλάρι εδώ. Στην Αμερική, με το που το είδες, έχει τελειώσει. Και... οι κομμουνιστές δεν έχει να διαδηλώσουν να το κάνουν ήρωα το θύμα, γιατί. Ναι. Οπότε ας την κουβέντα να κυλήσει, να πούμε. Εγώ μόλις τον είδα στη φάτσα. Λέω κάτι θα έχει γίνει εκεί πέρα, χωρίς να ξέρω, έτσι. Δεν μπορεί ο αστυνομικός. Ο ζητάδες ήταν, τι ήτανε. Τι ήταν αυτοί που τον όρμηξε.
0: Ασφαλίτες.
1: Ασφαλίτες. Και ασφαλίτης κιόλας.
0: Ναι.
1: Άσε, θα μας πει.
0: Θα αποφανθεί.
1: Θα αποφανθεί, ναι. Αλλά δεν πάει κανένας ασφαλίτης μέρα μεσημέρι να στη μπέση. Αν δεν έχεις κάνει καμιά χοντράδα, να πούμε.
0: Είδες...
1: εγώ αυτό ξέρω. Εσύ ξέρεις κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Γρηγορίου, πώς τον βλέπει με τον Τσάβη?
1: Ο Γρηγορίου νταμάρι να πούμε, ναι. Ο Τσάβη με ποιο να μοιάζει, το είπα και το πρωί, ρε. Το Σάκη, ρε, που έχει τα μπαμπάτσικα, να πούμε. Δεν είναι ίδιο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι ίδιος.
0: Σε πιο νέο.
1: Σε πιο νέο, ναι.
0: Έχει σπάσει λίγο ο Σάκης.
1: 58 είναι ο Σάκης, έμφραγμα, έπαθε εγχείρηση.
0: Αμάτα, εντάξει.
1: Τι έσπασε, εδώ σπάνε άλλοι που δεν. Ναι, ο Γρηγορίου.
0: Και με κουκουλιά βγήκε φωτογραφία.
1: Ποιος?
0: Ο Τσάβη.
1: Ο κουκουλιάς δεν φοβάται να βγει φωτογραφία με τον Τσάβη, με εμάς φοβάται να βγει φωτογραφία, με τον Μπούνι Αργενή τίποτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι χέστης γι' αυτό. Γιατί? Με ρωτάς και σε απαντάω, μη με ρωτάς, μη σε απαντάω. Γιατί?
0: Μπας και δεν είσαι.
1: Άμα φύγει από τον Άρη κάποια στιγμή ο Κουκουλιάς, κάθε μέρα θα θέλει να βγαίνουμε παρέα. Τώρα που είναι εκεί φοβάται. Μη μας δουν μαζί.
0: Δεν σηκώνει τηλέφωνο.
1: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο, μη μας δουν μαζί. Και που είναι αυτοί εδώ μιλάνε, ξέρω.
0: Εγώ πάνω, τον πήρα το σηκώσε.
1: Είσαι κοκκινής ακίνδυνος, δεν έχεις.
0: Ακίνδυνο.
1: Σε καλός άνθρωπος.
0: Είσαι κακός άνθρωπος.
1: Με μένα σου λέει μην μπλέξει τίποτα και τέτοιο. Φοβάται. Θυμιά δεν κάνει άσχημα. Εγώ το δικαιολογώ. Ξέρεις ποιος γελάει με αυτή την ιστορία?
0: Καρπίδες.
1: Ο Πριώνας.
0: Ζάκης.
1: Ναι. Είναι εδώ που κουκουλιάζει στο ξενοδοχείο. Λέω με γυναίκα άλλη ή με τη δικιά του. Λέει δεν θα σου πω. Λοιπόν. στο Τόσκα πάνω να πούμε.
0: Θα πάμε αύριο.
1: Ναι, θα πάμε. Αύριο βράδυ, ναι. Και...
0: ο Ζάκης αύριο θα έρθει.
1: Ναι. Και μου λέει. Πες του θα έρθω κι εγώ. Όχι, λέει, μην έρθεις, λέει, και φοβάται μη σας δουν μαζί. Σας βγάλει κανείς και μια φωτογραφία, γίνει κανένα σκηνικό και βρει τον πελάτο. Ενώ με τον Τσάβη βγήκε ο Κουκουλιάς, ο Τσάβη ακίνδυνος.
0: Τον έθος θα κάνει.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Με τη γυναίκα του ή άλλη.
1: Πάντα ρωτάς έτσι για τους φίλους, να τους έχεις.
0: Καταρχήν, όλοι οι ξενοδόχοι είναι εχέμηθοι.
1: Δεν είναι όλοι οι ξενοδόχοι εχέμηθοι. Ούτε οι ψυχολόγοι εχέμηθοι, ούτε οι παπάδες όλοι εχέμηθοι. Και εχέμηθος, και μη
0: εχέμηθος. Α, ναι, έτσι που το έλεγες να το πω.
1: Εμένα, μιας και πιάζαμε κουβέντα, εγώ στους φίλους μου και στον κύκλο μου είμαι εχέμηθος. Μην κοιτάς τη δουλειά που κάνω, όπως το λένε, φορά
0: πάνω. Δίνεις όλο τον κόσμο.
1: Ναι, και εδώ δεν είναι δουλειά. Σε φίλους, σε κοντινούς και τα λοιπά, είμαι πιο λίρα 100 και το λένε και οι ίδιοι. Και λέει είναι ο Ραυτόπουλος, αλλού είναι έτσι, αλλού είναι αλλιώς. Γιατί να είμαι χέμηθος με τη Βουλγαράκη, τη Βούλγαρη ή τους, πώς τους λένε, τους διασύμους και τα λοιπά. Εμείς κάνουμε δουλειά για τους διασύμους. Οι άλλοι δικοί μας είναι, δεν τους δίνουμε τους δικούς μας. Έτσι είναι κόκκινε, έτσι πες τον κουκουλιά.
0: Ε, Εγώ να το πω. Δεν είναι απαντήσει εσένα.
1: Πήγε να βγει φωτογραφία με τον Τσάρλ.
0: Θα σε πάρω Γιώργο μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό παλικάρι.
1: Χρυσό παιδί είναι. Και αξιόλογο παιδί. Ο Γιώργος, χωρίς να παίξει μπάλα, να είναι ξέρω εγώ το νούμερο ένα σαφόρ.
0: Νοικοκύρης.
1: Ήταν νοικοκύρης φοβερός και βοήθησε πολύ και την οικογένειά του. Είναι αξιόλογο παιδί.
0: Τόσο Παντελίδης, κάποια του, άλλα παιδιά.
1: Και στη δουλειά του είναι πολύ καλός και βοηθάει εκεί με τον Καρυπίδη. Α, την πλάκα τώρα που κάνουμε, αλλά ότι φοβάται να βγει φωτογραφία, φοβάται. Αυτό το. Δεν το δίνω άδικο. Δίκιο έχει εν μέρη. Λέει, θα μπλέξω με αυτόν.
0: Τον έκαψε με, λέει, τον αλήθεια.
1: Αλήθεια, όλο την αλήθεια. Όλα είναι αλήθεια. Άλλο έχουμε τίποτα.
0: Αυτός
1: είναι ο πιλότος που.
0: Ο ήρωας, ναι.
1: Αυτός είναι ο ήρωας.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτός πρέπει να είναι. Ο υδραυλικός είναι κόκκινο, είναι ο ήρωας.
0: Αυτό λέω, ο ήρωας.
1: Αυτός υδραυλικός δεν είναι, πιλότος είναι. Τον έκανε τον πιλότο υδραυλικό.
0: Δεν τον έκανα εγώ.
1: Κάτσε ρε κόκκινη, κατέβασε τη φωτογραφία. Μισό λεπτό. Όχι, από την άλλη μεριά. Βάλε τη φωτογραφία.
0: Θα τη βάλω, μισό λεπτό.
1: Βάλε τη φωτογραφία. Πίσω πάνε ρε κόκκινο.
0: Ορίστε.
1: Αυτός είναι ντυμένος.
0: Σαν πιλότο, ναι. Αυτός είναι πιλότος.
1: Γιατί είναι υδραυλικός, αφού είναι πιλότος.
0: Δεν φίλε, εγώ σου είμαι την ιστορία που ξέρω.
1: Αυτός το. Τι πιλότος, αφού είπες ο υδραυλικός τώρα.
0: Μπορεί.
1: Να τον δείσανε πιλότο τον υδραυλικό.
0: Επειδή έκανε αυτό το πράγμα. Να τον βγάλουν.
1: Απόκριση.
0: Τι απόκριση.
1: Για φαντάσου τώρα τον Τρέι για να πάει να φτιάξει στον οργανισμό ίδρυση κτλ. Για να τον πετάξει μια ακόμα μια στολή να πάει να τον κάνει. Πώς το λένε, πιλότο. Έχει τρελαθεί, έχει χαζέψει. Αυτό είναι πιλότο, δεν είναι υδραυλικό.
0: Α, αυτό είναι που τραυματίστηκε. Και λέει, περίμενε, εσύ το είπες. Λέει, έπαιξε σημαντικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Στην ασφαλεία, παρά το σοβαρό το ραντεβού του, κατάφερε να ανοίξει θωρακισμένη πόρτα και να επιτρέψει την επέμβαση των επιβατών και μελών του πληρώματος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και τον λέει ο ήρωας πιλότος.
1: Ο ήρωας είναι που πλακώθηκε τον έδιρο άλλος και κατάφερε να ανοίξει.
0: Τον μαχαίρωσε.
1: Μάλιστα. Τι ήρωας είναι. Ήρωας είναι ο υδραυλικός.
0: Κατάφερε και αν δεν άνοιγε την πόρτα θα γίνει θα έφτασε το αεροπλάνο.
1: Φρε όλος κατέβασε υδραυλικός ολόκληρο αεροπλάνο. Φαντάζεσαι ένα Boeing να με τον Τρέγια πάνω και καμιά 80 παοξίδες και να πάρει το πιλωτήριο ο Τρέγια στο τιμόνι και να προσγειώσει το αεροπλάνο. Δεν είναι ήρωας. Ήρωας είναι λέει το μαχαίρος ο άλλος και πρόλαβε λέει και άνοιξε την πόρτα.
0: Τι δεν είναι ήρωας.
1: Τι ήρωας είναι. Άνοιξε την πόρτα, μισό μέτρο ήταν εκεί που ήταν μαχαίρον, η πόρτα το πιλωτήριο μικρό είναι. Έκανε μια χράτσα στο χέρι.
0: Τι σημαίνει μαχαίρια.
1: Τι σημαίνει μαχαίρια. Την τρώ τη μαχαίρια, δεν πεθαίνει αμέσω.
0: Άλλο που θα τη φά.
1: Και είναι ήρωα αυτό που άνοιξε την πόρτα. Και ο άλλο που προσγείωσε το αεροπλάνο υδραυλικό δεν είναι ήρωα.
0: Τι εκείνο είναι.
1: Ποιο είναι πιο ήρωα, αυτό που έπαιρνε τη μαχαιριά ή ο υδραυλικό.
0: Δεν παίρνω στη λογική.
1: Πε τι μου, κύριε Μαστραλάνι, μεσημεριάδια. Πάνε παρακάτω τώρα, μα είναι δυνατόν. Ήρωα λέει αυτό που άνοιξε την πόρτα που έφαγε τη μαχαιριά. Ο άλλος έκανε με τα μπιτόνια να πούμε και τα μουσλούκια με τις βρύσες να πούμε, κατέβασε ολόκληρο αεροπλάνο και έκανε ο κόκκινος τον άλλο να ήρωα.
0: Επειδή έβλεπε το Mayday.
1: Επειδή έβλεπε το Mayday.
0: Τα ακούνε τώρα κάτι βλαμμένες εκεί μας και θέλουν να προσγειώσουν τον αεροπλάνο.
1: Πάμε παρακάτω ρε, σαν χλαμάρα να πούμε.
0: Όπα, ψηφοφορία λέει τη Σαμπόλα δείχνει ποιον θεωρούν υπεύθυνο. Λοιπόν.
1: Τι υποτερική εκπομπή, θα κοιμηθώ μεσημεριάτικα. Θα με πάρει ο ύπνος, γι' αυτό πήρα καφέ και.
0: Το 77,5% του συμμετοχών θεωρώ ότι ο Πορτογάλος πιθανότατα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Φυσικά.
0: Πρόσεχε τώρα. Είναι σπουδαίο, παιδί, λες. Κοιμήθηκε εγώ. Ο κόσμος που τον λατρεύει, γιατί είναι superstar. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ο κόσμος κόκκινο εκεί που σε λατρεύει, εκεί σε μισή να πούμε. Δεν έχει τέτοια κόσμο.
0: Δεύτερος ο Ζέζους με 14,4 και τρίτος ο Ποένσα, ο Προένσα.
1: Ο πρόεδρος.
0: Πρόεδρος, 8,1. Άρα όλοι πιστεύουν ότι φταίει ο Ρονάλντο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή όλη αυτή η εγωπάθεια, η τρέλα.
1: Όλοι γύρετε. Αυτό θα έχει αξία.
0: Είπα
1: το θέμα.
0: Όχι.
1: Αυτό το θέμα ξέρεις πότε θα έχει αξία να το πιάσουμε.
0: Τώρα
1: πηγαίνει. Όχι. Αν διείστανται οι απόψεις ρε κόκκινε. Τώρα δεν διείστανται οι απόψεις. Δηλαδή, αν πούμε ότι ένας είναι κάθαρμα και το 99% λέει παράδειγμα είναι κάθαρμα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι κανένα νόημα να το κάνουμε.
0: Βλέπεις όμως.
1: Ναι.
0: Η Αμπόλα που είναι γάτη τώρα εκεί. Κατευθείαν να το κάνουν θέμα.
1: Εδώ κάνουμε εμείς συμφωνία. Που είμαστε ποταπεί να πούμε. Δεν κάνει η Αμπόλα να πούμε.
0: Τι παραπάνω έχει η Αμπόλα από εμάς, λέει.
1: Τι παραπάνω έχει.
0: Η Αμπόλα από εμάς.
1: Καλύτερο χαλί, ξέρω εγώ τι να σε πω.
0: Καινούργιο τηλεοράση, έχει υπολογιστέ, είναι μικρόφωνο, τι άλλο θέλει.
1: Η απόλαση πόσα εκατομμύρια κόσμο απευθύνεται.
0: Η Πορτογαλία δεν νομίζω να έχει διαφορά από την
1: Ελλάδα. Πόσα έχει.
0: Πόσο είναι η Πορτογαλία.
1: Πόσα έχει.
0: 14, 15.
1: Παραπάνω είναι από εμά. Άρα το αγροτικό τη κοινό είναι μεγαλύτερο.
0: Σαν ποδοσφαιρικό.
1: Θα μπει τώρα στην Αμπόλα στο Google και 59 να δει πόσα εκατομμύρια είναι οι Πορτογάλοι. Ενώ όταν ήταν στο γυμνάσιο στα γεωγραφία δεν τα διάβαζε αυτά. Για να πεις.
0: Αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν αυτά. Τι να σου πω, δηλαδή. Πλακίες. Πορτογαλία, πληθυσμός.
1: Όχι, θα κοιμηθώ, Θεούλη μου.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Σαν και εμάς είναι.
0: Σαν και εμάς. Πότε δεν έχουμε διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ικανοποιήθηκες.
1: Ικανοποιήθηκα, ναι.
0: Πάμε στη διάλειμμα.
1: Ήδη ένα τέταρτο σε διάλειμμα είμαστε.
0: Τι ευγενής.
1: Τώρα πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε επίσημο διάλειμμα.
0: Τι ευγενής.
1: Είμαι.
0: Πάμε ρε στη διάλειμμα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
20: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
21: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα. Τούμπα! Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά δύο προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
24: Λογαριασμοί.
23: Υγεία.
24: Σούπερ μάρκετ.
23: Μίτινγκ.
24: Λογαριασμοί.
23: Συνεργείο.
24: Καθαιρικά.
23: Υγεία.
25: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
26: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
27: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με cult μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στα 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Αναρωτιέστε πού μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, εδώ και 50 χρόνια έχει αναλύει το χρώμα, τη διακόσμη και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαραγωγικές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάουλ και την πολύ απλά στα χαρασμάτα του, η εξέλιξη συνεχίζεται. Τι σου λέγει ο γιατρός?
1: Ποιος?
0: Τι σου λέγει ο γιατρός?
1: Ταξιδεύει. Με αεροπλάνο θα πάει σε συνέδεια. Αυτοί έχουν προνόμια οι γιατροί.
0: Προνόμια.
1: Και μας ακούει στο αεροδρόμιο.
0: Και τι σου είπε?
1: Ούτε ένας υδραυλικός είναι μέσα στο αεροπλάνο, μην τυχόν γίνει κανένα σκηνικό και να σώσει το αεροπλάνο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με όλα τα μέσα ενημέρωσης και με δηλώσεις και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Αμερικανού Προέδρου, ο Ισραηλινός επιβάτης χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροσκάφος, έπιασε το χειριστήριο και κατάφερε να επαναφέρει το αεροπλάνο σε οριζόντια πορεία πριν συντριβεί. Χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροπλάνο, πήρε το χειριστήριο, το τράβηξε προς τα πάνω και κατάφερε να το ισιώσει πριν συντριβεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, όταν ο Ισραηλινός επιβάτης αργότερα ρωτήθηκε πώς ήξερε τι να κάνει, απάντησε ότι είχε αποκτήσει ορισμένη βασική γνώση παρεκκόντας συχνά την τηλεοπτική σειρά Air Disasters που παρουσιάζει και αναλύει αεροπορικά δυστυχήματα. Για πού είναι τα γέλια που θα πεθάνε?
1: Εγώ ξέρω ότι ήταν 4 πιλότοι.
0: Όχι, πες μου εσύ αυτό πράγμα. Είναι δηλώσεις σε όλα τα μεγάλα site του εξωτερικού.
1: Ότι ο υδραυλικός έσωσε τον καλά.
0: Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει και ο Νετανιάχου, τα λέει και ο Τραμπ.
1: Ο Νετανιάχου, ποιος είναι?
0: Νετανιάχου.
1: Του Άρη.
0: Του Ισραήλ.
1: Του Ισραήλ, του Ισραήλ.
0: Δηλαδή, αν λένε ψέματα αυτοί, λέω ψέματα κι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Το διαβάζεις αυτό ή όχι? Είναι κάτι που έβγαλε το μυαλό μου.
1: Λέει τη λέξη υδραυλικός.
0: Ρε. Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Από το μυαλό μου το έβγαλα.
1: Από πού είναι υδραυλικός αυτό?
0: Υδραυλικός του επαγγελμάτου, ντροπή είναι.
1: Α.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: ντροπή.
1: Μπήκε ο τρέχεια στο αεροπλάνο.
0: Τραμπ, ένας υδραυλικός έσωσε το αεροπλάνο.
1: Στη ζούγκλα το διάβασες.
0: Ένα από τα site, ορίστε.
1: Ε, πώς είναι δυνατόν το σώσει υδραυλικός?
0: Νετανιάχου. Όλοι το ίδιο πράγμα λέει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να το πούνε δηλαδή, ποιο το όφελο?
1: Και τότε να βάζουν ένα πνευματικό αντιδραυλικό.
0: Ρε, ποιο το όφελο εδώ, γιατί γελάς και γελάει και ο γιατρός. Αφού δεν το έχετε διαβάσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτυχε να το δω και μου έκανε εντύπωση. Τι βλέπεις?
1: Ούτε υδραυλικός, έστω το αεροπλάνο.
0: Γιατί να το γράφουν όλοι αυτοί δηλαδή, γιατί τι όφελο
1: σου? Δηλαδή είχε 4 πιλότους, ο ένας μαχαίρωσε τον άλλο.
0: Δύο είναι οι πιλότοι, πάντα.
1: Που ήταν μεγάλη απόσταση, έχει άλλους δύο μέσα.
0: Είναι μεγάλη απόσταση από το Ντουμπάι μέχρι το Τελαβίβ.
1: Πόσο είναι?
0: Δεν έχω ταξιδέψει.
1: Μεγάλη.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη.
1: Ρε μπάς και ήταν ο Τρέγιας μέσα στο αεροπλάνο, γιατί εγώ καιρό να τον ακούσω. Κάνει live καιρό, ναι.
0: Τελικά ισχύει αυτό που λέω.
1: Ισχύει τόσο σε το αεροπλάνο υδραυλικός. Και κακώς γελάει ο γιατρός στο αεροδρόμιο.
0: Μα δεν το έχει διαβάσει.
1: Δεν έχει ιδέα, ναι. Τον παίρνει στην εταιρεία πιλότο τώρα.
0: Μα είπε δεν ξέρει.
1: Πώς δεν ξέρει, αφού το οριζοντιώσει.
0: Εγώ τρομάζω στην ιδέα. Δεν κατάλαβες κάτι καλά. Υπάρχουν άνθρωποι Την υπόθεση του Σωρίν Ματέι, τη θυμάσαι?
1: Πολύ καθαρά.
0: Ποιος ήταν υπουργός τότε? Χρυσοχοΐδης. Ποιο ήταν το μεγάλο λάθος που είχε γίνει?
1: Προλάβησε και μπήκε.
0: Ότι ο αστυνομικός διευθυντής υπερεκτίμησε τις δυνατότητες και μπήκε μέσα.
1: Μπήκε μέσα και έγινε το μαγείο.
0: Μετά είπαμε ότι έγινε. Λοιπόν, λέμε τώρα, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει. Όπως εσύ, όπως εγώ, όπως διάφοροι άλλοι, βλέπουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με αεροπλάνα. Το ότι βλέπεις κάτι δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνεις κιόλας.
1: Να, πού το έκανε αυτός?
0: Αυτός το έκανε. Σημαίνει ότι και ο άλλος μπορεί να το κάνει?
1: Αφού μπορεί να είναι συνδραμπλικός, γιατί δεν μπορεί κι άλλος να το κάνει? Άρα με άλλα λόγια, εύκολα πετάει το αεροπλάνο. Αυτό κατάλαβα εγώ από όλη την ιστορία.
0: Δεν έχω δοκιμάσει να πετάξω το αεροπλάνο, δεν ξέρω.
1: Καλύτερα.
0: Ξέρω ανθρώπους που έχουν πέσει με αεροπλάνα. Ο ένας συγχωρέθηκε, ο άλλος επέζησε με πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολη μετέφυγα ζωή.
1: Ω, πεθάναν όλοι.
0: Όχι, όχι, με Piper. Με ιδιωτικά αεροπλάνα.
1: Α, αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Δεν μπαίνω.
0: Και ποιος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει ποια είναι τα επικίνδυνα?
1: Συνήθως αυτά πέφτουν, δεν πέφτουν τα άλλα.
0: Ένας καλός γνωστός μου, παύλα φίλος, έχει μία εκ των κορυφαίων σχολών πιλότων στην Ελλάδα.
1: Να την έχει και να την χαίρεται.
0: Η καλύτερη που είναι, ξέρεις?
1: Σε ποια χώρα είναι?
0: Στην Ελλάδα, η καλύτερη σχολή πιλότων που είναι?
1: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Καβάλα.
0: Καβάλα.
1: Καβάλα, ναι, έχει ένα αεροπλάνο και απ' έξω.
0: Η δεύτερη είναι.
1: Καβάλα, ναι.
0: Καβάλα είναι η καλύτερη.
1: Έχει
0: και μου το έλεγε αυτό.
1: Μου φαίνεται στις 7.30 με αναρχία.
0: Και μου το έλεγε αυτό.
1: Ναι, ναι, στην Καβάλα είναι. Ναι.
0: Παρότι ανταγωνιστεί, εκεί είναι η καλύτερη σχολή.
1: Ναι, αλλά δεν μπαίνει μέσα σε διακινητήριο.
0: Όχι, εγώ θα μπω. Δεν με τρομάζει. Αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει, ρε.
1: Τρελός, ρε. Ελικόπτερο και ο Κουλιανός που πήγε σε ένα, με ένα μικρό που. Πώς ήταν αυτά τα.
0: Πήγαινε Ισπανία.
1: Ένα μικρό.
0: Δεν ήταν μικρό.
1: Τέλος πάντων.
0: Ένα τζετ. Ιδιωτικό τζετ.
1: Δεν μπαίνω.
0: Γιατί?
1: Πιο εύκολα πέφτει.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Η στατιστική, ρε, το λέει. Λογικά. Ή ελικόπτερο θα πέσει, ή ιδιωτικό μονοκινητήριο θα πέσει. Δεν πέφτει εύκολα. Boeing.
0: Υπήρχε ένας τύπος. Μετά το ντοκιμαντέρ, για κάποιο λόγο έχω τη βλακία και παρακολουθώ. Υπήρχε ένας τύπος στην Αυστραλία που το λένε ο Κορκοδυλάκιας.
1: Όχι Κορκο.
0: Κροκοδυλάκιας.
1: Κροκοδυλάκιας. Τον έφαγε ο κροκόδυλος.
0: Όχι. Τι με κραχαρίες κολυμπούσε. Τι με κροκόδυλους.
1: Κάπως πέθανε, ναι.
0: Τον τέπισε, ρε φίλε, στην καρδιά σαλάχι. Το διανοείσαι. Δηλαδή με τον πιο απίθανο τρόπο. Αυτός έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα με το να ταΐζει κορκόδυλο κάθε μέρα για να κάνει χίλια δυο. Και τελικά έφυγε. Δεν ξέρεις.
1: Και επειδή έφυγε αυτός από το σαλάχι, πρέπει να μπει στο μονοκινητήριο, δηλαδή.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εγώ λέω ότι η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη, ποτέ δεν ξέρεις από τι μπορεί να φύγει.
1: Να μην το παλεύεις για να.
0: Φυσικά και να μην σε τρώει.
1: Ο πισινός σου, ναι.
0: Εννοείται, γιατί εκεί προκαλείς δίχη σου. Δηλαδή βλέπεις μαύρα νερά. Και ξέρεις ότι, δηλαδή, στην Αυστραλία, αν είχα τη δυνατότητα να πάω.
1: Δεν πήγες μια φορά?
0: Όχι, πότε να
1: πάει.
0: Αυστραλία.
1: Αυστραλία που έχει συγκινήσει, όχι.
0: Δεν έχω πάει. Σε Αμερική, όχι.
1: Αμερική.
0: Σε άλλη ήπειρο δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω να πάω, αλλά δεν είναι.
1: Κάτσε, καλά είμαστε εδώ.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε ένα ταξίδι να κάνουμε σε 3 χρόνια, να το κάνουμε. Αν καλό.
1: Σε 3 χρόνια να κάνουμε άλλο ταξίδι.
0: Αν έχω υγεία, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό λέμε, ναι.
0: Όχι, αυτό ταξίδι είναι.
1: Μετά τα 55, μην κάνει μακροχρόνια σχέδια.
0: Αυτό είναι. Ναι. Τάμα.
1: Τάμα έκανε.
0: Τάμα είναι.
1: Πού θα πας?
0: Στην Disneyland.
1: Disneyland.
0: Disneyland.
1: Πού είναι αυτή?
0: Στο Παρίσι.
1: Να κάνεις τι?
0: Disneyland.
1: Disneyland.
0: Disneyland.
1: Πού είναι αυτή?
0: Στο Παρίσι.

0: Του πω να δει Αλφα Ρωμαίο 10 χρονών. Θα το πάρει 10 χρονών στην Disneyland.
1: Ωραία, εδώ μπαίνει στα ηλεκτρικά του κίνητα.
0: 4-5 χρονών τον πα, 6 χρονών τώρα τον πα στην Disneyland.
1: Ξέρει γιατί δεν οδηγεί. Ρώτον, γιατί δεν οδηγεί.
0: Ξέρω γιατί. Γιατί δεν οδηγεί, Παναγιώτη, γιατί δεν οδηγεί.
1: Δεν φτάνω.
0: Δεν φτάνει. Σωστά.
1: Και μην πει κακή κουβέντα για τον Ρονάλντο.
0: Α, είναι ο κολλητό του.
1: Η καψούρα του.
0: Ναι, να μην πούμε.
1: Θα σε πει, θα σε δώσω.
0: Στα παιδιά, εσύ τι κάνουμε.
1: Γι' αυτό και εγώ κάνω το χάσο τώρα και σου λέω: έχει δίκιο ο Ρονάλντο. Άσε να μην βρούμε κάμπελα. Εδώ βρίσκει επιχειρήματα για να μου πει γιατί ο Μέση δεν είναι καλύτερο στον Ρονάλντο.
0: Όταν πάει 25 χρονών, πάντω και το παιδί μετράει τ' άστρα. Αν του Μενέλα Ολουντέμι.
1: Αν ζω, ρε φίλε.
0: Ρε κόκκινε. Τι. Μεγάλο θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα ζω. Είναι μεγάλη διαφορά. Έχουμε 50 χρόνια διαφορά ηλικία.
0: 50?
1: 50 χρόνια διαφορά.
0: Εντάξει. Θα μείνει ορφανός μικρός.
1: Μπορεί και να τα καταφέρω.
0: Αν πας σε 100, εντάξει.
1: Γιατί ρε φίλε, αν φτάσω.
0: Αν θα σε μπελάς όμως.
1: Αν φτάσω 77, δηλαδή.
0: Δηλαδή 50 και 27, 77. Είναι η ηλικία που πεθαίνουν οι άντρες. 74, 76, 77. Εκεί είναι το διάστημα που πεθαίνουν οι άντρες.
1: Μετά τα 20, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Σωστά. Πάει φαντάρος και
1: όλα. Να τον χαρώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει, δεν λέω να τον παντρέψω. Δεν φιλοδοξώ να δω εγγόνι.
0: Τι εγγόνι να δεις, δε κόκκινη. Τι εγγόνι να
1: δεις. Εδώ θα δεις εσύ, ρε φρικό.
0: Όταν πεθάνει ο Βούρος, θα παίζει μπάλα ακόμα ο Πραξιτέλης. Τι εγγόνι να δεις. Τι σκι εγγόνι, μαλάκα.
1: Εντάξει, ο καθένας δεν έχει δικαίωμα να ονειρεύεται.
0: Εντάξει, καλό είναι να έχεις στόχους. Γιατί χωρίς στόχους δεν δημιουργείται στο σώμα σου και στο μυαλό σου.
1: Τοξίνες.
0: Ναι, για να δημιουργήσεις, βέβαια.
1: Τώρα γιατί να το ξέρεις.
0: Έδινε κανένα στο σχολείο.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Έκανε τον άρρωστο.
0: Εντάξει.
1: Μα όχι.
0: Το γαλούγησες καλά βλέπω.
1: Τι παραδείγμα. Να λέει έπαιζα κινητό λέει μέχρι αργά. Αφού 11 η ώρα κοιμήθηκες λέω γιατί λες. Έκανε τον εισταγμένο εκεί. Το κοιτούσε η διευθυντήρια λέω. Πάμε να πάρουμε μια μπουγάτσα και ένα κακάο. Πετάχτηκε. Σούζα πάνω.
0: Στα 50 κόκκινα κάνει παιδί, δεν μπορεί να το επιβάλλει και πολλέ πειθαρχίε για να είμαι ειλικρινή.
1: Εντάξει.
0: Στα 30, να πούμε, άμα το κάνει 35, 33, 28. Εντάξει, άμα το κάνει στα 50, σε παίρνει το μεζέ, να πούμε. Παππούλη σε βλέπει, φαλιάρε δεν είναι.
1: Μα δεν έχω φτάσει ακόμα.
0: Δεν έχει, ακόμα δεν έχει φτάσει εκεί.
1: Όχι.
0: Μακάρι να μην φτάσει.
1: Καλό παιδί, είναι εντάξει.
0: Καλό παιδάκι.
1: Όλα τα παιδιά καλά είναι. Θε να ανοίξουμε γραμμέ.
0: Όχι, δεν θέλω να ανοίξουμε γραμμέ.
1: Τι θε.
0: Δεν έχει τίποτα κανένα κουτσομπολιό να πούμε.
1: Κουτσομπολιό.
0: Ναι, κουτσομπολιό.
1: Όπως.
0: Τίποτα, lifestyle να πούμε.
1: Περιμένω να μάθουμε τον γιατρό τι έγινε τελικά με αυτό που λέει ότι είναι AI.
0: Ποιο γιατρό.
1: Τον δικηγόρο.
0: Τι σε νοιάζει εσένα.
1: Τι είναι, τι με νοιάζει.
0: Τι σε απασχολεί. Απασχολεί την κοινωνία τώρα. Βρήκανε ένα, μετά το Μαζονάκι ένα θέμα τώρα. Αυτοί να παίξουν. Δεν έχει θέματα. Σαν και μέσα εδώ Βολοδέρμα. Έχει θέματα. Μπάλα δεν έχει. Μια εθνική εκεί. Εγώ περιμένω το βράδυ να δω τη Φλωροτούμπα. Να δω τη Φλωροτούμπα. Να δω τσατσατσά και τέτοια. Να τη δω έτσι την τούμπα και να τρελαθώ. Ε!
1: Like, έκανε φωτογραφία.
0: Ποια φωτογραφία.
1: Το Αχιλέα με τον φίλο σου. Τον Ιωαννίδη.
0: Τον Αχιλέα. Με τον Ιωαννίδη. Δεν συμπαθιούνται αυτοί οι δύο και πολύ.
1: Ο Αχιλέα με τον Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Εγώ τσακωθήκε με του δύο.
1: Εσύ τσακώθηκες.
0: Με τον Ιωαννίδη, δεν τσακώθηκα.
1: Τον Αχιλέα γιατί τσακώθηκε.
0: Γιατί είναι φίλος του Ιωαννίδη. Παρεμπιπτόντως, τον γκολ που χάνει, ο μόνος στην Ελλάδα που δεν τον έβρισε ήμουν εγώ. Γιατί ξέρω ότι τα γκολ μπορεί να χαθούν και στην πιο απίστευτη στιγμή. Εύκολα τον αποδομεί στον άλλον.
1: Εγώ δεν τον έβρισα.
0: Εντάξει.
1: Εξω και επειδή είναι με τον Αχιλέα, καμία σχέση.
0: Τι έφερε το παιδί εδώ, υποτονικό σε ρε.
1: Για το πρωί τον έχω.
0: Στείλ το στη μάνα του να πω.
1: Μάνα του δουλεύει.
0: Γιατί εσύ δεν δουλεύει. Ήρθε σε εδώ και τον εικόνα.
1: Γιατί ξύνει πλέον.
0: Α, μάρε κόκκινε. Έφερε το μωρό εδώ. Μυρ να σύρει τα λόγια να πούμε.
1: Γιατί ξύνει πλέον.
0: Α, μάρε κόκκινε. Στείλ το στη μάνα εκεί πέρα. Τρώ την ώρα τη εκπομπή. Καπνίζει ζωή.
1: Τι σου καπνίζει.
0: Σέρνεται.

0: Πάνω.
1: Όχι, ρε κόκκινο, δεν το παίρνω πάνω. Δεν το παίρνω πάνω. Ήρθε εδώ να φάει γλυκό 3 και 22. Και πίνει νερό τώρα. Γι' αυτό κάνει εκπομπή τώρα.
0: Έγινε και έμεινε.
1: Έφερε. Φάει στο διάλειμμα που έχει γίνει, δηλαδή. Και εγώ την είπα χρόνια πολλά τη γυναίκα.
0: Έφαγε γλυκό μέσα από πόσο καιρό. Το κάνει θέμα.
1: Το έκανα θέμα του που τρως την ώρα της εκπομπής το γλυκό.
0: Εσύ όποτε τρως και πίνεις εδώ μέσα και λέω τίποτα. Εσύ να με δώσει κανονικά.
1: Ωρα Χριστέ μου.
0: Πότε το πιστεύεις για το...
1: Βάλε μουσική να παίξει ρε, καλύτερα. Βάλε.
0: Λοιπόν, αυτό δεν το κατάλαβα. Αφαίρεση 3 βαθμών και πρόσημο στο Βόλο έλαβετ λόγω Σούντγκρεν. Για μια υπόθεση δεν έχει 3 χρόνια που έπαιξε ο Σούντγκρεν εκεί.
1: Ναι.
0: Το να φέρουν τώρα. Δεν είναι άδικο αυτό.
1: Βρε, άνοιξε γράμμες, σερνόμαστε. Άνοιξε γράμμες. Άνοιξε γράμμες. Πες, ανοίξει η κοπέρα της γράμμες.
0: Έχεις βαρθεί.
1: Μάμα, κοντεύω να κοιμηθώ ρε. Άνοιξε γραμμές να μιλήσει ο κόσμος.
0: Ανοίγω.
1: Μην ξαναφέρεις το μωρό εδώ, γιατί σε βλέπω επηρεάζεις αρνητικά.
0: Το 2310-390 για την δικά σας, μπορείτε να τηλεφωνείτε. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού.
1: Oh.
0: Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλει. Τι έπαθες αυτό.
1: Η μέση μου πιάστηκε πονάω.
0: Δύσκολα. Παρακαλώ.
2: Καλά, τι πάθατε σήμερα.
0: Τι εννοείς.
2: Και οι δυο αποβλακωθήκατε. Κοιμάστε, δεν κοιμηθήκατε το βράδυ.
0: Γιατί.
1: Η εκπομπή είναι αυτή που κάνουμε.
2: Ούτε ή όχι.
1: Θα σπείρω ύπνος να πούμε.
2: Καλά τώρα εκπομπή είναι αυτή.
1: Δεν έχει.
2: Δεν έχετε να πεις τίποτα, ανοίξτε γραμμές.
1: Αυτό ακριβώς το λέω. Δεν έχεις. Ήρθε εδώ με τα γλυκά.
2: Δεν μου λες.
1: Έφερε το μωρό εδώ πέρα, καθάρισε.
2: Δεν καταλαβαίνω και τι λέει η μασέλα, έχει. Δεν καταλαβαίνω τι έχει. Τι λέει.
0: Για μένα το λες.
1: Για μένα το λες.
0: Για μένα το λες.
2: Κλείστε την τότε. Ρε μα πάτε έτσι κλείστε την. Δεν την κάνουμε. Άντε γεια.
1: Σωστά μιλάει. Να γιάζει το στόμα του ακροατού. Πάμε επόμενος.
0: Φίλος. Με ένα 50 Χριστή λέει.
1: Έλα ρε κόκκινε. Έλα.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Ναι.
3: Και μπορώ να πω κάτι.
0: Να πεις.
3: Όχι με κακή, απλά αλλάξτε τη ρότα της εκπομπής γιατί σέρνετε, παιδιά.
1: Σέρνετε σήμερα, ναι,
0: Δημήτρη, μη δουλεύεις πολύ, αγόρι μου, κουράστηκες.
1: Σέρνετε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Χαίρετε.
4: Χαίρετε, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα, ναι. Κύριε. Αφού δεν κοιμηθήκατε, καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
4: Καλά, εντάξει, τον έχει ψωφίσει ρε εσύ πρόσφατο, Γρηγόρη. Εντάξει, τον έχει ψωφίσει ρε φίλε. Λέει, τον αφήνει ή τον να φάει ένα γλυκό. Καλά, λέει το παιδί ρε φίλε. Δηλαδή είσαι τι να πω, ρε φίλε. Δεν τον έχει τρελάνει να πούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Για την εθνική. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό που λες Κώστα.
1: Ποιο?
4: Ξέρεις τι με στεναχωρεί. Να σου πω, επειδή και σε συμπαθώ πάρα πολύ και είμαστε φίλοι πάρα πολύ αγαπητοί κοινού σου φίλου του Βασίλη του Κρεοπόλη. Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ κόσμος αγαπάει την εθνική. Και κόσμος ο οποίος δεν είναι φανατικός με τις ομάδες. Μπορεί να μην είναι ΠΑΟΚ, να μην είναι ΆΡΕ, να μην είναι τίποτα. Και θα πάει πάρα πολύ κόσμο με οικογένειες και παιδιά όπως θα πάω και εγώ με το γιο μου.
1: Μόδα είστε ρε, μόδα, μόδα.
4: Δεν είναι μόδα ρε.
1: Πάρε τη γυναίκα, πάρε τη γυναίκα και το παιδί να πάει στην εθνική ρε, κρύε να
4: πούμε. Άκου λίγο,
1: ναι.
4: Είμαι 52 χρονών, είμαι 52 χρονών. Έτσι, έχω ζήσει τις στιγμές από το 87 το Ευρωμπάσκετ, έχω ζήσει το 2004, έχουμε πάει παλιότερα σε κάποιες εθνικές.
1: Στο Καφτατζόλο είναι εσείς και εσείς του παρακυνηγάτε τον Μητρόπουλο και τον Αναστόπουλο, τον βρίζετε επειδή παίζει στον Ολυμπιακό.
4: Εντάξει,
1: τα έχει ζήσει αυτά, ε.
4: Αλλά θες να σου πω ποια είναι η μόδα. Θα σου πω γιατί. Βλέπω έναν φίλο μπαμπά της κόρης μου που είναι δημοτικό στο σχολείο το πρωί που πάω πριν 2-3 μέρες, παιδί μου. Και το λέω, τι έγινε, τι να βρήκες, μου λέει, όχι, δεν βρήκα χαμός. Να σου πω γιατί χαμός του λέω. Γιατί και εμένα η δικιά μου γυναίκα που εντάξει παρακολουθεί ποδόσφαιρο και μπορώ να άλλο. Με λέει γυναίκα να τα πω και εγώ στο κήπεδο. Σιγά μην έρθει τη λέω. Επειδή βλέπει μαζί με ένα
1: μάτι. Εγώ φίλε. Και διαπίστευση έχω. Θα το κάνω στο κανάλι μου, ας πούμε, το μάτς. Δεν με τραβάει να του πω ρε παιδιά, ας το κάνει κανένα άλλο να πάω. Μου έδωσε και ο παπάς του Βαγιανίδη 2 εισιτήρια, τα έχω στο κινητό. Δεν έχω τι να τα κάνω. Δηλαδή δεν με τραβάει να πάω. Έχω 2 εισιτήρια τώρα Δύο εισιτήρια με μηδέν. Δύο εισιτήρια με μηδέν χρήματα δεν κοστίζουν κάτι. Τι τα έχω στο κινητό και δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Ναι.
4: Κώστα, υπάρχουν ένα κάρο μπαμπάρε που θέλουν να πάνε τα παιδάκια σε μένα. Ένα πολύ καλό μου φίλο δεν βρήκε. Και ο μικρό παίζει μπάλα, στεναχωρέθηκε. Λέει, θέλω να πάω και δεν βρήκα. Και δεν βρήκα. Γιατί ρε,
1: εγώ έχω δύο εισιτήρια στην τσέπη μου. Και δεν έχω τι να τα κάνω.
4: Έτσι. Να τα δώσει. Σε δύο ανθρώπου που έχουν παιδάκια ή σε δύο παιδάκια να πάνε.
1: Μπα σκέφτομαι να τα πουλήσω, φίλε.
4: Κάνω ό,τι νομίζει.
1: Εσύ τι θα έκανε.
4: Από λεφτά δεν έχει ανάγκη πάντα, το ξέρω. Οπότε εντάξει, μην αγχώνεσαι.
1: Ναι, γελάνε και οι πατούσες μου, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Ναι.
1: Έχω διαπίστευση δωρεάν.
4: Εγώ είμαι.
1: Να πω και δυο εισιτήρια από τον παπά του Βαγιανίδη, ο οποίος θα ερχόταν ο άνθρωπος, αλλά το παιδί του τραυματίστηκε και λέει: δεν άρθω, λέει: πάρτα, μου λέει.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
5: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ραπτόπουλο.
1: Ναι, κυρία μου.
5: Η λέξη Τούμπα από πού βγαίνει?
1: Από την Τούμπα που είναι ένας λοφίσκος. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια στην περιοχή της Άνω Τούμπας, από εκεί βγαίνει.
5: Από εκεί, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, υπάρχει και η Τουμπίτσα που λέγεται έτσι. Είναι μια περιοχή εδώ πιο κάτω, είναι, λίγοι την ξέρουν. Και οι Τουμπιώτες που είναι καινούργιοι, οι Τουμπιώτες δεν την ξέρουν. Καλησπέρα. Μάλιστα.
6: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
6: Και είναι αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε μου.
6: Γεια σου και στον κύριο Κόκκινο.
1: Εδώ και ο κύριος Κόκκινο.
6: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Να κάνετε.
6: Πότε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή για τους διαιτητές και τους ερασιτέχνες? Σε παρακαλώ, γιατί έχουν γίνει πλέον ταβατζίδες, να το πω, πορφύριδες, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω.
1: Τι να σας πω, δεν ασχολούμαι με το αντικείμενο και πολύ.
6: Ναι, αλλά εμείς οι ερασιτέχνες που έχουμε τις ομάδες, τους πληρώνουμε τους κύριους αυτούς.
1: Μικρό το κακό.
6: Εάν κάνουμε οτιδήποτε. Ναι. Τα γράφουνε και μας τιμωρούνε. Αυτός ποιος τους τιμωρεί όταν κάνουν βλακίες?
1: Ο Διαμαντίδης.
6: Ο κύριος Διαμαντίδης, αυτός ο κύριος, δεν μπορούμε να το καλέσουμε σε μια εκπομπή να μας εξηγήσει που φέρνει τα κλόν στους αρεσιτέχνες, να τους πάει στα παιδικά.
1: Ειδικά το φέρουμε στο Μετρόπολης, θα λιποθυμίσει ο κύριος Ανδρώνης, θα φέρουμε τον κύριο Διαμαντίδη.
6: Να λιποθυμίσει,
1: γιατί... Να είστε καλά, κύριε, γιατί... επόμενη γραμμή, άλλη μία, πάρουμε άλλη μία. Τι να σε κάνω τώρα, σε φέρω τον Διαμαντίδη, δεν γίνεται.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, ναι, μάλιστα.
7: 105,1 Goal FM.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
10: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
17: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο. Ηλεκτρικά ή μπαταρίας. Τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20. Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316-016-561. Σε
18: συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
19: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
22: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
24: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
22: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
25: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
27: Πουθενά, είμαι AI.
26: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν?
27: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
26: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
28: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
29: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
30: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
1: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
0: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του 2310 και 3 είναι και πάλι δικά σα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, έχει γραμμές ελεύθερες.
1: Τι έχει γραμμές ελεύθερες? Μία γραμμή είναι μόνο εκεί.
0: Πάμε στο φίλο που περιμένει.
1: 6 γραμμές, μία είναι εκεί.
0: Και τι να κάνουμε?
1: Δεν σε ενοχλεί, ε?
0: Τι θες να κάνουμε τώρα?
1: Τίποτα, πάρ' τον ακροατή εκεί πέρα.
0: Όχι, πες του τι έχεις να πεις.
1: Εντάξει, πες του καλησπέρα τώρα, να τον καλησπερίσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Ο Θέμης από Καρδίτσα, είμαι, τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Τι μας κάνατε με αυτή την ώρα, μας κόψατε στη μέση με το 2-4.
1: Σας βόλευε το 3-5, ε?
2: Πάρα πολύ, Κωστή. Πάρα πολύ. Τώρα δηλαδή ή πρωί δουλεύω ή απόγευμα, η κουμπή κόβεται στη μέση.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ σας έβαζα εδώ στη δουλειά και σας άκουγα.
1: Παλιά που ήταν πάλι 2-4, παλιά. Πόσα ήταν, πόσα χρόνια έχει?
2: Κοίτα, μια συνήθεια είναι, να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
2: Αλλά θα το συνηθίσουμε και αυτό. Απλώς εγώ, επειδή λεωφορείο δουλεύω οδηγός και μέσω Bluetooth, μέσω ίντερνετ, δηλαδή σας βάζω και σας ακούω στο λεωφορείο. Λοιπόν, θα ήθελα, τέλος πάντων, μια συνήθεια είναι όλα στη ζωή, συνηθίζονται. Για την εθνική θέλω να πω σήμερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Να μην καβαλήσουμε κανένα καλάμι, γιατί η Ολλανδία μέσα έχει πεκταράδες.
0: Γιατί η δική μας τι είναι, δηλαδή?
2: Γρηγόρη, γι' αυτό λέω να μην καβαλήσουμε το καλάμι. Είναι οι 2-3 είναι πεκταράδες. Οι άλλοι είναι παίχτες, αθλητές καλοί. Δεν είναι στο σημείο να τον πεις πεκταρά.
0: Εγώ, φίλε, βέβαια, μια εθνική είναι πολύ ωραία. Πες μια χαρά και από εκεί και πέρα τα πάντα είναι
2: δυνατά. Κατάλαβα τι θες να πεις. Δηλαδή, ποιον θα πω πεκταρά εγώ? Θα πω καλός ο Κουρμπέλης, φιλότητα, θα πω πεκταρά.
0: Ρε φίλε,
2: δεν είναι πεκταράς.
0: Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες.
1: Καλά, δεν έχει 11 πεκταράδες καμία ομάδα.
0: Καμία
1: ομάδα. Το Καρέτσα θα πεις πεκταρά. Το Τζόλι θα πεις πεκταρά.
0: Το
1: Παπαδί θα πεις πεκταρά. Εντάξει.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Το Τζολάκι θα πεις πεκταρά.
1: Μπράβο.
2: Το
1: Μαυροπάνο θα πεις πεκταρά. Το Τσιμίκα θα πεις πεκταρά. Έχει 5-6.
0: Το Κωνσταντέλια θα πεις πεκταρά.
1: Το Κωνσταντέλια δεν παίζει.
0: Είναι μέλος της εθνικής.
1: Δεν είναι μέλος
2: της εθνικής. Είναι όμως, είναι πεκταράς.
1: Δεν είναι μέλος της εθνικής. Δεν είναι.
2: Αλλά θα ήθελα να πω ότι αν πάμε με σκεφτό το κεφάλι και με φιλότιμο, την Ολλανδία εγώ πιστεύω την έχουμε. Είτε 2-1, είτε 1-0. Εγώ πιστεύω την έχουμε. Αλλά να πάμε με το ίδιο.
1: Εγώ, άμα πάρει η Ελλάδα ισοπαλία, θα πανηγυρίσω. Θα μου πει ανάλογα και το παιχνίδι. Μπορεί να παίξει μπαλάρα και να έρθει σε 1-1, ή μπορεί να σε κάνει κουδούνια κάποιο και να έρθει σε 1-1. Αλλά εγώ με ισοπαλία είμαι πολύ ευχαριστημένο.
0: Γιατί πανηγυρίζει?
1: Θα είμαι ευχαριστημένο.
2: Και κάτι άλλο ήθελα να πω για τη Super League 2. Τι βλέπετε φέτος? Θα βγει Μαρκό?
0: Το Μαρκό ανεβαίνει σίγουρα.
1: Κανείς δεν ανεβαίνει σίγουρα. Η Μαρκό δείχνει ότι είναι με τον Ολυμπιακό μαζί. Έχει καλό πρόεδρο, καλό προπονητή, καλούς παίκτες. Διαιτησία καλή.
0: Καλή δημόσιες σχέσεις.
1: Μπράβο.
2: Εγώ το Μαρκό τον βλέπω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω η Καρδίτσα.
1: Έστειλε ο Καγκά στο Μπαμπάτο εκεί πέρα να πούμε να κάνει τα κουμάντα. Ξύπνιος είναι ο Βασίλης. Ναι, κορόιδο. Εντάξει. Και έχει όλο το πακέτο. Κόσμο δεν έχει, αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Έχει πολύ κόσμο.
2: Ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η Καρδίτσα ποιον έχει από πίσω και κάνει τόσες μεταγραφές. Αυτό το πράγμα
0: θέμα δεν είναι μεταγραφές. Φίλε, ως και να κάνει. Στο τέλος θα κάνει. Μπορεί να ανέβει.
1: Η Καρδίτσα, φίλε, τον Ιησού Χριστό να έχει. Με τον Απόστολο Παύλο δεν θα ανέβει ποτέ αλφα εθνική. Ποτέ. Ποτέ δεν θα ανέβει.
2: Έχει αυτή τη στιγμή από τα 4 ακριβότερα μπάτζι της κατηγορίας.
1: Ο Θεός να κατέβει με τον Βούδα και τον Αλάχ και οι τρεις μαζί, δεν πρόκειται να ανέβει Καρδίτσα. Ξέχασέ την.
2: Εγώ ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα και δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μην φτιάχνετε η ομάδα από την αρχή, να μην στείνετε από την αρχή και να στείνετε 20 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα? Γιατί αυτές τις μεταγραφές να μην τις κάνει από το Μάιο και να διεκδικήσει την κατηγορία και να τις κάνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
2: Αφού τα λεφτά τα δίνουν. Γιατί να μην το κάνουν σωστά?
1: Δεν ξέρω. Αυτά τα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω.
2: Ίσως επειδή ο πρόεδρος είναι φίλος με τον Καρυπίδη, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν την ίδια λογική, λογικά.
1: Πολλοί πρόεδροι το έχουν αυτό.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε, είστε καλά, κύριε μου?
1: Η μια υποτονική μέρα περνάμε σήμερα. Μάλλον ένα υποτονικό μεσημέρι.
3: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν κοστίζει.
1: Δεν μπορεί όλα τα μεσημέρια να έχω εσά πέσει. Τι να κάνω τώρα. Δεν μπορέσαμε
3: η
1: σήμερα
3: καρδίτσα,
1: να...
3: Μήπως έχει πρόεδρο του Σαββίδη, ρε φίλε.
1: Ποιος?
3: Η Καρδίτσα.
1: Η Καρδίτσα, ε.
3: Ε, ναι, αφού αργεί να κάνει μεταγραφές και πάω καργίνα.
1: Τα ίδια έργα, ναι.
3: Ναι. Και πότε παίζουμε με τον Ηρακλή, τι έλεγε εχθές, προχθές, πότε, τι έλεγε αυτός. Κάτι έλεγε ο διπλανός σου, να πούμε.
0: Μέσα στον Οκτώβριο είναι το μάτς, μη στεναχωρείς.
3: Μέσα στον Οκτώβριο, Κυριακή, κοντή γιορτή δηλαδή, με λίγα λόγια. Αφού πιάνουμε, πιάσαμε Οκτώβριο, καλό μήνα να έχουμε.
1: Μακάρι.
3: Τι έλεγες εσύ, θα αρθείς στην Τούμπα και τι θα πάρεις αποτέλεσμα.
0: Τι θα κάνω.
3: Θα έρθει στην Τούμπα για να πάρει αποτέλεσμα.
1: Αυτό στην Τούμπα σίγουρα δεν θα έρθει. Η ομάδα του θα έρθει. Τώρα αποτέλεσμα
3: καλά,
1: θα πάρει.
3: Ναι. Αυτό εννοούσα, ρε. Αυτό
0: 17 εννοούσα. Του Οκτώβρη και ώρα 9.
1: Ναι.
0: Να είσαι ναι. συντονισμένο.
3: Θα είμαι συντονισμένο στο Μετρόπολη. Να σε ακούω που θα κάνει αναμετάδοση τα γκολ.
1: Σάββατο
0: και
1: είναι.
0: Πρόσκει, επειδή είναι.
1: Σάββατο είναι.
0: Επειδή είναι Κυριακή.
1: Α, Κυριακή είναι.
3: Ναι.
0: Πάρε, Κυριακή και τίποτα, είναι. Πάρε και τίποτα χαπάκια μετά και να κοιμηθεί. Μετά την πίκρα που θα φας.
1: Τα πιστεύουν, τα πιστεύουν, ρε, τα πιστεύουν.
3: Τα πιστεύουν, τα λέει και τα πιστεύει.
1: Τα πιστεύουν, εντάξει, τα πιστεύουν.
3: Μου αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν, και για σένα κάτι, Κωστή.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό ένα ρε φίλε που πήγε να ρίξει το αεροπλάνο, πρέπει να τον πάρεις να κάνετε μαζί, να πούμε καμιά εκπομπή. Γιατί μόνο τέτοιους μαζεύεις εσύ.
1: Οι παινίσεις δεκά. Υπενήσεστε κάτι, κύριε.
0: Μαχαιροβγάλτη ακόμα δεν έβγαλε.
1: Όχι, όχι, όχι. Τουλάχιστον δεν είναι. Τουλάχιστον δεν είναι αλήτικα. Δεν είναι αλήτικα, παιδιά. Όχι, όχι.
3: Δεν είπα.
1: Και μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν είχε ακουστεί και κανένας ότι χρηματίστηκε από τον πρόεδρο.
3: Κατάλαβες, Γρηγόρη, τους γνωρίζει από τα μάτια, γι' αυτό τους παίρνει όλους εκεί πέρα. Από τα μάτια τους γνωρίζει όλους.
0: Με το γουρλωτό το μάτι.
1: Και είχαμε.
0: Έχει φακούς που.
1: Και είχαμε βέβαια. Και την ευλογία μέχρι πριν από λίγο καιρό να είμαστε αμόλυντοι στο θέμα της δωροδοκίας από πρόεδρους. Μέχρι που ήρθε η κακή είδηση και χάλασε ένα κομμάτι μας. Εντάξει.
3: Κοίταξε, από τη στιγμή αμαρτία εξομολογουμένη δεν είναι αμαρτία, ρε Κωστή. Εντάξει. Αφού το εξομολογήσε, να πούμε, είναι μια χαρά. Τα φιλάκια μου, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
0: Φωτογραφίες έχετε.
1: Τι φωτογραφίες.
0: Αποδείξεις έχετε.
1: Βγήκαν επώνυμα, κατήγγυλαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον κύριο Τζόρνταν. Ούτε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ούτε ο κύριο Τζόρνταν έκαναν μηνύσεις. Που σημαίνει ότι αποδέχονται τις κατηγορίες των οργανωμένων οπαδών οι οποίοι επώνυμα κατήγγυλαν ένα γεγονότο.
0: Μάλιστα. Τι παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Τι μάλιστα.
0: Το ακούω.
1: Τι μάλιστα.
0: Το ακούω.
1: Άμα σε πω εσένα μια κατηγορία, λέμε. Σε κατηγορώ.
0: Δεν κάνεις τίποτα άλλο.
1: Ναι, εννοώ και κάτι χοντρό. Και...
0: Μόνο χοντρά κάνεις.
1: Ναι.
0: Μόνο χοντρά κάνεις.
1: Και δεν με κάνεις μια μήνυση, να πούμε.
0: Άμα σε κάνω μήνυση, θα λες είσαι κότα, κάνεις μήνυση.
1: Έλα, κότα. Λοιπόν, έχω δυο εισιτήρια του παπά του Βαγιανίδη. Μηδέν κοστίζουν.
0: Πώς εγώ όλα δεν έχεις.
1: Θες να σου φέρω το κινητό, την
0: εγγραφή. Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δεν σε ενδιαφέρουν.
0: Ούτε να τα πουλήσεις, θέλω ούτε τίποτα. Κάντα ό,τι θέλεις.
1: Εσύ τι θα τα έκανες.
0: Εγώ δεν το
1: έκανα. Α, δεν πήγαινες. Α, δεν πήγαινες στο
0: θα τα έδινα.
1: Πού θα τα έδινε.
0: Όπου θέλω.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, όπου θες να τα δάνεις. Το κριτήριο ως πού θα τα δίνεις, σε ποιον, σε τι κοινωνική ομάδα, σε ποιον φίλο σου, σε ποιον συγγενή σου, ξέρω εγώ.
0: Θα πεις την μπουρδα σου.
1: Σε συγγενή θα τα δίνεις.
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Θα τα δίνα σε έναν άνθρωπο με ένα παιδάκι που ξέρω δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε.
1: Το παιδάκι πληρώνει γι' αυτό.
0: Όλοι κόβουν εισιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα δίνα σε ένα πατέρα με το παιδί του να πάνε, να χαρούν.
1: Μάλιστα. Πατέρα με παιδί θα το δίνες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Με μάνα να πάει με φίλη της.
0: Και μάλιστα θα είχα φροντίσει από πριν
1: ναι.
0: να πάνε με τον Αχιλλέα από πριν στο ξενοδοχείο της Εθνικής να πάρει και αυτόγραφα.
1: Ποιον Αχιλλέα?
0: Τον Χατζη Νικολάου.
1: Να πάρει αυτόγραφα
0: από τους παίκτες.
1: Από τους παίκτες. Τέτοιο καλό θα έκανες. Λοιπόν, θα δίνονται εισιτήρια, κάνε ό,τι θέλεις.
0: Τώρα δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι.
1: Γιατί?
0: Το μάτι είναι το βράδυ.
1: Με το βράδυ πώς θέλουν να πάνε. Τέλος πάντων.
0: Μου λες τι θα έκανα, σου λέω τι θα έκανα.
1: Μου στείλε μια φίλη μου. Σκέφτομαι.
0: Κάντα ό,τι θέλεις.
1: Αλλά αυτή έχει να πάει. Θα θέλει για κανένα αγκόμενο. Δεν της το δίνω. Στείλαν κανένα δυο.
0: Τι κάσου είναι.
1: Ναι. Προβληματίζομαι τώρα γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
4: Καλά, εγώ.
1: Εσύ, φίλε, ναι.
4: Πέτρος Ηρακλάδα.
1: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, Κόκκινε.
0: Έλα.
4: Μόλις ο Ραπτόπουλος μας έβγαλε από αυτή την κίνια, να ξέρεις.
0: Δηλαδή.
4: Εγώ έχω πληρωθεί 3,5 εκατοστάρικα μετερισσεύουνε, φιλέ. κολλάς ό,τι θέλεις και παίζουμε με κλειστά τα μάτια άνοδο για να γίνεις σε αλφα εθνική.
1: Για την καρδίτσα λέει.
4: Με κλειστά τα μάτια.
1: 100 χρόνια βρε άνθρωπε, βρε Χριστιανέ, 100 χρόνια δεν ανέβηκε ποτέ.
4: Πρακτόπουλε.
1: Ναι.
4: Τώρα στα 101 χρόνια επειδή το είπες εσύ και θα ανέβει και θα με βγάλεις και πρόωρα στη σύνταξη δε παλίκαρε. Και θα το παίξω το δελτίο και θα στο στείλω.
1: Ότι θα ανέβει η καρδίτσα.
4: Τράπα και αυτό που σε είπα, έτσι. Την επόμενη πενταετία η Ρακλάρα δηλαδή, έχει ένα πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή με Τσιμπανάκο Πανσεραϊκός, με Βοσνιάδη Νίκη Βόλου, με Μαρκόπουλο και Πανιόνιο, θα ανέβει η καρδίτσα.
4: Φίλε, γιατί αυτοί δεν έχουν Ραπτόπουλο, ενώ η καρδίτσα έχει Ραπτόπουλο, είπε, τελείωσε.
0: Είσαι Θεούλης. Σ' αγαπώ πολύ.
4: Την αγάπη μου, τα φιλιά μου.
1: Μάλιστα, καλά. Πάρε τον άνθρωπο τι είπε.
0: Μαγιάτακα. Μάλιστα. Έχει αυτό που λέει καλύτερα.
1: Θέλω να δω Νίκη Βόλου Πανσεραϊκός Τσιμπανάκο εναντίον να πούμε Μαύρο Πίτ. Αυτό είναι μάτς.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ναι.
0: Ναι.
1: Τι ναι, όχι.
0: Επόμενο,
1: επόμενος κύριος, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Βίλε.
5: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
5: Ακούγομαι.
1: Μάλιστα.
5: Γιώργος από Κομωτινή.
1: Καλώς στην Κομωτινή.
5: Άκουγα πριν που λέγατε για τον Μαρκό, άμα θα ανεβεί, τι θα κάνει. Θέλουν να το ανεβάσουν. Και φάνηκε αυτό στο μάτσο με τον Παταρκικό, ενώ τέλειωσε οι καθυστερήσεις, άφησε μισό λεπτό παραπάνω, έδωσε και το πέναλτι ανύπαρκτο και έτσι πέρασα.
1: Καλά, πήρε το μήνυμα.
5: Το 2-1.
1: Ναι. Το πήρες το μήνυμα.
5: Τώρα...
1: Τώρα.
5: Ακούγουμε.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, ο Μαρκό δεν είναι ομάδα για να ανεβεί. Υπάρχουν και πιο ιστορικές ομάδες και Λάρισα και Πασεραϊκό.
1: Πάντως εσείς δεν είστε για να ανεβεί.
0: Φίλοι, η ιστορία, συγγνώμη λίγο, η ιστορία δεν παίζει μπάλα. Αν είναι καλή ομάδα γιατί να μην ανέβει.
5: Μα τη βοηθάει η διαιτησία τώρα, τι καλή ομάδα.
0: Ρε φίλε, μαζί σου άλλο θέλω.
1: Δεν μπορεί να είναι και καλή ομάδα.
5: Εντάξει, έχει τον Ελαραμπή.
1: Ελαραμπή έχει. Σε μπά, έχει και ο
0: Νέα. 2 εκατομμύρια μπάτζετ
1: έχει. Τι θες τώρα, μια χαρά είναι.
5: 2 εκατομμύρια, ναι. Εμείς για να σωθούμε, είμαστε. Ελπίζω γρήγορα να σωθούμε.
1: Εσάς, ρε φίλε, σας εγκατέλειψε ο προπονητής να πάει στον Πανσεραϊκό, τώρα σοβαρά μιλάς. Ποιο πήρατε.
5: Αυτό πάλι. Έναν από την Ξάνθη, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Δηλαδή πήρατε ένα προπονητή από την Ξάνθη που δεν θυμάσαι το όνομα. Σας εγκατέλειψε ο άλλος ο προπονητής που θυμάσαι το όνομα και σε πειράζει ο Σούλης με τον Μαρκό που έκανε τον πέναλτι. Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Και με πειράζει, ρε φίλε, να πανίγει. Μα τι χάσαμε.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε, ναι.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Κλείσε το κομπιούτερ, το τι έχεις ανοιχτό και ακούγεται.
1: Είμαστε που είμαστε εμείς, είναι και καθυστερημένοι αυτοί που μας ακούνε. Ακούει από το ίντερνετ και περιμένει να ακούσει τη φωνή του με καθυστέρηση. Πάμε στην επόμενη.
6: Μάλιστα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Μία είδηση.
0: Ακούμε.
1: Ακούμε.
6: Ανακοίνωση Volkswagen.
1: Ναι.
6: 100.000 κόσμο απολύει.
1: Ναι.
0: Έχει ένα χρόνο αυτή η είδηση.
1: Αφού δεν γι' αυτό έπεσε και η Wolfsburg, έτσι. Γι' αυτό έπεσε και η Wolfsburg.
6: Έγιναν καταγγελίες και θα προσυμπηρωθούν.
0: Και τι έγινε. Ξέρεις τι μένει 100.
6: Τι έγινε.
0: Έχεις
6: πόρτα. Φοξάγεν. Κολοσσός.
0: Ένα. Το ξέρεις ότι...
6: 100.000 κόσμο έξω.
0: Περίμενε βρε. Η πόλη του Wolfsburg, ξέρεις τι είναι. Μία βιομηχανική πόλη η οποία στηριζόταν σε αυτό. Πάει η πόλη, διαλύθηκε.
1: Πάει και ο Μάρο. Γάμα εθνική δεν πάει. Τον έκαψε ο Βιερίνα τον Κουλιαράκη.
0: Γιατί?
1: Έχει αυτό τον έστειλε.
0: Στη Ρώμα έχει πάει.
1: Πρέπει πια Ρώμα ρίξαν τη Βόλσμπουργκ. Πήγε στη Ρώμα
0: και πάει για πρωτάθλημα.
1: Δεν παίζει τώρα στη Ρώμα. Τον έκαψε. Δεν το ήθελε το παιδί. Αλλά έπρεπε γεωπολιτικά.
0: Πού και να ξέρει.
1: Να ξέρει ο.
0: Και
1: ο
0: πού άντρε, να ξέρει.
1: Ότι θα.
0: Μπορούσε να ξέρει ότι θα κλείσει κάποια στιγμή ότι οι Ευρωπαίοι. Θα μαλώσουν με τη Ρωσία και δεν θα παίρνουν φθηνό αέριο και καύσιμο.
1: Δεν πρέπει να το ξέρει που τον έστειλε εκεί.
0: Πού το ξέρει, πού να το μάθει.
1: Εσύ το ήξερε. Να ξέρει Βάσο, έπρεπε να τον ενημερώσει Βάσο. Βάσο τον έκαψε στο Μπουλιαράκι. Πέθανε αυτό στη γραμμή, ζει.
0: Ζεις.
1: Πάμε επόμενη.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
7: Χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε.
7: Μ' ακούτε.
1: Πεντακάθαρα κύριε.
7: Ευχαριστούμε κύριε Ραυτόπουλε και κύριε Κόκκινε. Λοιπόν, τρία πράγματα. Από τον Βόλο παίρνω. Χρήστο με λένε.
1: Καλώς τον.
7: Λοιπόν, τρία πραγματάκια γρήγορα, σημειολογικά, από αυτά που ακούω. Το Μαρκό ήταν μια ζωή ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά πριν από τρία χρόνια...
1: Πέρασε τον Ολυμπιακό, ναι.
7: Ακριβώς, για να μην βγει ο εθνικός.
1: Τον εθνικό τον κυνηγήσανε, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
7: Σωστόν.
1: Δεν θέλουν τον εθνικό αυτή εκεί.
7: Ακριβώς, προχωράμε, για να μην πει έχει δικαιώματα στο Καραϊσκάκη. Δεύτερον,
0: ο Αποστολής
7: ήταν το 92-93 να βγει κατηγορία, είχε αγκαλιά την κατηγορία και τότε πουλήθηκε από το Μαϊμάνι και τα λοιπά με τον εθνικό, καταλάβατε τώρα. Άρα δεν βγει ποτέ.
1: Και ποιος, το τρίτο, ο εθνικός,
7: η Καρδίτσα.
1: Α, η Καρδίτσα, πω, όχι, δεν πρόκειται να βγει.
7: Ναι, το 92-93 ήταν αγκαλιά με την άνοδο, αλλά δεν βγει, πουλήθηκε σε κάτι παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι με τον εθνικό, έχασε 5-4, προηγούνταν συνέχεια και στο τέλος έχασε. Με τερματοφύλακα το Μαϊμάνι. Πουληθήκαν από μόνοι τους.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
7: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό. Δεν το θυμάμαι.
7: Θα σου πω και μετά. Και όσον αφορά τον
1: Ρεβίτσα. Μαϊμάνι ήταν καλό θερματοφύλακα. Το θυμάμαι. Β' Εθνική.
7: Καλό κουνί ήταν. Όταν έπρεπε ήταν καλό. Είναι από αυτού που είναι καλοί, αλλά στα δύσκολα.
1: Α, όχι, θα κοπείτε κύριε, γιατί αυτό είναι κατά. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Πώ λε για τον άνθρωπο χωρί να έχει αποδείξει ότι έτρωγε επίτηδε γκολ. Εγώ το θυμάμαι καλό θερματοφύλακα. Τώρα αν η ομάδα τι έκανε και τα λοιπά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι το 92. Εγώ το θυμάμαι το Μαϊμάνι, πολύ καλό στο πρωτοφύλακα. Τώρα, τι λες εσύ, δεν ξέρω.
0: Αποστολίδης ο νέος προπονητής του Πανθρακικού.
1: Πόντιο πήρανε. Αποστολίδης.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, ναι.
8: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
8: Μπορείτε να μου δώσετε κύριο Ραπτόπουλο.
0: Πάρτε.
1: Σας ακούμε.
8: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
8: Είπατε στο ραδιόφωνο ότι έχετε δύο εισιτήρια για το μάτι σήμερα της Εθνικής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
8: Γιατί θέλω εγώ και ένας φίλος μου και περιμέναμε 6 ώρες την ουρά από την ώρα που βγήκαν τα εισιτήρια να πάμε στο σημερινό μάτι. Υπάρχει κάποια περίπτωση αν μπορούσατε να μας τα δώσετε?
1: Ποια περιοχή μας ακούς?
8: Πεύκα, Θεσσαλονίκης.
1: Α, Πεύκα. Ρετζίκη. Ρετζίκη. Μάλιστα. Και πού περιμένατε 6 ώρες?
8: Σίγουρα στο σέντ της Εθνικής. Από τις 11 μας τις 3. Και όταν με έβαλε μέσα δεν είχε ούτε ίχνος εισιτηρίου.
1: Τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά. Δεν ήταν να περιμένετε κάπου?
8: Ναι, στο site ήμουν. Στο site ήμουν.
1: Ωραία. Πόσο χρονών είσαι?
8: 12.
1: Μπορείς να πας μόνος στο γήπεδο χωρίς συνοδεία του πατρός ή της μητρός?
8: Όχι, είναι και ο πατέρας μου.
1: Πώς θα πάτε, αφού είναι δύο εισιτήρια, πρέπει να είστε τρεις πρέπει να είστε.
8: Ωραία, θα πω εγώ και ο πατέρας μου, δεν πειράζει. Να μην πει.
1: Ο άλλος θα μην πει.
8: Δεν πειράζει.
1: Δώσ' μου τον πατέρα σου, του μιλήσω. Είναι εκεί?
8: Ω, να τον πω να σας καλέσει.
1: Η μαμά σου που είναι εκεί?
8: Ω, να τον πω να σας καλέσει τον πατέρα μου.
1: Τώρα, άμα ήταν να τον μιλούσα, ρε παιδί μου, να μου λέγε.
8: Να τον πω να σας καλέσει.
1: Πού να με καλέσει, τώρα θα κλείσει η εκπομπή σε 3 λεπτά.
8: Προλαβαίνει να σας καλέσει.
1: Εγώ σε πιτσιρικά το δίνω το εισιτήριο, αλλά πώς θα πας μόνος?
8: Με τον πατέρα μου θα πάω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πού να μπαμπάς τώρα?
8: Τη δουλειά, να τον πω να σας καλέσει, προλαβαίνει.
1: Πες τον άντε, πες τον να κάνει ένα τηλέφωνο. Έγινε.
8: Okay, εντάξει, γεια σας.
1: Του το δίνω του πιτσιρικά, γιατί έχει θράσος. Να ξέρεις. Το πιτσιρικά το
0: δίνω.
1: Ναι, μ' αρέσει 12 χρονών. Αλλά πώς θα το αφήσω να πάει μόνο, θα βρω καμπελά.
0: Καλά το θέλω.
1: Καταλάβεις, θα πάρει ο μπαμπάς του. Καλά το θέλω το πιτσιρικά, τον πάω.
0: Το πάει τη μαμά.
1: Το πάει τη μάνα του, θα δώσω. Άμα είναι για το πιτσιρικά. Για παιδί, ξέρεις, τρελαίνομαι. Κάνα μαντράγαλο, κάνα γορίλα, κάνα μουσάτο. Δεν μπορώ. Για παιδί είναι, αν προλαβαίνει τώρα. Έλα, φίλε, ναι.
9: Καλησπέρα, κύριε, με ακούτε?
1: Μάλιστα, ναι.
9: Καλησπέρα, φίλος ακροατής από Σέρες.
1: Καλώς το.
9: Καλά.
1: Καλώς το.
9: Κύριε, θέλω να ασχοληθείτε με ένα σοβαρό θέμα. Έχει σκοτωθεί ένα παιδί στη Θάσο προηγούμενες μέρες. Αναδείξτε το θέμα έχουν των γηπέδων. Γίνονται μάτς σε γήπεδα κατάλληλα.
1: Όλα κατάλληλα, τα γήπεδα όλα εκεί είναι κατάλληλα. Εκτός,
9: είναι κατάλληλα, εκτός, κρίμα. Έφυγε ένα παιδί, δεν είναι κρίμα.
1: Εκτός από 3-4.
0: Πολύ κρίμα είναι.
1: Από 4-3-4 στο Παλιοχώρι, ας πούμε, και στο άλλο το γήπεδο που είναι δίπλα, πώς λέγεται η Νικήσιανη, πώς λέγεται το διπλάνο. Έχει φοβερά γήπεδα. Πέτσε ο Χεχαγιάς, ο φίλος μου, Σέιντερ Μπακ, στο Μπαγκαϊκό, και δίπλα στο Παγκαίο που είναι εκεί να έχουν δύο γήπεδα τρομερά. Έχει και καλά γήπεδα, δεν όλα.
9: Αλλά ναι, έχει και άλλα τώρα. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν τώρα να έχει πτυχίο κερκίδας σε λιγότερο από, δεν ξέρω, ήταν ένα μέτρο.
1: Ούτε ένα, ένα μισή μέτρο.
9: Είναι δυνατόν τώρα. Ή να είχαν βάλει ένα προλέξ κάτι, ένα σφουγγάρε πάνω.
1: Να βάζουν αυτά τα, πώς τα λένε, να είναι πιο μαλακό, όποιος πέσει εκεί να μην σπάσει κεφάλια και πόδια, ναι.
9: Παιδιά, εδώ κάτι συμβαίνει με τις άδειες λειτουργίας τώρα. Δεν μπορεί αυτό να πήρε άδεια. Εκτός αν πέσανε χωρίς άδεια. Εντάξει.
1: Ελλάδα. Τώρα ψάχνεις τώρα να βρεις τα εραστιακά γήπεδα για άδειες και τέτοια τώρα. Τώρα ψάχνεις και εσύ.
0: Το παιδί δεν γυρνάει, αυτό έχει σημασία.
9: Φυσικά.
1: Να σώσουμε κανένα άλλο. Παιδί λέει αυτός
9: αυτό. Μπράβο, ναι. Να σώσουμε.
1: Μην πάθει και κανένας άλλος, κανένας πιτσιρικάς. Καμιά άλλη ζημιά.
9: Το επόμενο ή τα επόμενα.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Τελευταίος.
1: Ναι. Έχει και γήπεδα στον ομό Καβάλας που είναι καλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
10: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
10: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου που πήρε τηλέφωνο για τα εισιτήρια.
1: Ναι.
10: Πήρε τηλέφωνο τώρα και με είπε να σας πάρω.
1: Τι πράγμα?
10: Μ' ακούτε?
1: Μένετε.
10: Σαπέφκα στο Ρεντίκι.
1: Ωραία. Πώς θα γίνει τώρα? Λοιπόν...
0: Θέλετε να μιλήσετε με το που θα κλείσει στη γραμματεία?
1: Ναι, να με πάρει στη γραμματεία καλύτερα. Σε τρία λεπτά στη γραμματεία. Ναι, ναι. Να σε δω, ναι. Εντάξει. Για τα κάνω. Τα δώσω. Άμα για τον πιτσιρίκο. Τι λες?
0: Μόνο για το θάρρος
1: πήγε. Για τον πιτσιρίκα, ναι. Για τον πιτσιρίκα, μετά είναι τσαμπουκάς, ναι. Να με πάρει μετά, τώρα σε δύο λεπτά. Ωραία, βγαίνω.
0: Τελειώσαμε.
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
12: On Air Media Group.
11: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
16: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
15: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
17: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Oh, my God.

0: παιχνίδι θέλω να
1: πω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είμαστε.
0: Εγώ το βλέπω under.
1: Under.
0: Και εσύ δε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εκεί το βλέπω.
0: Ουσάπαλος under, δεν το βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί παίζουν άτσαλα. Δυνατά, ας πούμε, τρέχουν πολύ. Εμείς ξέρουμε καλύτερη μπάλα. Πώς θα τους αντιμετωπίσουν. Εγώ λέω 4-5-1. Δηλαδή να πάρουμε καμιά κόκκινη μπορούμε να πάρουμε. Άμα κάνουν καμιά τρίπλα, κανένα τσαλιμάκι, μπορούμε να τους πάρουμε μια κόκκινη. Κόκκινη ή πέναλτι. Άμα έχουμε καλούς παίχτες που ξέρουμε καλύτερη μπάλα από αυτούς, αν τους αφήνω, εγώ λέω, βλέπω να τελειώνουν με 10 αυτοί.
1: Λες εσύ, άρα να παίξουμε και κόκκινη.
0: Βέβαια.
1: Ναι, έγινε, αλλά έχουμε... βάσει του προηγούμενου παιχνιδιού, εμείς τελειώσαμε με 10 στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Παίζαμε, με ποιους παίζαμε.
1: Με τους ίδιους παίζαμε, που θα παίξουμε και την Κυριακή.
0: Όχι, βρε, Φιλανδούς δεν παίξαμε.
1: Ποιους Φιλανδούς, βρε. Στο πάω κάρι στο κύπελο, σε λέω. Εμείς τελειώσαμε με 10. Ποιους Φιλανδούς, βρε. Για την Ελλάδα, λες.
0: Εγώ δεν με ενδιαφέρει.
1: Για την εθνική μιλάς.
0: Ναι, βρε.
1: Πες μας, ρε, φίλε, είμαστε τρελά. Θα αυτοποιηθώ, ρε, φίλε. Θα αυτοποιηθώ, ρε, φίλε. Ποιος ασχολείται, ρε, με την εθνική, ρε, φίλε. Νόμιζα και το Άρης Πάοκ, ρε, και έδωσε και σημασία. Αλέγε, ρε, ποια εθνική, ρε, φίλε. Ποια εθνική, ρε, από αυτό, αυτοποιηθώ, ρε, φίλε. Θα γίνω αυτοσπότ, θα γίνω, ρε, φίλε.
0: Τι να κάνουμε, να πούμε καμιά κουβέντα.
1: Τόση ώρα τι κάνουμε, ρε, φίλε.

0: τελείω.
1: Κλείνω να πάρω Σάββας.
2: Κλείνω να πάρω κι άλλη.
0: Κλείσε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη.
0: Να σε καλά.
1: Να πάρει ο Γιανκούλας.
2: Λοιπόν, κλείνω να παίξουν τα ηχητικά.
0: Εντάξει, άντε, γεια, γεια.
2: Έλα, ρε φίλε, αργά πήρα, κλείνω για να βγει ο καμόρα, ρε φίλε. Εντάξει, έγινε, φίλε.

0: Άντε με Πασχαλή, τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Ο 200 είναι.
1: Έλα ρε 200.
0: Έλα.
1: Όλα καλά, όλα καλά, εσύ? Άι.
0: Καλά, κλείνω να πάρει ο Μένιος.
1: Έγινε, κλείσε, άντε. Καλό βράδυ, για χαρά, φοβερός.
2: Είστε το, είναι Πασοκτζής ο κύριος. Είναι ελεηνός, λυπούμεθα με λογαριασμό του.
3: Α, τον αλήτη.
4: Και από εδώ και μόνο μιλάει και από τα λάδες.

0: Αν μας ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Αυτό που πρέπει να μας ανοίξεις, γιατί μου φαίνεται κλείσε και το άλλο. Άσε να έχω δύο μικρόφωνα, φίλε, όπου θέλω να πηγαίνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα, φαντάζομαι. Ναι, αυτό όμως θα έπρεπε κανονικά να μπορούν να τα βγάζω κιόλας. Δηλαδή να σηκωθώ να φύγω, να πάω δίπλα, να πάω να κάνω ξέρω εγώ, ένα ρεπορτάζ κτλ. Δεν μπορούσα να το κάνω. Υπό τους ήχους, τι είπαμε, αυτό, να παίρνω να βγάλω το μικρό, το όφωνο από εδώ πέρα και να βγω να πάω να κάνω, ας πούμε, ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να κάνω.
2: Και θα γίνει παραπέρος.
1: Δεν το φανεί στο χειροκρότημα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
3: Καλή, καλή βραδιά.
1: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμορά με Πασχάλη Γαμορά πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας. Το άλογο της Μετρομίτια. Ο Άγγελος Αναστασιάδης του Μετρόπολης, που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζηκεταλιβά κατά κόσμων Γαβριλίδη.
4: Καλησπέρα και σε εσένα, αδερφέ μου.
1: Καλησπέρα, αδερφέ μου, και σε εσένα.
4: Κι εγώ σας ακούω.
1: Και εμείς ακούμε. Μην νομίζετε ότι δεν ακουγόμαστε, γενικώς ακουγόμαστε. Έτσι λένε.
4: 100%.
1: Έτσι λένε τα νούμερα.
4: Γιατί αυτό είναι...
1: ναι, έτσι είναι και εμείς νούμερα. Είμαστε, τι να κάνουμε.
4: Δεν το συζητώ.
1: Κι εγώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ένα το μήνυμά σας στο 54.301.
5: Γράφε!
1: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
1: Facebook, εσύ!
4: Ναι, όχι, το... την... με φουπέρι...
1: Facebook, εσύ!
4: Ναι.
1: Και όργια καμόνα παπάκι gmail.com. Θα ανοίγαμε τις γραμμές... Θα ανοίγαμε τις γραμμές, αλλά δεν έχει τελειώσει ο αγώνας. Όχι ότι αν θα τελειώσει ο αγώνας, θα ανοίξουμε τις γραμμές. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Περιμένουμε να δούμε αυτό το πολύ μεγάλο.
6: Κλείστε γρήγορα το τηλέφωνο στο επόμενο. Αρκουδέιδες!
1: Αρκουδά, μπράβο, αυτοί τα κάναν όλα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι παίζουμε με τους Οράνιε κατά κάποιο τρόπο.
5: Τι μου λε!
1: Ναι, ναι, ναι. Μια, έτσι είναι η από τις μοναδικές παγκόσμιες, πιστεύω, σχολές. Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συμφωνείτε και εσείς, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μαζί με την Ισπανική πιστεύω ότι είναι οι καλύτερες σχολές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ίσως και στον κόσμο. Έτσι, αν βάλουμε βέβαια και τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους, εκεί υπάρχει μια άλλου είδους παραμετροποίηση. Αλλά κυρίως εδώ στην Ευρώπη, έτσι, αν έχει κάτι να μνημονευτεί, τουλάχιστον έχουμε το ισπανικό ποδόσφαιρο, έχουμε την Μασία, ξέρω όπως λέγεται, της Μπαρτσελώνα, αλλά αυτή είναι το μοναδικό παράδειγμα σε αντίθεση με το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, το οποίο από μόνο το όλο, η δομή όλη του Ολλανδικού ποδοσφαίρου είναι πάνω στις ακαδημίες. Ένα τέτοιο κλικ κάνει και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε και την αποτελεσματικότητα, κυρίες και κύριοι, των ακαδημιών, και είναι μνημειώδες εδώ ο ΠΑΟΚ για αυτό το οποίο έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και τα όποια οικονομικά ωφέλη έχει.
2: Έχει τις καλύτερες ακαδημίες, πιστεύω, μέσα στις 10 ομάδες της Ευρώπης.
1: Άμπρο.
2: Μιλάω για την Ελλάδα, έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Πες τα, Άγγελε, να πούμε, μην τα λέω εγώ. Πες τα, γιατί είναι, εντάξει, αμαρτία.
2: Είναι μεγάλη ομάδα,
1: ναι.
2: Έχει κόσμο, έχει, ναι, καλό πρόεδρο. Τι ζητάμε?
1: Τι ζητάμε? Τι ζητάς, για πες μου, τι ζητάς? Έτσι, λίτσα διαμάντη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι η επιτομή των ακαδημίων. Πιστεύω ότι είναι, έτσι, οι πιο προσοδοφόρες ακαδημίες στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα ολόκληρη. Έτσι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όσον αφορά και την παραγωγή και την επάνδρωση στην πρώτη ομάδα, αλλά πόσο μάλλον και την πώληση αυτών.
7: Πάρε, εδώ τα καλά μωρά, πάρε!
1: Εντάξει, έχουμε μωρά στην πίστα, δηλαδή μες στο γήπεδο. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα στραβωθούν, θα τους δουν, να τους πάρουν, να φέρουν κανένα φράγκο, να βγουν οι επόμενοι, και έτσι αυτό είναι μια διατροφική.
5: Εσείς ανάγκη τους στραβωμάρα και δεν βλέπετε.
1: Ναι, ακριβώς. Κάποιοι δεν βλέπουν ή δεν θέλουν να δουν την πραγματική πρόοδο που κάνει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στον
5: μέσο.
1: Τώρα με ποιους? Με αυτούς που έχει, τι είπα αυτό, με ποιους? Έτσι, πουλάς παίκτες, ρε φίλε, πάνω από 20 εκατομμύρια. Έτσι, δηλαδή πάνω από 10 εκατομμύρια. Αυτά είναι ποσά τα οποία άλλος μόνο που τα ακούει, ας πούμε, τρελαίνεται.
7: Και κάποιος μου τώρα, σε παρακαλώ, πού πήγα τα λεφτά αυτά?
1: Τα μαζεύουμε στον Κουμπαρά για να κάνουμε το γήπεδο, φίλε. Απλά ο κόσμος εδώ είναι αδιόρθωτος, δεν καταλαβαίνει ότι ο Ιβάν κάνει οικονομία, γιατί πρέπει να πέσουν χρήματα, να μην πάει ο άνθρωπος σε δανειοδότηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Μαζεύουν λεφτά, αυτό είναι, πώς το λένε. Μάζευε και σύν και ρόγες. Ναι, τι, μπράβο, μόνο μπράβο. Μάζευε και σύν και ρόγες. Έτσι, τα μαζεύουμε, τα πάμε εκεί, τα κάνουμε, τα ράνουμε και τελείωσε. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει το κήπεδο. Τώρα πότε θα τελειώσει και πότε, αυτό είναι μια μεγάλη αμαρτία.
2: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε Τερμίση.
1: Μα δεν τα ξέρουν ούτε αυτοί που θα το χτίσουν πότε θα τελειώσει τώρα. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα να καταλαβαινόμαστε. Κάθε αργή και δύσκολη. Και άμα δει τα σκούρα, η κυβέρνηση εδώ είναι να μας βοηθήσει. Να μας δώσει κανένα φραγκάκι, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά είναι. Εντάξει, αυτά είναι θελήματα Θεού. Το να γίνει ή να μην γίνει. Δεν, τώρα γίνανε τα άλλα και άλλα τώρα. Δεν θα κολλήσουμε τώρα. Πασχαλάρα μου λέει: ουράνιοι λέγονται γιατί έχουν τα χρώματα του ουρανού. Όμως από τα χρώματά τους λείπει το μπλε. Άρα τι σόι ουράνιοι είναι, λέει ο Best. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Έχουν και μπλε αυτοί. Έχουν και λίγο μπλε. Καταρχήν έχουν μπλε από τη στιγμή που έχουν τη σημαία τους. Εσύ μου φαίνεται Best, δεν βλέπεις τίποτα. Ας προμαύρε τηλεόραση, βλέπεις ακόμα, κόρη μου. Δεν ξέρει αλλιώς. Η εθνική σημαία των κάτω χωρών, των The Netherlands, έτσι, γιατί έτσι λέγεται η Ολλανδία, λοιπόν, έχουν μπλε, άσπρο και περτικαλί. Τι δεν έχεις καταλάβει. Είναι σκούρο μπλε στην φανέλα τους, έτσι. Μερικές φορές είναι και μαύρο, αλλά όσον αφορά τα χρώματα στιλιστικά κτλ. Είναι βάση της σημαίας. Γιατί βάση της σημαίας γίνονται και οι εθνικές ομάδες, έτσι. Η μόνη ομάδα που δεν συνάδει με αυτό, τα τελευταία χρόνια λίγο το έχει διαφοροποιήσει, είναι η Γερμανία που φορούσε μαύρο-άσπρο. Έτσι τώρα τελευταία έβαλε και λίγο κίτρινο, έτσι μια περγαμηνή από κόκκινο, δεν το πολύ υποστηρίζουν αυτό, είναι σαν να ντάβγει στα μαλλιά, σαν τα μες που λέμε, κατάλαβες, καμία σχέση. Έτσι, άλλες ομάδες δεν έχουν, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να έχει άλλου είδους χρώμα σημαία, και άλλο χρώμα φανέλας. Έτσι, αν πάρει πια ομάδα, ρε. Μην πει, πρόσεξε, θα πει, πρόσεξε. Όχι, θα έρθω από εκεί πέρα, Εμίλη, και θα γίνει τη σκόλαση, το κάγκελο θα γίνει. Η Ιταλία τι λες, μπλε άσπρο, γιατί δεν έχει μπλε η Ιταλία. Δεν έχει μπλε σημαία. Δεν έχει μπλε. Ναι, έχει η Ατζούρι. Η Ατζούρι είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, έχουν πράσινο, κόκκινο και λευκό. Έτσι, τώρα τα τελευταία βάζουν και αυτή τη πινιλή, είναι ακριβώς το ίδιο τέμπο με τη Γερμανία. Και οι Γερμανοί είχαν άσπρο μαύρο. Έτσι είχαν άσπρη φανέλα, μαύρο σορτσάκι. Αν θυμηθείς τα προηγούμενα χρόνια, έτσι υπήρχε αυτό. Τώρα 100% δεν είχε ποτέ χρώμα τέτοιο η Ιταλία. Έτσι, δηλαδή είχε κόκκινο ή πράσινο. Είχε το λευκό με την μπλε απόχρωση. Δεν ξέρω όμως το λόγο. Πρέπει να υπήρχε κάποιος λόγος, νομίζω, που συστάθηκε αυτό το πράγμα. Δεν έχει. Πάμε σε άλλο παράδειγμα. Πες τώρα που είμαι ζωστός, πες. Βλέπεις λοιπόν. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό που σου είπα, των Γερμανών. Αυτοί οι δύο δηλαδή, γιατί εγώ δεν... Οι Αυστριακοί έχουν... Και οι Αυστριακοί είναι άσπρο μαύρο. Που έχει άσπρο κόκκινο. Αυστριακοί, να το ορίστε. Όχι, οι Ελβετοί είναι στο κόκκινο άσπρο, ναι. Οι Βαλκάνοι είναι στα χρώματα, ιδίως η Βουλγαρία που είναι λίγο τρικολόρε. Εσύ που πας στα Βαλκάνια τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να είσαι ο εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, υποπρόσωπος των Βαλκανίων εδώ στο Μετρόπολο.
3: Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο.
1: Το σφίξανε κιόλας. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει πάει περισσότερες φορές από τους ίδιους τους κατοίκους των Βαλκανίων στα Βαλκάνια εδάφη τους. Τώρα δεν θα μιλάμε.
5: Να γεια σου, αγόρι μου!
1: Σιγά, θα στραφωθείς, πρόσεχε. Τέλος πάντων, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποια άλλη ομάδα έτσι εθνική στην, πώς το λένε, στην Ευρώπη τουλάχιστον, τώρα δεν προπάρουμε όλο τον κόσμο, έτσι στην Ευρώπη διάλεξε τώρα να δεις. Κάποιο χρώμα παίρνουν, κάποιο χρώμα αφήνουν, δεν είναι όλα το τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα, δεν το εμφανίζουν. Θα το δω όμως. Θα το δούμε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο κατά νου. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή τα νου.

0: καλά.
1: Έτσι, γιατί συμβόλησε εκείνη την. Εκείνον το βασίλειο, ρε παιδί μου, που υπήρχε τότε και από τότε. Το Αζούρο δεν έγινε κανένα. Ατζούρι. Αζούρο είναι. Έτσι το.
0: Ναι, δεν σε θέλω.
1: Είναι το εθνικό αθλητικό χρώμα. Πώς έχουμε εμείς και εμείς το γαλανόλευκο, έτσι ακριβώς έχουν και αυτοί. Αλλά όχι λόγω της σημαίας τους. Έτσι. Και η δημοκρατία, η Ιταλία, ξέρεις πότε έγινε η δημοκρατία? Μετά τον πόλεμο. Όχι του 40, ναι. Νομίζω μετά, με το που έληξε ο πόλεμος, έγινε δημοκρατία. Τώρα σας λέω τώρα πράγματα που ούτε στα βιβλία τα διαβάζετε, να ξέρετε. Έτσι γι' αυτό είστε εδώ πέρα να πούμε. Λοιπόν, και νομίζω φορέσαν λόγω του βασιλείου. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, να με συμπαθάτε, αλλά νομίζω. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πώς, τι και γιατί. Ποιο βασίλειο ήταν και αυτά. Τώρα αυτά πρέπει να τα ξεψαχνίσω πάλι να τα βρω.
0: Μεγάλη μόρφωση είχε, ρε.
1: Εμφανίσεις, το μπλε δεν υπάρχει. Εμφανίζονται με πορτοκαλί μπλούζα και κάλτσες. Υπάρχουν και με μπλε. Μπλε και πορτοκαλί. Φοράει και ολόσωμη μπλε. Τέτοιο. Απλά δεν παρακολουθείτε την Ολλανδία. Την παρακολουθείτε την Ολλανδία μόνο στα highlight την παρακολουθείτε. Και άμα θα παίξει με την εθνική. Άντε τώρα να πούμε, κάντε και. Ανεβάζω στροφές που παρακολουθεί το ποδόσφαιρο. Τώρα, ποιος ξέρει από εσάς τώρα για το τέτοιο. Να τετιώσει για το θέμα της εθνικής Ιταλίας, το Αζούρο. Από πού βγαίνει. Κανένα σας δεν ξέρει. Άμα ρωτήσουμε 10 ανθρώπους, κανένα δεν ξέρει. Θα μπείτε μόνο στα εγκυκλοπαίδες, στα ChatGPT, να πάτε να μάθετε κτλ. Και τώρα που σας έδωσα και τροφή, δείτε ποιο βασίλειο είναι και πέστε το μας κιόλας. Τα ξέρουμε. Μην μάρτε τον κύριε τώρα, τρελαθούμε γύρω. Πουλά τρελά στο λαό του Πάου τώρα που τα ξέρει αυτά, παίξω κανένα κάτω. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν ήταν μόνο αυτό. Έτσι λίγο να ανεβάσουμε λίγο τη λύμπη Τόμας, θέλεις. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με Αμάντα Λίρ, γιατί βλέποντας το τι η κυβέρνηση τι έκανε, κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι και φαντάζεστε κι εσείς, θα θέλατε πάρα πολύ να βρεθείτε στη θέση, να είστε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, με την καλή έννοια του όρου, έτσι. Τι εννοούμε? Δόθηκαν απευθείας ανάθεση 16.500 ευρώ σε ερωτική φωλιά, δηλαδή ροζ ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Καταλαβαίνετε, έτσι, δίωρο, τρίωρο, είσαι που προλαβαίνεις, το οποίο δικαιολογήθηκε σαν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων. Τι εννοεί ο ποιητής, ρε φίλε, ορίμανση έργου, ας πούμε. Τι θέσαι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, συμβουλευτικές υπηρεσίες ορίμασης έργων στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό είναι, φίλε. Δηλαδή, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ και φαντάζομαι και εσάς να σας τα πληρώνουν τα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να σας τα πληρώνει κάποιος. Να έχετε χορηγό, ρε φίλε. Πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο και ξέρεις θα πληρώσει ο χορηγός. Θα πηγαίνεις με την πλούζα του χορηγού, ρε παιδί μου. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, αστειευόμαστε, έτσι. Όταν όμως είναι επίσημο, παιδιά, χαρτί και στην επίσημη σελίδα του κράτους ότι χρηματοδοτείται η μη διαμονή σαν ορίμανση έργων συμβουλευτικών υπηρεσιών κτλ. Τα λόγια είναι περιτά. Πάμε σε Τούμπα, πάμε σε Γιώργο Καστάνη να πάμε να πάρουμε λίγο ατμόσφαιρα, λίγο μυρωδιά που λένε από τον κήπεδο της Τούμπας, γιατί μας λείπει ούτως ή άλλως. Έλα, Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλησπέρα, φίλες ακροατές. Καλησπέρα, φίλες ακροάτριες. Καλησπέρα από τον κήπεδο της Τούμπας. Εδώ μαζί και με Κωνσταντίνο Πετρωτό. Θα τον ακούσετε σε δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως.
1: Και με Γιώργο Μπούζο σε πάρα πολύ λίγο αργότερα για το σχόλιο.
0: Τι λες, μπράβο.
1: Ναι, πράγματι. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε τις συνθέσεις των ομάδων. Πάμε με την εθνική μας. Ενώ το Ελλάς ακούστηκε από τους φίλους εδώ, τους φιλάθλους που έχουν έρθει, δεν έχει γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο, αλλά συνεχίζεται η προσέλευση. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, ο Σάλιακας στο δεξιό άκρο της άμυνας, Μαυροπάνος και Ρέτσος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, αριστερά ο Τσιμίκας. Η μεσαία γραμμή, στη μεσαία γραμμή η τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά με Καρέτσα, Κουρμπέλη, Ανδρούτσο, Τζόλι. Και στην επίθεση ο Παυλίδης που είναι ο αρχηγός, με τον Ιωαννίδη, ο οποίος πήρε σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε η εθνική μας ομάδα την θέση του Τετέι. Όπως και φυσικά και ο Κουρμπέλης πήρε τη θέση του Ζαφίρη σε σύγκριση με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει ο κύριος Γιωβάνοβιτς στο προηγούμενο παιχνίδι στο Augsburg με αντίπολο τη Γερμανία. Τώρα,

0: Πάμε στην Ολλανδία με τον Φερμπούγκεν κάτω από τα δοκάρια, τον Ντάμφρις, Ντένζελ Ντάμφρις της Ρεάλ Μαδρίτης στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Γιούρεν Τίμπερ της Άρσεναλ, τον δεξί στόπερ και τον Φαν Ντάικ, τον 35χρονο αριστερό στόπερ, παίζει και δεξιά βέβαια στόπερ, της Λίβερπουλ. Λιβερπουλάρα, ναι. Και εγώ μαζί σου. Ο Βαντεφέν είναι στο αριστερό άκρο τη άμυνα τη Ολλανδία.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό περισσότερο σέντερ μπάκνερ.
0: Ναι, τον εμπιστεύεται τώρα. Παίζει στην Τότεναμ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Βαντεφέν.
1: Γι' αυτό η Τότεναμ πάει καλά.
0: Τελευταία.
1: Τελευταία. Θα πέσει.
0: Ναι, αληθές. Δεν ξέρω να πει, αλλά δεν πάει καλά.
1: 100%. Τι συζητάμε. Μια, δυο, τρει δεν μπορεί να μιλά συνέχεια.
0: Ο Τιλ της PSV από δοκιμασίες που ακούτε είναι γιατί αποχωρούν τώρα οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας στα αποδυτήρια, ναι. Πριν μπουν και πάλι λίγο αργότερα στον ολλανδικό χώρο. Ακούτε τις έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Ο Τιλ της Αϊτχόβεν, ο Κούιντεν Τίμπερ της Κρίσταλ Πάλας, ο κεντρικός μέσος, είναι ο αδελφός του Γιούριαν Τίμπερ, του κεντρικού αμυντικού, παίζει στη μεσαία γραμμή. Και δίπλα τους είναι ο Φέρμαν της Ντόρτμουντ, ο 27χρονος, και στην τριάδα την επιθετική, σε διάταξη 4-3-3, έχουμε τον Σούμερεβιλ, τον Μέρδι, που είχε πετύχει, Αλκμαρ, που είχε πετύχει και τα δύο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι της Ολλανδικής. Της Εθνικής Ολλανδίας και φυσικά τον Φαν Μπόμελ, τον 22χρονο της Άιντχόβεν. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε
1: Γιώργο.
0: Ο κύριος. Ναι. Ναι, παρακαλώ, ο κύριος Τσάβη.
1: Αν επέλεγες, αν επίλεγες μάλλον έναν ποδοσφαιριστή, ας πούμε, για να τον πάρεις στην ομάδα σου από αυτού την Εθνική Ολλανδίας, ποιον θα έπαιρνες?
0: Κοίτα, σίγουρα τον Ντάμφρις.
1: Έναν είπαμε. Μην πα τώρα αρχίζει και πα την μισή Εθνική Ολλανδία.
0: Έναν παραπάνω, ε.
1: Ναι, έναν παίχτη, ρε παιδί μου, που λες ότι.
0: Τον Φέρμαν.
1: Θα τον πάρει. Μπράβο, μπράβο, ρε φίλε.
0: Τον Φέρμαν τη Ντόρτμουντ.
1: Δηλαδή, λέμε στο μυαλό μου, είσαι ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω αν είμαι, αλλά μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνούμε στο έπαρκο. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι
0: μεγάλος παίκτης.
1: Είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Επίσης οφείλω να σου δώσω, γιατί το άκουγα και λίγο νωρίτερα από τον Κώστα τον Πετρωτό και είχε δίκιο, τα credits δεν είναι κολακή αλλά είναι πραγματικότητα, γιατί στην δική σου εκπομπή είχε βγει δημόσια ο Βάιος Καρέτσας, τώρα αποχωρούν οι παίκτες της εθνικής ομάδος, ο πατέρας του Κωνσταντίνου, όταν ταξίδευαν μαζί για το... για την Φραγκφούρτη για να παρακολουθήσουν ως φίλαθλοι την αναμέτρηση της Άιντραχτ με τον ΠΑΟΚ. Ο Βάιος ο Καρέτσας, να θυμίσω ότι έδωσε μια συλλεκτική φανέλα, την τελευταία φανέλα του Κωνσταντίνου Καρέτσα όταν ήταν παίκτης της Γκένκ. Την έκανε πάσα, να το πω έτσι απλά, ποδοσφαιρικά στο Μετρόπολη, στον όμιλο Μετρομίδια. Θα κοσμεί αυτή η φανέλα με το νούμερο 20 το κεντρικό στούντιο του Μετρόπολη TV και πολύ πολύ σύντομα θα έχουν την ευκαιρία να το δουν και φίλαθλοι στις εκπομπές που θα γίνουν από το Μετρόπολης TV εκεί. Λοιπόν, αυτά ως ένα σύντομο σχόλιο. Να κάνω πάσα τώρα στον Κώστα Πετρωτό.
1: Για δώσε μια κάθετη, μπράβο.
0: Αμέσως κάθετη πάσα στον Κώστα Πετρωτό. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε, θα μας ακούσει ο κόσμος και μέσω του YouTube, έτσι, γιατί είμαστε στην διαδικασία σύνδεσης. Απλά να πω ότι, επειδή λέγαμε για τον Ντάμφρις, ο Ντάμφρις Πασχάλη θα το θυμάσαι, τη χρονιά που έπαιξε ο Τζόλης στη μία και μοναδική στο ΠΑΟΚ, είχε παίξει στο μάτς της Ολλανδίας Αϊτχόβεν ΠΑΟΚ, δεξί μπακ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Γιατί είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Βέβαια,
4: με τον Μάλεν έξω, τον Ντεπάι έξω, εκμεταλλεύτηκε απουσίες, αλλά πήρε την ευκαιρία του και πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η αλήθεια για την Εθνική Ολλανδίας. Έλεγες γιατί παίζει ο στόπερ ο...
1: Όχι, που δεν παίζει στόπερ ο Βάντερ Φεν, γιατί ως επιτοπλίστων είναι στόπερ.
4: Ο Βάντερ Φεν, ναι, παίζει συνειδώς, γιατί παίζει αριστερά. Λείπει και ναι. Ο Φανκέκε σήμερα.
1: Α, γι' αυτό.
4: Έτσι, ο έτερος. Οπότε ναι. Έχουν απουσίες, έχουν και τον Χάκπο εκτός οι Ολλανδοί,
1: ναι, που έχουν, ναι, ναι,
4: χτυπήσει τον Αστράγαλό του. Ναι. Στην,
1: και τους προφυλάσσει, εντάξει. Δεν
4: στο παιχνίδι με τη Σερβία, οπότε έχουν απουσίες και ο Ράιντερς είναι εκτός. Τον έχει στον πάγκο γιατί δεν είναι ικανοποιημένος. Ενδιαφέρον έχει και ο Φαμπόμελ που πήρε τη θέση του Χάκπο, ο οποίος αν είδε στο παιχνίδι Ολλανδίας-Γερμανίας στο 1-1, έκανε μια καταπληκτική πάσα με το δεξί από τα αριστερά και ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Mm. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, πώς δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε μικρόφωνο να πάμε σε κομψό διαφημιστικό, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως σε λίγο στην Τούμπα. Για τα περαιτέρω, θα έχουμε και Γιώργο Μπούζο, αυτό και αν δεν είναι η δυσάρα, έτσι, Γιώργο Μπούζος, έτσι, Εθνική Ελλάδος ΑΕΓΑΡ, θα τα ακούσουμε καλύτερα και πιο ωραία, άμα την επιστροφή μας. Κύριε Εμίλιε, έχετε το λόγο.
5: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπολής!
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας, σε λαδάρα, ομαδάρα κτλ. Κτλ. Σε 8 λεπτά από τώρα το αργότερο, η εθνική μας θα είναι στο γήπεδο έτοιμη μαζί με την Εθνική Ολλανδίας για τον αγώνα, όπου θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί για να δούμε τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, τι θα μας πούνε οι παίκτες, τι θα μας πούνε ποδοσφαιρικά οι παίκτες, όχι στα λόγια, εντός του τερέν. Και είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να δούμε καταρχήν τα γράδα μιας ομάδας η οποία έχει αφήσει άφωνη όλη την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, βλέποντας τις κάμερες, βλέποντας την τηλεόραση, βλέποντας τις οθόνες σας. Παρακολουθούμε βέβαια τον κόσμο να σειραίει και να έχει γεμίσει το γήπεδο. Επίσης και η φανταστική πορτοκαλή φίλαθλη της Εθνικής Ολλανδίας είναι και αυτή στο βαθμό της γραφικότητας, με την καλή έννοια του όρου. Κοσμούν τα γήπεδα, είναι πραγματικά η εικόνα των πορτοκαλί φιλάθλων, μνημονιακή πιστεύω, γιατί σε όποιο άθλημα και παρακολουθήσεις δείχνουν με το παραμικρό το ποιοι είναι, τι κάνουν και από ποια χώρα βρίσκονται. Εμείς βέβαια το ευχόμαστε καλή διαμονή όσο θα είναι εδώ στη χώρα μας. Αν χάσουν δεν θα μας κακολογήσουν, τους περιμένουμε σαν επισκέπτες, σαν τουρίστες, να αφήσουν τον οβολό τους, γιατί δεν έχουμε και τίποτα άλλο να τους δώσουμε εμείς. Εμείς περισσότερα έχουμε να πάρουμε από αυτούς παρά να δώσουμε εμείς αυτούς, εκτός από τον ήλιο κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτή είναι, θα είναι η εθνική μας. Πολύ δυσαρέσκεια υπάρχει για κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν επιλεγεί. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο προπονητής ο οποίος έχει εκπλήξει τους πάντες, δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, με την τακτική του, με την αγωνιστικότητα και με τον τρόπο που προετοιμάζει την ομάδα. Θα πεις εντάξει, αυτά τα παιχνίδια είναι, δεν είναι παιχνίδια που καίνε, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα δείγμα γραφής στο πώς θα είναι η νέα εθνική. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Από το να δίνει ένα άχαρο φιλικό με τη Ζουάντζιλάνδη ή με το Ντιγιαρμπακίρ, εντάξει, δεν το λέμε και σοβαρό τώρα αυτό. Αλλά όταν έχει να αντιμετωπίσει την εθνική Σερβία, όποια και να είναι στην κατάντια που έχει καταντήσει η εθνική Σερβία, η Γερμανία, η οποία ψάχνει να βρει αν θα παίζει ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο, με λίγους Γερμανούς ποδοσφαιριστές, έως και καθόλου. Έτσι, ξαθό γένος δεν υπάρχει πλέον. Με τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι οι τελευταίοι των Μοϊκανών και είναι αυτοί οι οποίοι δεν πολύ μπασταρδεύονται, σε εισαγωγικά δηλαδή, δεν έρχονται μολούκοι όπως ήταν. Ξέρετε ποιος ήταν μολούκο? Δύο μολούκους είχαμε. Το ένα ήταν ο Φρανκ Ράιγκαρντ και ο άλλος ήταν ο Ρουτ Γκούλιτ. Να τα λέμε όλα αυτά. Έχει και άλλος. Έχει τον Μπρόμπεϊ. Είναι και αυτή μελαχρινή. Είναι από τις Απικίες, από τις Αντίλες. Και όλα αυτά εδώ βλέπετε ότι υπάρχει παραγωγή και από αλλού. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε αμυγός ελληνικοί, και λίγο δεξιά, Βαλκάνια, κάνα Αλβανός, από εδώ, ξέρετε, κάποιος δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, κάποιος μετανάστης που ήρθε εδώ και παντρεύτηκε, βρήκα μια Ελληνίδα, μπόσκια να πούμε, και την ζαχάρωσε. Αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή εμείς να επιδείξουμε κάτι έτσι περίεργο στην εθνική μας. Η εθνική μας, η οποία είναι αμυγός, έτσι, με παιδιά τα οποία είναι Έλληνες. Και θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι too much αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου too much. Είναι η πραγματικότητα. Και είμαστε εθνικά υπερήφανοι που στελεχώνεται η εθνική ομάδα πρώτη φορά με τόσο ταλέντο, για να την δούμε και να την απολαύσουμε τα επόμενα 10 χρόνια. Πιστεύω θα είναι η πρωταγωνίστρια ομάδα τα επόμενα 10 χρόνια, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, βγαίνουν οι δύο εθνικές ομάδες, κυρίες και κύριοι, έτσι, και για την Εθνική Ελλάδος, αλλά μπροστά ο Παυλίδης, αλλά και φυσικά ο Van Dijk για την Εθνική Ολλανδίας. Οι οποίοι βγαίνουν στο τερέν, στη θύρα 8 οι πορτοκαλί φίλαθλοι, σχεδόν το 50%. Μια μεγάλη ελληνική σημαία βλέπουμε. Αυτά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής. Τι δουλειά έχει ο Κλίνσμαν? Ο Κλίνσμαν είναι, παίζει ο Κλίνσμαν μπάλα σήμερα? Μην πίνετε πριν δείτε το μάτς. Δείτε το μάτς και μετά να πίνετε. Έτσι. Δεν υπάρχει σήμερα Γερμανός ποδοσφαιριστής σημείο αναφοράς. Αυτό. Αν θεωρούν ότι ο Φλίσκ είναι και τα λοιπά. Έχουμε έναν θερμό, έναν αγκαλιασμό μεταξύ του Τσάβη και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα πάμε στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Θα συνδεθούμε σιγά σιγά και με τα θεωρία της Τούμπας. Τα έχουμε. Έχουμε Γιώργο Καστάνη. Έλα Γιώργο.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχουμε εθνικό ύμνο Ολλανδίας, έτσι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ακούμε τον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας. Οπότε ας σεβαστούμε τους...
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: αυτό ήταν ο εθνικός ύμνος της Ολλανδίας. Τον ακούσατε και τώρα θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Τώρα θα σηκωθούμε και εμείς για τον εθνικό ύμνο.
1: Έτσι.

0: λίγη συγκίνηση, γιατί χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες Έλληνες τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και τώρα χειροκροτούν.
1: Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι.
0: Συρρυθμικά το σύνθημα Ελλάς, Ελλάς. Ορίστε,
1: Βασίλη. Γιώργο, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο Σάλιακας, ο οποίος στα μάτια του ήταν δακρυσμένα, φίλε.
0: Ναι, ήταν συγκινημένος.
1: Συγκινημένος. Θέλω μια χάρη από σένα πριν παραδώσω το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Σε εσάς, στην τριάδα, στην Αγία Τριάδα της μετάδοσης. Θα ήθελα τη φόρμα του Φαν Ντάικ, σε παρακαλώ, να μου φέρεις.
0: Τη φόρμα. Γελάει ο Κώστας, άρα θα
1: ποιος, το δω. Ποιος είναι αυτός που γέλασε, θα αναμετρηθούμε μετά.
0: Δεν γέλασε ηρωνικά, γέλασε γιατί σαν να σου λέει.
2: Θες και κάλτσες, και κάλτσες. Θες μόνο.
1: Όχι, μόνο το πανοφόρι, Κώστα, μόνο το πανοφόρι.
2: Α, το πανοφόρι, εντάξει. Okay.
1: Εντάξει, να μην βάλω μέσω το διευθυντή τώρα, κατάλαβες, γι' αυτό σας το λέω σε εσάς. Ταπεινά, σεμνά. Τους χάσαμε κιόλας. Μόλις είπαμε ότι θέλουμε μια.
0: Σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι. Μπράβο. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ναι. Με τους Ολλανδούς θα βρίσκονται στη θύρα 8 και από εκεί να παρακολουθούν. Βλέπουμε ήδη να κουνάν τους τις φανέλες τους. Εδώ έχουμε τους δύο αρχηγούς, τον Φαν Ντάικ από τη μία πλευρά, τον Ολλανδό, και τον Παυλίδη, τον δικό μας αρχηγό, από την άλλη. Θυμίζω λίγο τους διαιτές εντάχει και επαναλαμβάνω και τις ενδεκάδες. Είμαστε ταυτόχρονα με το Μετρόπολη συνδεδεμένοι και στο YouTube. Εδώ με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Μπούζο λίγο αργότερα. Ο Μάρκο Γκουίντα, ο Ιταλός, είναι ο διαιτής. Ο Τζόρτζιο Περέτη, ο πρώτος βοηθός. Τζουζέπε Περότη, ο δεύτερος βοηθός. Ο Φάμπιο Μαρέσκα, ο τέταρτος. Ο Βιέρο, ο Ντανιέλε Κίφη. Πρώτος Βιέρο, Βαλέριο Μαρίνι. Σε λίγο η Σέντρα με την εθνική να ξεκινά με Τζολάκι. Ακούτε χειροκροτήματα. Θερμά χειροκροτήματα. Σάλιακα, Μαυροπάνο, Ρέτσο Τσιμίκα, τον Καρέτσα, τον Κουρμπέλη, τον Ανδρούτσο και τον Τζόλι, τετράδα στην μέσο επιθετική γραμμή, και μπροστά ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη. Ο Παυλίδης είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ολλάδος. Για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, τώρα οι ποδοσφαιριστές και της μίας εθνικής και της δικής μας και των Ολλανδών κάνουν αυτό τον κύκλο και δίνουν τον όρκο της νίκης. Με τον Φερμπούγκε κάτω από τα δοκάρια, τον Ντάμφρις στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Βαντεφέν στο αριστερό, τους Γιούρεν Τίμπεν και τον Φαν Ντάικ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τιλ, ο Κουίντεν Τίμπερ της Κρίσταλ Πάλας στη μεσαία γραμμή και ο Φέρμαν της Ντόρτμουντ, αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Σούμερσβιλ, ο 24χρονος της Αλ Χιλάλ στο ένα άκρο της επίθεσης, κεντρικός επιθετικός ο Μέρντικ και στο άλλο άκρο ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ της Αϊτχόβεν, ο 22χρονος. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι διότι ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδος, Κωνσταντίνος Ζολάκης, είναι ουσιαστικά παίρνει θέση μπροστά από την εστία που βρίσκεται ουσιαστικά εκεί στην πλευρά της θύρας 4 της Τούμπας, για να σας δώσουμε και χώρο ταξικά πως είναι ακριβώς διαμορφωμένη η κατάσταση. Έτοιμοι οι διεθνείς μας για την σέντρα σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Live Μετρόπολης 9.55. Live και στο YouTube του Μετρόπολης. Ο Ζολάκης μια βαθιά παλιά. Με αποδέκτη εκεί αριστερά τον Τζόλι, το πρώτο πλάγιο που κερδίζει η εθνική μας ομάδα. Πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η εθνική, στο 18ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Γρήγορα θα εκτελεστεί, αμέσως η μπάλα θα πάει στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος με τη σειρά του για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Μαυροπάνος δεξιότερα για τον Σάλιακο. Σάλιακας θα περάσει μια ωραία παλιά προθυμένη για τον Παυλίδη. Θα την προλάβει ο Παυλίδης, δεν την προλαβαίνει. Πατάει υπεροχή, κάνει τη σέντρα και παλιά. Αυτή ήταν μια πολύ καλή στιγμή. Κόρνερ όμως, καθώς αυτή ήταν η πρώτη εκδήλωση επιθετικής προσπάθειας της εθνικής μας στο 45ο δευτερόλεπτο. Και ζητά την μπάλα για την εκτέλεση κόρνερ. Το Ελλάς, Ελλάς να ακούγεται. Έχουν φύγει από την κανονική θέση οι διεθνείς δικαιωματικά. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναλαμβάνει την εκτέλεση του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτεύχνει η δική. Με το αριστερό πόδι, ο Καρέτσας αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Τη φέρνει μπάλα μέσα στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά νομίζω από τον Φαν Ντάικ, πιο ψηλά από όλους. Αμέσως και πάλι ο Καρέτσας για τον Σάλιακα. Καρέτσας πιο πίσω. Τώρα είναι ο Σάλιακας με τους Τσιμίκας. Κάτω από το χώρο του κέντρου πιέζει η εθνική. Τσιμίκας θα περάσει μια παλιά. Έξυπνα για τον Ανδρούτσο. Τελικά υπάρχει υπόδειξη offside από τον διαιτητή, τον πρώτο βοηθό, τον Τζόρτζιο Περέτη. Τζόρτζιο Περέτη, ο πρώτος βοηθός Ιταλός, είναι αυτός ο οποίος υπέδειξε το offside εδώ στον Ιωαννίδη. το βλέπουμε και σε πλάνο από το ελεύθερο κανάλι του Άλφα που μεταδίδει την τηλεόραση, που μεταδίδει το παιχνίδι από την ελεύθερη τηλεόραση του Άλφα. Συνεχίζουμε εδώ πάντα live γήπεδο Τούμπας Μετρόπολης 955 ραδιοφωνικά και από το YouTube του Μετρόπολης, για να έχετε μια εικόνα του τι συμβαίνει στην Τούμπα ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και την Εθνική Ολλανδίας. Η Ελλάδα προέρχεται από δύο σπουδαία αποτελέσματα. Είναι πρώτη στον ομιλό της, έχει 6 βαθμούς σε δύο εκτός έδρας νίκες. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Τιλ, αυτός για τον Φαντεφέν, με την σειρά του για τον Φέρμαν. Πιέζουν ψηλά οι διεθνείς μας. Δεν θέλουν να επιτρέψουν στους Ολλανδούς να και κερδίζουν τώρα με τον Κουρμπέλη. Γίνεται όμως η κόντρα, η μπάλα φεύγει δεξιά και τελικά καταλήγει πλάγιο για την εθνική ομάδα. Από το αριστερό άκρο αναλαμβάνει ποιος, ο Τσιμίκας να το εκτελέσει. Εντάξει, οκ. Okay. Θα δώσει την μπάλα ο Ρέτσος στον Τσιμίκα και ο Τσιμίκας θα την επαναφέρει κάτω από το χώρο του κέντρου, εκεί όπου ζητά. Δεν παίρνει φάουλ ο Ιωαννίδης, συνεχίζεται το παιχνίδι. Η τριάδα με τον Τίμπερ και τον Φαν Ντάικ. Είναι Φαν Ντάικ έχει την μπάλα αυτή τη στιγμή στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα εδώ Ελλάδα, Ολλανδία 0-0 live Μετρόπολης 95,5. Ο Φαν Ντάικ στον χώρο του κέντρου ψάχνει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, τον έχει μπροστά τον Παυλίδη, τον αρχηγό της Εθνικής. Πιέζει και ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Πίσω από τον Ντάμφρις στον Φερμπούγκεν, τον goalkeeper της Εθνικής Ολλανδίας. Και αυτός με τη σειρά του και πάλι στον 35χρονο, τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, πασίγνωστο από τη θητεία του στην Λίβερπουλ. Παίκτης ποδοσφαιριστή σύνδαλμα για χιλιάδες ανθρώπους, δεν είναι κρυφό αυτό. Ο Κουίντεν Τίμπερ, ο ένας εκ των δύο που αγωνίζονται στην αρχική δεκάδα της Εθνικής Ολλανδίας. Πάντα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μια βαθιά παλιά για τον Τίμπερ. Θα βγει παρέμβαση από τον Σάλιακα και πλάγιο υπέρ της Ολλανδίας που εκτελείται γρήγορα. Το πλάγιο εκεί την τελευταία στιγμή, όπως ο Σάλιακας απομακρύνει και βγάζει ο Παυλίδης, αλλά ελέγχει έξυπνα ο Ντάμφρις. Οι Ολλανδοί πιέζουν, τελικά παρέμβαση ουσιαστική του Τσιμίκα που δεν επέτρεψε τον Σούμερσβιλ να κερδίσει την μπάλα πλάγιο υπέρ της εθνικής ομάδας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ live Μετρόπολης 95,5.

0: η προσπάθεια να συνεχίσουν οι διεθνείς μας δεν έχει βγει αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε, η σέντρα στην καρδιά της άμυνας περνάει παράλληλα εκεί από το ύψος της μικρής περιοχής και από τους δύο κεντρικούς επιθετικούς και καταλήγει out. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ελάς στις εξέδρες από τους Έλληνες φιλάθλους που έχουν γεμίσει, ενώ βλέπω έχουν γεμίσει τις θύρες του γηπέδου, αλλά και προσέλευση βλέπω ότι συνεχίζεται και στη θύρα 4, βλέπω να μπαίνει κόσμος και από τη θύρα 7 εκεί στο βάθος το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τον Κουίντερ γίνεται το λάθος, θα κλέψει, όχι, πάει να κλέψει τελικά, εκεί δεν τα καταφέρνει. Ο Ανδρούτσος, τρομερό τρέξιμο, και τώρα η της Ολλανδίας υπό τις αποδοκιμασίες των μήνων φιλάθρων. Εδώ χρειάζεται προσοχή, έξω από τον ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Το σούτι κόντρα, έρχεται και δίνει λύση και θα κερδίσει φάουλο Σάλιακας. Όχι, λέει ο Ιταλός. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Για τον Τιλ. Αυτός για τον Φέρμαν. Έχει οργανωθεί η άμυνα της Εθνικής μας. Ο Μέρδικ, μια παλιά, ο Τζολάκης δεν προλαβαίνει, υπάρχει κόρνερ. Από την παρέμβαση του Σάλια κάτι κεφαλιά σε αυτή την παλιά, στην καρδιά της άμυνας της ελληνικής ομάδος. Όλα αυτά στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0. Και για να δούμε ποιος από τους Ολλανδούς θα αναλάβει να εκτελέσει. Νωρίτερα δεν βλέπουμε το πλάνο. Πρέπει να υπάρχει πάτημα στον πόδι του Σάλιακα, το οποίο αγνώρισε ο Ιταλός διαιτητής. Ο Ιταλός, παραλαμβάνω, είναι ο Μάρκο Γκουίντα. Η εκτέλεση του κόρνερ για την Ολλανδία με τον Φέρμαν. Από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ολλανδία, με το δεξί πόδι ετοιμάζεται ο Φέρμαν να αναλάβει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Η μπάλα περνάει χαμηλά, τελικά γίνονται καραμπόλες, η μπάλα καταλήγει. Out, γρήγορα Τζολάκης. Προωθεί την μπάλα και τον Καρέτσα. Αλλά εκεί θα κοπεί από τον Βάντερ Φεν. Κερδίζει ο Καρέτσας. Αλλάζει πολύ όμορφο παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τσιμίκα. Κατεβάζει την μπάλα όμορφο με το αριστερό, αυτός για τον Κουρμπέλη. Με τη μία για τον Ρέτσο, ο Ρέτσος πίσω στον Τζολάκη και ο Τζολάκης αμέσως για τον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος και Ρέτσος στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της εθνικής μας. Τζολάκης υπό την πίεση του Μέρντι. Μια βαθιά παλιά για τον Ιωαννίδη. Διαμαρτυρίες εκεί με τον Φαντάικ, κερδίζει ο Φαντάικ πίσω στον Φερμπούγκεν, τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Στο 8ο λεπτό, γήπεδο Τούμπας, Ελλάδα-Ολλανδία, η τρίτη αγωνιστική. Η εθνική μας ήδη έχει το απόλυτο των βαθμών από τα δύο πρώτα παιχνίδια, με Σερβία εκτός έδρας και την Γερμανία. Τη Γερμανία στο Augsburg με τον γκολ του Κουρμπέλη. Ο Φαντάικ αριστερά για τον Τιλ. Και πάλι Φαντάικ. Ένα το λεπτό 0-0. Αυτός για τον Τίμπερ που έχει προωθηθεί. Με τη μία για τον Φέρμαν που αρκετές φορές έχει οπισθοχωρήσει το χώρο της μεσαίας γραμμής και ζητάει την μπάλα. Και πάλι για τον Γιούρεϊν Τίμπερ. Δεξιά για τον Ντάμφρις. Και πάλι για τον Φέρμαν. Φαντάικ ψάχνει στήριγμα για τον Κουίντεν Τίμπερ. Και πάλι Φαντάικ μοιράζει δεξιά, όπως αναπτύσσεται η εθνική Ολλανδία, αριστερά όπως αμήνεται η Ελλάδος, η εθνική Ελλάδος για τον συμπαίκτη του. Περνάει μπάλα, εδώ χρειάζεται προσοχή έξω το μηνύκλο της μεγάλης περιοχής. Να σου τον Τζολάκη. Μπλοκάρει σταθερά. Καλή ενέργεια των Ολλανδών, πολύ καλή ενέργεια με τον Σούμερβιλ, τον 23.
1: Παίρνουμε εμείς μικρόφωνο, μια μικρή διακοπή. Σάμερβιλ στο...
0: Ο Φερμπούγκεν. Ελέγχει ο Φερμπούγκεν, ναι. 10ο λεπτό. Πασκάλη, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο.
1: Όχι, μέχρι στιγμής, αν και μπήκαν πιο ζεστά οι δικοί μας, οι Ολλανδοί σαν να είναι κοντρολαρισμένοι, έτσι. Ξέρουν μάλλον τι τους περιμένει, γι' αυτό και τους βλέπω πως είναι τοποθετημένοι κιόλας.
0: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι δεν έχει έντονο ρυθμό, θα έλεγα είναι πιο ισορροπημένο, και προσπαθούν να ελέγξουν, όπως πολύ σωστά ανέφερες και οι Ολλανδοί, να μην επιτρέψουν στους Έλληνες να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις πολύ νωρίς.

0: στη νησία του Φερμπούγκεν. Όλα αυτά με συμπληρωμένα τα 10 λεπτά της αναμέτρησης, τα πρώτα 10 λεπτά, το 0-0 διατηρείται εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Για να δούμε την εκτέλεση του πλαγιού για τους Ολλανδούς από δεξιά με τον Dumfries. Η μπάλα τελικά φτάνει στο χώρο του κέντρου. Ωραία, με
1: να
0: τον Μαυροπάνο.
1: Ένα τεχνικό θέμα.
0: Ωραία, εδώ. Δίνω και το μικρόφωνο στον Κώστα Πετρωτό. Να συνεχίσει και ο Κώστας.
2: Το χάσαμε. Τεχνικό θέμα, βλέπω ότι καλά κρατεί.
1: Εδώ που δεν υπάρχει σκορ, sorry γιατί δεν με ακούσατε προηγουμένως. Ενδέκατο λεπτό στην Τούμπα, δεν υπάρχει σκορ. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα, το διορθώσαμε με το YouTube. Ένα παιχνίδι που μπορείς να καταλάβεις την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται από τα πρώτα λεπτά. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι παίζουν με τρεις πίσω και γυρίζουν την μπάλα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά την αρχική προσπάθεια που έκανε η Εθνική να τους πιέσει και να δημιουργήσει μέσω του ενθουσιασμού που έδινε ο κόσμος κάποιες ευκαιρίες, δεν απέφερε την πολύ μεγάλη φάση. Οι Ολλανδοί που βγαίνουν μπροστά τώρα με τον Φαν Ντάικ, ο οποίος έχει την μπάλα, πηγαίνει αριστερά, και τώρα με τον Φαν Μπόμελ, ο οποίος συγκλίνει, πιέζει ο Σάλια και στην μπάλα έξω από την περιοχή. Το γέμισμα θέλει προσοχή. Η φάση δεν μπόρεσε ευτυχώς για την εθνική ομάδα να απειλήσει ο εξτρέμ της Ολλανδίας, ο Σάμερβιλ, στο γέμισμα που έκανε. Οι Ολλανδοί, που είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, μπορεί να το δει κανείς αυτό ξεκάθαρα νομίζω σε κάθε κίνηση. Και σίγουρα το παιχνίδι θα παιχτεί πάρα πολύ στα λάθη που ενδεχομένως γίνουν από τις δύο πλευρές. Οι Ολλανδοί που θα μπορέσουν τώρα οι Έλληνες να πάρουν κατοχή μπάλα. Η μπάλα πάει αριστερά στο Τζόλι. Για να δούμε τον Χρυσό Τζόλι. Έχει τον Τάφρι. Ο Τζόλι παίρνει μέσα στην περιοχή. Τζόλι στο σουτ. Η μπάλα πάει γκολ. Γκολ 1-0. Χρήστο Τζόλι στην πρώτη ενέργεια του Τζόλι. Να λοιπόν που σκοράρει. Έδωσε offside όμως ο βοηθός. Για να δούμε λίγο τη φάση. Έχει σημειώσει offside και δεν μετράει τον γκολ του Τζόλι. Σύμφωνα με τον βοηθό, φυσικά θα δούμε το VAR. Ο βοηθός που σήκωσε αμέσως, πρέπει να δούμε πού ακριβώς έχει υποδειχθεί το offside. Προφανώς στην πάσα που πήρε ο Χρήστος Τζόλης.
2: Πολύ
1: μεγάλη
2: φάση
1: αυτή, offside.
2: Κωστά.
1: Αλλά ο Τζόλης νομίζω έδειξε προθέσεις εδώ, έδειξε ότι είναι σε καλή βραδιά. Πήγε πάρα πολύ ωραία από τα άκρα προς τον άξονα, σούταρε.
2: Για ο Τζόλης δεν είναι offside. Δεν είναι ο Τζόλης offside.
1: Δεν υπάρχει offside.
2: Ο Παυλίδης είναι.
1: Υπάρχει
2: ο Παυλίδης, ο Παυλίδης εμπλέκεται στη φάση.
1: Δίνει τον Παυλίδη.
2: Αυτό λέει.
1: Δίνει τον Παυλίδη offside, επηρεάζει τη φάση.
2: Βέβαια.
1: Είναι. Περνάει κάτω από τα πόδια του. Ο Παυλίδης είναι offside. Στο σουτ του Τζόλη. Σωστά αυτό. Νομίζω θεωρεί, γιατί είναι μπροστά. Από ανάμεσα στην μπάλα και τον τερματοφύλακα των Ολλανδών. Τώρα μια παλιά που γίνεται η μπάλα κατά.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Με την ενέργεια του Τζόλι κατέληξε στον Καρέτσα να πλασέ που έγινε η κόντρα και η μπάλα καταλήγει
2: σαν
1: πόδι.
2: Να είδα, σαν
1: δεν ξέρω
2: να πιάνα...
1: αν έχει πρόβλημα. Ναι,
2: ναι αυτό δεν σου έλεγα τώρα. Ο Τζόλι στο έδαφο, μάλλον τον βλέπω για αλλαγή.
1: Τον τράβηξε.
2: Αλλαγή. Πάει για αλλαγή,
1: Κώστα. Κρίμα. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί έχει πει πολύ καλά ο Χρήστος ο Τζόλι.
2: Τράβηγμα.
1: Ο οποίο τραβάει το πόδι του. Προφανώ είναι κάποια φλάση εδώ πέρα. Ξεκάθαρο, ο Τζόλι πιάνει το κεφάλι του. Έπαιξε ασταμάτητα, έπαιξε πολλά παιχνίδια. Ενώ τώρα βλέπουμε και τον Γιοβάνοβιτ εδώ να δίνει οδηγίε στον Μανώλη Σάλιακα. Είναι πολύ κρίμα γιατί. Και για τον Τζόλι, ο οποίος προφανώς...

0: Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να τη δούμε την περίπτωσή του.
1: Είναι μετά την μπάσα με το αριστερό που κάνει.
0: Δεν ξέρω αν είναι φλάση, αν είναι μάλλον τράβηγμα πίσω. Τράβηγμα πίσω είναι, ναι.
1: Τράβηγμα
0: δεν είναι χαμηλά, γιατί φοβήθηκα μην είναι στο γόνατο. Αλλά
1: όχι, όχι, όχι, πίσω είναι. Πίσω
0: στο δικέφαλο, πίσω, ναι. Πίσω. Οπότε το θέμα είναι αν το τράβηξε απλά και αν ο Τζόλης μπορεί να παίξει. Το βλέπω πονάει. Εδώ είναι η φάση προηγουμένως μαζίνουν οι σκηνοθέτες με τον Παυλίδη να είναι πίσω από τον Βαντάικ και μπροστά από τον Φερμπρούκεν. Και το γκολ που πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης, ο Τζόλης ο οποίος είναι απογοητευμένος.
1: Μακάρι, να ήταν κάτι στιγμίο. Μακάρι.
0: Ναι, μακάρι. Πάντως, για να δούμε ποιον ετοιμάζει Μασούρα. Το Μασούρα ετοιμάζει. Ο Γιωβάνοβιτς έχει βγει, ο Τζόλης του δίνονται ακόμη οι οδηγίες. Δεν έχει πάρθει οριστικά η απόφαση. Βέβαια, παίρνει εντολές ο Μασούρας. Πάμε, νομίζω, προς την αλλαγή. Είναι σχεδόν αποφασισμένο.
1: Ναι, δεν
0: το δοκιμάζει, για να δούμε, για να δούμε. Θα δοκιμάσει ο Τζόλης από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει να μπει και πάλι. Ή όχι. Πηγαίνει προς την μεσαία γραμμή για να περάσει μέσα. Δεν το βλέπω να φεύγει τον Τζόλη, για να δούμε. Ή φεύγει. Όχι, θα δοκιμάσει νομίζω. Έτσι πως το βλέπω. Παίρνει και λίγα υγρά. Εκτέλεση τώρα του κόρνερ.
1: Ο Μασούρας πάει, ο Μασούρας.
0: Και παλιά απομάκρυνση. Ναι. Ο Τζόλης, ο οποίος είναι Πασχάλη. Στην πλάγια γραμμή, πίσω του είναι ο Μασούρας. Να δούμε ποια απόφαση θα πάρθει τελικά.
1: Μάλλον ο Γιωβάνοβιτς,
0: ο Τζόλης δεν θέλει να το πιστέψει ότι θα βγει από το μάτς. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Δεν θέλει να το πιστέψει, μάλλον προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Ναι,
1: να προφυλαχτεί πριν γίνει χειρότερη ζημιά τώρα, Κωνσταντίνε.
0: Προσπαθούν να του πούνε ότι δεν πρέπει να παίξει τον Τζόλη.
1: Τι προσπαθούν, γίνεται αλλαγή και τέλος.
0: Γίνεται αλλαγή και τέλος. Οι οποίοι μπαίνουμε στην περιοχή, για να δούμε την προσπάθεια αυτή. Παρέμβαση και κόρνερ για την Ολλανδική άμυνα. Ο Τζόλης, ο οποίος περνάει και πάλι στο παιχνίδι. Δοκίμασε, δεν βγήκε η Πασχάλη. Δεν βγήκε ο Τζόλης. Δοκιμάζει και πάλι το πόδι του. Ο Μασούρας περιμένει. Δεν έχει γίνει αλλαγή. Ο Τζόλης εξαντλεί τις πιθανότητες να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα τον βγάλει. Δηλαδή μπήκε για να βγει. Τώρα φοβερό είναι αυτό που γίνεται. Και βγαίνει ο Τζόλης τελικά.
1: Τώρα δεν κορδευόμαστε.
0: Μπήκε μέσα στο γήπεδο για να βγει ο Τζόλης. Δηλαδή δεν θέλει να πιστέψει ότι βγαίνει από το μάτσο ο Χρήστος Τζόλης. Τελικά την πήρε την απόφαση ο Γιωβάνοβιτς. Θέλει να τον προστατεύσει. Καταλαβαίνει την τρέλα του να παίξει το παιχνίδι. Είναι πολύ κρίμα γιατί παίζει πρώτη φορά σε γεμάτη τούμπα και σε αυτή την πρώτη φορά αναγκάζει το 18ο λεπτό να αποχωρήσει πολύ άδοξα από το παιχνίδι. Ο Μασούρας μέσα το κόρνερ για τους Ολλανδούς από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ιωράνιε. Εκτέλεση μπάλα μέσα στην περιοχή, απομάκρυνση από την ελληνική άμυνα και το Ρέτσο. Πίσω η μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Σάμερβιλ, αν είδα καλά. Πίσω για τον Φερμπρούκεν. Γυρίζουν και οι Ολλανδοί, παίρνουν θέση. Δεν ξέρω και Γιώργο Μπούζο αν θέλεις να κάνεις ένα πρώτο σχόλιο. Έχουμε και τον Γιώργο δίπλα του. Δίπλα μου να σου κάνω
1: για δώσε λίγο, δώσε λίγο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό μέχρι στιγμής είναι η αποχώρηση του Τζόλη. Αν υπήρχε ένας παίκτης πραγματικός κίνδυνος θάνατος για τους Ολλανδούς, αυτός ήταν ο Τζόλης. Αυτή η απειλή εκλείπει μετά την αποχώρηση του Χρήστου, ο οποίος, αν μπορώ να ερμηνεύσω την παντομήμα πώς βγήκε, δεν ήθελε να το πιστέψει. Ήταν πολύ, όχι απλά απογοητευμένος, ήταν οργισμένος με αυτό που συνέβη. Και νομίζω ότι όταν βγαίνει ο Τζόλης και μπαίνει ο Μασούρας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ υπάρχει ένα handicap το οποίο δεν ξέρω πώς θα καλυφθεί όλο αυτό το πράγμα. Η Εθνική ξεκίνησε καλά, παίζει ισορροπημένη, πηγή ευκαιρίες, πιέζει, είχε τον κόλ που τσακυρώθηκε από τον Τζόλη. Είναι μια χαρά και έχει τη συμπαράσταση περίπου 25.000 θεατών στο καμίνι της Τούμπας που τις μπρόχουν μπροστά. Συνέχεια από Γιώργο Καστάνη.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ από το γήπεδο της Τούμπας με τον Τζολάκη να αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτής της παράβασης. Θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Ασχολίασαν και οι συνάδελφοι και την αλλαγή του Τζόλη που δεν ήθελε να το πιστέψει και την είσοδο του Μασούρα από την κεφαλιά του Φαντάικ πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Φερμπούγκεν, τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδος της Ολλανδίας. Και γρήγορα για τον Φαντάικ. Ο Φαντάικ με την σειρά του θα μοιράσει δεξιά για τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις και πάλι για τον Φαντάικ. Live Metropolis 9.55, 20 λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. 0-0 από τον γκολ βεβαίως αν μετρούσε τον Τζόλη. Θα ήταν υπέροχο. Αλλά βρέθηκε λίγο πιο μπροστά ο Παυλίδης. Και αυτός επί της ουσίας

0: δείχθηκε σε θέση offside. Τώρα, η μπάλα φτάνει στον Τσιμίκα. Υπήρχε και δεύτερη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό υπήρξε μια μικρή διακόπη στο παιχνίδι. Ο Τσιμίκας αναλαμβάνει την εκτέλεση του πλαγίου από αριστερά ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής της Εθνικής Ελλάδος, εκεί όπου την εστία υπερασπίζεται ο Τζολάκης. Εκτελεί ο Τσιμίκας αυτός για τον Ιωαννίδη, δίνει μάχες, πέφτει κάτω, διαμαρτυρείς από την εξέδρα για φάουλ, αλλά ο Ιταλός αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Βαν Ντάικ, ο Ντάμφρις, μια βαθιά παλιά για τον Σούμερβιλ, εκεί από το
1: Σούμερβιλ πάει μπάλα, προλαβαίνει ο Ανδρούτσος. Έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, φάουλ που κερδίζει η Εθνική από αριστερά, όπως επιτίθεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Νομίζω ότι εκείνο το δίλεπτο, τρίλεπτο με τις επιθέσεις της Εθνικής Ελλάδος, τον γκολ του Τζόλι που δεν μέτρησε και όλη αυτή την έτσι ανακατοσούρα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη επιτρέψτε μου, που δημιουργήθηκε στην αντίπαλη άμυνα, ήταν το καλύτερο χρονικό σημείο του αγώνα. Μέχρι αυτή μια βαθιά παλιά τώρα για τον Μασούρα, είναι πολύ πολύ δυνατή από τον Αρέτσο, δεν προλαβαίνει ο Μασούρας που παίζει ως αριστερό εξτρέμ στη θέση του Τζόλι και η μπάλα φτάνει πίσω στον Φερμπούγγεν. Ο Φερμπούγγεν με το δεξιπόδι δίνει ύψος στην μπάλα, την πρώτη κεφαλιά κερδίζει ο Μέρντιχ. Αυτός πίσω, ο Αρέτσος, αυτός για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης με το δεξιπόδι φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, κερδίζει ο Βαν Ντάικ. Μασούρας και Ντάμφρεϊ, κερδίζει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης τον Μασούρα. Και τώρα για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει εκεί στο ύψος του πέναλτι μπροστά του τον κεντρικό επιθετικό της Ολλανδίας, τον Μέρντιχ, και θα στρώσει τώρα την μπάλα μπροστά του με το δεξί πόδι, θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί την πρώτη κεφαλιά κερδίζει. Για να δούμε τώρα τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης πλασέ, γκολ από τον Ιωαννίδη, πλασέ με το δεξί στην αριστερή γωνία του Φερμπούγγεν, με τον ίδιο τρόπο που σκόραρε ο Τζόλης και δεν μέτρησε τον γκολ, σκοράρει ο Ιωαννίδης. 1-0 η Εθνική στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης και χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί, ενθουσιασμός από χιλιάδες Έλληνες που βρίσκονται στην Τούμπα. Ένα γκολ πραγματικά ο αριστούργημα, ένα γκολ που προήλθε από μια όμορφη αντεπίθεση, επιθετική προσπάθεια των παικτών της Εθνικής Ομάδος. Κάνει το σταυρό του ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Βαν Ντάικ δεν μπορεί να το πιστέψει, αλλά είναι πραγματικότητα. Θα δούμε και πάλι την φάση. Η παλιά, υπάρχει η κάλυψη, βεβαίως δεν υπάρχει κάποιος και offside. Η πρώτη κεφαλιά πρέπει να είναι από τον Βαν Ντάικ, είναι ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης ο οποίος πλασάρει με το δεξί και στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Φερμπούγγεν. Γίνεται πάλι έλεγχος, όχι, όμως μέτρησε τον γκολ, μετράει τον γκολ κανονικά. 1-0 η Εθνική εδώ στην Τούμπα. Ό,τι δεν πέτυχε, μάλλον πέτυχε ο Τζόλης, αλλά δεν μέτρησε, το ολοκλήρωσε ο Φώτης Ιωαννίδης. Και αυτό το 1-0 ουσιαστικά δίνει αυτό το ισχυρό προβάδισμα, το πρώτο, το αρχικό προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα για την συνέχεια, που σίγουρα αναμένεται δύσκολη, γιατί απέναντι στην Εθνική Ελλάδος βρίσκεται μια πολύ καλή εθνική, έμπειρους ποδοσφαιριστές από προηγουμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ακούγεται ρυθμικά το όνομα και του Φώτη Ιωαννίδη από την εξέδρα. Ο Γιωβάνοβιτς όρθιος δίνει εντολές στους παίκτες του. Ο Φάντερ Βεν από το αριστερό μπακ της Εθνικής Ολλανδίας αμέσως θα δώσει στον Τίμπερ, τον Κουίντεν Τίμπερ. Αυτός τον Φαν Μπάικ, αυτός τον Γιούρεϊν Τίμπερ, που μπαίνει στο κέντρο της άμυνας, τον άσο της Arsenal. Για να δούμε τον προωθημένο, τον Τιλ. Χάνει, κερδίζουν οι διεθνείς μας. Αφήνει ο διετής, δεν υποδεικνύει το φάουλ, αλλά δεν δείχνει κάποια κάρτα όπως ενδεχομένως θα ήθελαν οι διεθνείς μας. Τουλάχιστον η εξέδρα το ζητούσε επίμονα, η φύλαθροι στην εξέδρα. Πάντως τα σπριντ που κάνει ο Ανδρούσος και το τρέξιμο που κάνει ο Ανδρούσος στη μεσαία γραμμή είναι πάρα πάρα πολύ αποτελεσματικά και γενικότερα έχουν αποσυντονίσει τη μεσαία γραμμή της Εθνικής Ολλανδίας. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Όλα αυτά στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, Ελλάδα

Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Από ένα γκολ το οποίο ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα και δίνει τη δυνατότητα στην εθνική μας να βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των Ολλανδών με τον Τίμπερ. Αυτό για τον Φέρμαν. Από δοκιμασίες από την εξέντρα, ο Φέρμαν κάθε την παλιά. Ελέγχει ποιος. Ελέγχει και θα πάρει ο Καρέτσι. Θα πέσει κάτω, θα πάρει και το φάουλ. Βεβαίως από τον Φαν Μπόμελ που δείχνει να απορία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι του έφραξε τον δρόμο. Λίγο του έκανε και ένα τον έσβρο.

0: καταλάβανε για ποιο λόγο παίζει ο Ιωαννίδης στην 11η και δεν παίζουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές.
1: Όπως βέβαια οφείλω να εξάρω την αγωνιστικότητα και το συνεχές τρέξιμο του Ανδρούτσου.
0: Βέβαια. Μηχανάκι.
1: Τρομερό παιχνίδι. Δεν θέλω να επεκταθώ και να πω πώς είναι δυνατόν να δόθηκε από τη βασική του, την πρώην βασική του ομάδα, τον Ολυμπιακό, σε άλλη ομάδα. Αυτό είναι προφανώς αξιολόγηση που δεν έγινε σωστά από τον προηγούμενο προπονητή. Τώρα, ο Τζολάκης. Στο 27ο λεπτό πάντα το 1-0 υπέρ της Εθνικής με τον κόλ του Φώτη του Ιωαννίδη, ενώ ήδη έχουμε συμπληρώσει, έχουμε ξεπεράσει το μισό του πρώτου ημιχρόνου. Φαμπόμελ πίσω για τον Φαντεφέν. Φαντεφέν ελέγχει την μπάλα με το αριστερό πόδι, θα δώσει τον Βαντάικ. Βαντάικ θα οργανώσει αυτός ή εν πάση περιπτώσει θα επιχειρήσει να οργανώσει το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Για τη σειρά του για τον Τίμπερ, ο Τίμπερ για τον Φέρμεν, που έρχεται πολύ κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς και παίρνει την μπάλα πολλές φορές. Αυτός με την σειρά του για τον Σούμερβιλ. Φέρμεν, η μπάλα περνάει, διαμαρτύρονται οι Ολλανδοί. Δεν υπάρχει όμως κάτι το μη επιτρέψιμο. Η μπάλα περνάει εκτός. Νομίζω ήταν μια νορμάλ, έτσι. Διαμαρτύρεται εκεί για φάουλ ο Ντάμφρις, αλλά νομίζω ότι ήταν υπερβολικό το αίτημά του. Η επιθυμία του βλέπουμε και σε replay το γκολ της Εθνικής, το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, πώς πέρασε τον Τίμπερ.
0: Τον τραβούσε κιόλας, έτσι.
1: Τον τραβούσε ο Τίμπερ, ναι.
0: Βέβαια, σκέψου. Τάγκς ο Φώτης.
1: Τα replay είναι διαφωτιστικά σε πάρα πολλά πολλές περιπτώσεις.
0: Ιδίως στην κερκίδα.
1: Ναι, και το βάθος βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζουν ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα παιδάκι.
0: Εντάξει, εσύ το είπες πολύ κομψά.
1: Ναι, είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, Φώτη εδώ. Φώτη, ζητώ συγγνώμη, Πασχάλη.
0: Ακούω και στο Φώτης, να ξέρεις. Για σένα ακούω και στο Φώτης.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι 21 το λεπτό της αναμέτρησης live μετά τους Μετρόπολης 9.55. 1-0 η εθνική μας. Θέλουμε και το δείχνουμε στην πράξη μέχρι αυτή τη στιγμή να πετύχουμε τρίτη νίκη σε αυτή τη διαδικασία του Nations League Foul, που υποδεικνύεται συστάσεις τώρα στον Ρέτσο από τον Ιταλό ρεφερή, τον Μάρκο Γκουίντα. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά είναι γεγονός ότι ο Ιταλός έχει αφήσει και κάποιες φάσεις να παίζονται. Εντάξει, okay, δεν ήταν, εδώ που τα λέμε, αυτή η φάση δεν ήταν και για κάρτα, έτσι όπως την είδα πάλι στο replay με πιο καθαρό μάτι. Λοιπόν, σε λίγο ο Κώστας Πετρωτός, πάντα το 1-0 υπέρ της εθνικής μας, έχουμε φτάσει στο 30 λεπτό. Εδώ χρειάζεται προσοχή από δεξιά με τον Σούμερβιλ. Θα μπει στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα. Ο Ρέτσος θα απομακρύνει. Για να δούμε τον Μασούρα. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλει την μπάλα μακριά και τη βγάζει με το αριστερό σε ένα χώρο που έρχεται και κερδίζει ο Ιωαννίδης και κερδίζει και το φάουλ από τον Τίμπερ. Από τον Γιούρεϊν Τίμπερ. Κώστας Πετρωτός, σας τον ακούτε ευθύς αμέσως.
2: Λοιπόν, 30 λεπτό, μπαίνουμε στο 31ο. Η Ελλάδα προηγείται από το 18 με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Βέβαια πρέπει να εξάρουμε και την κεφαλιά του Μασούρα στο βολέ του Τζολάκη. Ήταν γραφτό να το φάνε από τον παίκτη που έπαιζε αριστερό εξτρέμ σήμερα οι Ολλανδοί. Αφού δεν το έκανε ο Τζόλης, την έκανε τη ζημιά ο Μασούρας. Έχουν πρόβλημα από εκεί οι Ολλανδοί με Γιάν Τίμπερ και τον Ντάμφρις να μην συνεργάζονται καλά. Το έχει καταλάβει νομίζω η εθνική ομάδα, το έχουν καταλάβει οι διεθνείς και καλώς χτυπάνε από εκείνη την πλευρά. Είναι εξαιρετικός ο Ανδρούτσος, όπως σημείωσε και ο Γιώργος ο Καστάνης. Και εδώ να πούμε και ένα στατιστικό, Πασχάλη, το οποίο πιθανό να συνεχιστεί αν η εθνική κερδίσει απόψε. Και μετά από την σημερινή αγωνιστική, η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι οι δύο ομάδες που έχουν τις περισσότερες νίκες στο Nations League συνολικά, από 19 νίκες. Και από ό,τι βλέπω, οι Πορτογάλοι κερδίζουν 2-1 μέσα στη Δανία, παρά τον μπάχαλο που έχει γίνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Καλά, ίσα αυτό είναι λύτρωση για τους Πορτογάλους.
2: Είναι λύτρωση γιατί θα παίξουν και οι υπόλοιποι τώρα. Ενώ παραμένει στο Γερμανία-Σερβία το 0-0. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν κερδίσει η Ελλάδα είναι grande φαβορί για την πρωτιά, έτσι, η οποία πρωτιά σημαίνει ότι θα πάμε στα play-off του Μαρτίου, άρα έχουμε από εκεί ένα μαξιλαράκι για το Euro. Δεύτερον, ότι θα είμαστε σίγουρα στο πρώτο κρούπι δυναμικότητας, αυτό θα το παίρνουμε και αν βγαίναμε τρίτη, ενώ έχει κερδίσει ένα φάουλ εθνική στο κέντρο, στο πρώτο κρούπι δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, αλλά αν βγούμε στην πρώτη διάδα, θα έχουμε όμιλο 4.

0: τεσσάρων ομάδων στα προκριματικά του Euro. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι η εθνική αυτή δείχνει ότι είναι και σε πολύ καλό φεγγάρι, και εδώ θα πω και κάτι, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτή την περίοδο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβρη και Νοέμβρη, είναι καλή περίοδος για τους Έλληνες διεθνείς. Συνήθως πάνε πάρα πολύ καλά. Τα προβλήματα τα έχουμε όταν έχουμε πολλούς παίκτες από ελληνικές ομάδες καλοκαίρι ή στα τελειώματα μια σεζόν, έτσι. Βέβαια, οι περισσότεροι διεθνείς παίζουν σε ομάδες στο εξωτερικό, οπότε προσαρμόζονται ανάλογα. Αλλά το λέω γιατί είναι γενικά μια καλή περίοδος για την εθνική αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι και στο προηγούμενο Nations League πήγαμε καλά. Τώρα οι Ολλανδοί βγαίνουν μπροστά και προσπαθούν να απειλήσουν με ένα ωραίο τάκλιν. Έρχεται ο Κουρμπέλης και πετάει την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ολλανδοί, και η μπάλα πάει στον Φαντεφέν, ο οποίος δίνει στον Φαντάικ, και αυτός με μία στον Τίμπερ, ο Κουίντον Τίμπερ, η μπάλα πάει στο Γιάν Τίμπερ, τώρα είναι ο Ντάμφρις. Κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά εντελώς ανούσια η Ολλανδία. Η ομάδα του Τσάβη δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Και, ναι, και η αλήθεια είναι ότι το μάτς πάει ιδανικά για την εθνική ομάδα. Τώρα από τα δεξιά με τον Σάμερβιν προσπαθούν να επιτεθούν οι Ολλανδοί. Είναι συμπαγής η ελληνική άμυνα. Η ελληνική άμυνα που πέρασε με άριστα 10 το τεστ της Γερμανίας, του Augsburg, και με αυτό το τέμπο που έχει η Ολλανδία δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ απολυτικό. Ο Σάμερβιλ γυρίζει.
1: Ο Τζιμί.
0: Η μπάλα πάει, για να δούμε τώρα, από τα αριστερά. Ωραία κίνηση, αλλά δεν περνάει. Ο Φαμπόμελ, πλάγιο για την εθνική ομάδα, με τον Καρέτσα γρήγορα να το εκτελεί. Να παίρνει την μπάλα ο Ανδρούτσος και να, ο Βαβλίδης ήταν, συγγνώμη, και να κερδίζει το φάουλ λίγο πριν την μεσαία γραμμή. Ο Βαγγέλης ο Βαβλίδης, και αυτός Θεσσαλονικιός, έχει και αυτός ένα λόγο παραπάνω να παίξει καλά σήμερα. Θυμίζω, μιλάμε για ένα παιδί που άρχισε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Παναγιώτη Κερμανίδη, μετά πήγε στην Bochum στη Γερμανία, ακολούθησε πορεία στην Ολλανδία και έφτασε να αποτελεί βασικό φόρ της Μπενφίκα. Ο Ρέτσος τώρα για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, σε αυτή την φάση του Nations League, και νομίζω η πιο σημαντική φάση ίσως ήταν εκείνη η επέμβαση που και κάνει στο παιχνίδι της Σερβία λίγο πριν κάνουμε το 1-2. Εκεί νομίζω παίχτηκαν πάρα πολλά, γιατί πήρε και πολύ αυτοπεποίθηση η εθνική ομάδα, και όλο αυτό έπαιξε τον ρόλο του σε αυτό που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο πίστης στις δυνάμεις του. Ο Φαντάικ τώρα δίνει για τον Τίμπερ. Ο Τίμπερ κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που αφήνουν οι διεθνείς για να καταλήξει μπάλα στον Τζολάκη, ο οποίος μαζεύει μπροστά από τον Μέρβιν, και η μπάλα πηγαίνει.

0: που έγινε με στόχο τον Τίπερ, παίρνουν την μπάλα οι διεθνείς. Παλιά που γίνεται, κόβει ο Μαυροπάνος την μπάλα, καταλήγει πλάγιο Μαυροπάνος άρχοντας στην άμυνα, ο στόπερ της West Ham. Και μπάλα πίσω τώρα στο Φάντερ Φεν. Πήγε και ο Φέρμαν, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου. Γενικώς η Ολλανδία δεν φαίνεται να έχει εμπνεύσεις, δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ομάδα με τεχνίτες, ποδοσφαιριστές, αλλά όχι εκείνη η ομάδα με τις μεγάλες προσωπικότητες. Δεν ξέρω, Πασχάλη, αν θυμάσαι εκείνο το μάτς με την, το 87 που είχε βάλει τον κόλο ο Σαραβάκος.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, γιατί ήμουν πιτσιρικάς, μόλις περνούσαμε το κέντρο πανηγυρίζαμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Κόβουν τώρα διεθνείς και πάλι στην κάθετη που επιχειρήθηκε. Παλιά με στόχο το Κουρφέλη σε ένα χώρο που τρέχει. Ελλάδα, σ' άκουσα.
1: Λέω, ήμουν αγέννητος εγώ τότε, αλλά τέλος πάντων το
0: ναι, είσαι μικρός. Το ξέχασα αυτό.
1: Βρέβαια.
0: Παλιά πήγε να γίνει προσποίηση, κλέβουν οι διεθνείς με τον Ρέτσο. Η μπάλα στον Κουρμπέλη τώρα πίσω, θέλει προσοχή. Βγάζει ο Τσιμίκας με μία για τον Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος ανεβαίνει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Πολύ ωραία παλιά για τον Παυλίδη. Πέρασε ο Παυλίδης, ο Κουίντα τον έκοψε. Ο Ιταλός ζητήσει, μπάλα παραμένει σε ελληνικά πόδια. Και τελικά τώρα δίνει, σταματάει τη φάση. Διαμαρτύρεται ο Γιωβάνοβιτς, χτυπιέται στην κυριολεξία στον πάγκο, γιατί έφευγαν οι διεθνείς από τα δεξιά και θα μπορούσε ο Καρέτσας με την ταχύτητα που έχει στο κουβάλιμα μπάλας να κάνει ζημιά στους Ολλανδούς. Παρ' όλα αυτά, σταμάτησε τη φάση ο Ιταλός ελίτ ρέφερι, ο Κουίτα, και αφήνει την μπάλα ελεύθερο. Νομίζω στην Ελλάδα θα καταλήξει. Μπάλα πάει πίσω και ο Ρέτσος με μία για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας κάνει κίνηση ο Μασούρας για να πάρει μπάλα, δεν τη δίνει τώρα για τον Ιωαννίδη. Ωραία κίνηση του Ιωαννίδη, μπάλα στον Τσιμίκα με μία στον Καρέτσα. Για να δούμε τον Καρέτσα. Περνάει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σουτάρει, πολύ μεγάλη επέμβαση του Φαμπρούκεν, πολύ μεγάλη φάση για την εθνική στο 37 με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος με το δεξί, παρακαλώ, πήγε να σκοράρει. Ίσως περίμεναν οι Ολλανδοί ότι θα την κόψει αριστερό, αλλά δεν το έκανε. Πολύ έξυπνο το σούτ από τον Καρέτσα. Σε καλή θέση, σε τιμότητα, ο τερματοφύλακας της Brighton. Απέκρουσε σε κόρνερ και τώρα η εκτέλεση από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η εθνική. Με εσωτερικό φάλτσο, η μπάλα στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά, μπλοκάρει ο Φαρμπρούκεν. Παραμένει Γιώργο Μπούζο στο 38, το 1-0 για την εθνική.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι αν κάποιος περιμένει να βάλει γκολ, αυτό είναι η εθνική ομάδα, γιατί οι Ολλανδοί μπορεί να έχουν την κυκλοφορία, να αλλάζουν

0: που δικαιούται η Εθνική και αυτό που δικαιούνται επίσης και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί δεν έχουν ούτε μισή ευκαιρία. Είναι παντελώς ακίνδυνοι. Κυκλοφορία της μπάλας, όλα εκφυλίζονται, σταματούν έξω από τη μεγάλη περιοχή του Τζολάκη. Αντίθετα, η Εθνική παίζει από τα πλάγια. Είτε ήταν αριστερά ο Τζόλης και μετά ο Μασούρας στα δεξιά με τον Καρέτσα, είναι οι απειλητικές πλευρές που δημιουργούν ρήγματα στην Ολλανδική άμυνα. Και νομίζω ότι είναι αυτό που αισθάνονται οι Ολλανδοί και ίσως δημιουργηθούν και άλλοι κίνδυνοι. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ακόμα γκολ, αλλά και το ένα Γιώργο Καστάνη είναι αρκετό. Έλα, Τζόρτζ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Μπούζο. Λίγο νωρίτερα στη φάση που περιέγραψες, Γιώργο, περιέγραψε ο Γιώργος ο Μπούζος, ο Μέρντιχ, ο κεντρικός επιθετικός της Ολλανδίας, είχε υποδεχτεί σε θέση offside. Για να δούμε τι προσπάθεια τώρα με τον Καρέτσα. Καρέτσα, ωραία κίνηση από δεξιά. Πάντα το 1-0 υπέρ της Εθνικής. Χάνει την μπάλα από προσεξία, θα έλεγα, αλλά κερδίζει και πάλι. Χάνει σκληρές, δυνατές μονομαχίες. Ο Καρέτσας παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω να έχει κάτι το σοβαρό. Λίγο κουτσένει, αλλά νομίζω είναι το παροδικό. Θα συνεχίζει. 40 λεπτό. 1-0 με τον γκολ του Φώτιου το Ιωαννίδα το 24 λεπτό της αναμέτρησης. Και γρήγορα τώρα με τον Φέρμαν. Από αριστερά με τον Φαμπόμελ. Προσοχή. Φαμπόμελ πατάει περιοχή. Κάνει ένα σουτ. Διαγώνιο πάνω στο Μαυροπάνο. Ο Παυλίδης. Η μπάλα καταλήγει out. Από τις κόντρες εκεί. Ήταν επικίνδυνο το σουτ του Φαμπόμελ. Έβαλε σωστά το σώμα του Μαυροπάνος, ο ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών της εθνικής μας ομάδος, στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι απετράπει αυτή η, αν θέλετε, η επιθετική προσπάθεια των Ολλανδών που ήθελαν να φτάσουν κοντά στον γκολ. Παρακαλώ, Πασχαλή.
2: Ίσως ο Μαυροπάνος είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, μαζί με τον Ανδρούτσο.
2: Ναι. Καλά, ο Μαυροπάνος λόγω Αγγλίας, έτσι. Τώρα ο Ανδρούτσος...
1: Λόγω Αγγλίας, ναι, σωστά.
2: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, υπάρχει ξεκάθαρα διαχωρισμός στον πρωτοθυμό. Ναι, ναι, δεκτό. Αλλά ο Μαυροπάνος δείχνει μια απίστευτη σταθερότητα. Δεν έχει χάσει μόνο.
2: Οριμότητα πλέον μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, έπρεπε να εξελιχθεί okay. κιόλας, ρε Γιώργο. Δηλαδή.
1: Βεβαίως.
2: Ήταν στάσιμο.
1: Και οριμότητα. Ναι.
2: Δεν θα έπαιζε κιόλας στην West Ham.
1: Αλήθεια λες.
2: Πάντα.
1: Αλήθεια λες. Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, 41ο λεπτό, το 1-0 της εθνικής μας με αντίπαλο την Ολλανδία. Για να δούμε τον Φαμπόμελ, πέφτει, κάνει κίνηση ο Σάλιακας, ο Φαμπόμελ, προσοχή, κεντρικός επιθετικός ο Μέρντιχ, κερδίζει ο Παυλίδης που έχει έρθει πολλές φορές πίσω στην άμυνα και έχει βοηθήσει για την αμυντική λειτουργία της εθνικής ομάδας. Βγάζει την παλιά ο Βαντάικ, ελέγχει. Εδώ χρειάζεται προσοχή ο Φέρμαν. Πω, την παλιά έβγαλε. Η συρτή σέντρα τελικά ευτυχώς δεν πέρασε μπάλα για τον Φαμπόμελ. Καρέτσας. Ο Φέρμαν, Πασχάλη, την είδε στην μπάλα. Νωρίτερα έβγαλε μια παλιά απίστευτη. Ξαναβγάζει πάλι. Εντάξει, τώρα ήταν πιο απλή. Αλλά αυτές οι κάθετες μπαλιές ανάμεσα σε δύο και τρεις παίκτες είναι. Ναι,
2: ορχήστρα.
1: Ο Σούμερβιλ που έχει την μπάλα από δεξιά αποδοκιμάζεται, το ίδιο και ο Τίμπερ, διορθώνω. Ο Σούμερβιλ θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Ο Σάλιακας απομακρύνει με το κεφάλι, παραμένει δίπλα στη μεγάλη περιοχή με τον Φαν Μπόμελ. Αυτός για τον Φαν Ντεφέν, διορθώνω, τον αριστερό πιστοφύλακα της Ολλανδίας, με τη σειρά του για τον Γιούρεϊν Τίμπερ. Δεξιά για τον Σούμερβιλ. Πατάει περιοχή, έρχεται αρχοντικά, όμορφα ο Τσιμίκας, βγάζει την μπάλα, χάνει όμως και πάλι από τον Quinten Tipper, τον αδελφό του Γιούρεϊν Τίμπερ. Επιμένουν οι Ολλανδοί, οι οποίοι έχουν εγκλωβίσει τους διεθνείς μας και πιέζουν με στόχο να φτάσουν στην ισοφάριση. Αλλά η εθνική αμήνεται αποτελεσματικά, οι διεθνείς μας, για να είμαι απόλυτα ακριβή σε αυτά που λέω, αμήνονται αποτελεσματικά. Van de Ven για τον Φέρμαν, αυτός για τον Φαν Μπόμελ, πάει να περάσει τον Καρέτσα. Πολύ όμορφο φάζει το σώμα του ο Σάλιακας, δεν του επιτρέπει να μπει, ουσιαστικά να διεμβολήσει την άμυνα της εθνικής μας. Η μπάλα είναι υπέρ των διεθνών, την κρατάει ο Τζολάκης στα χέρια του και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι σε πάρα πάρα πολύ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο.

0: τηλέφωνο. Goal FM 105,1.
1: Διορθώνει και παίρνει ο Τίμπερ, ο Γιούρεϊν Τίμπερ, που βέβαια στον γκολ στο 22ο λεπτό έχασε τον Φώτη τον Ιωαννίδη, τον τραβούσε από τη φανέλα. Ο Ιωαννίδης συνέχισε ακάθεκτος και σκόραρε. Επιμένουν τώρα οι της Ολλανδίας. Εδώ θα βγει ο Ρέτσος, θα δώσει για τον Μασούρα. Τώρα περνάει το χώρο του κέντρου ο Μασούρας. Συγκλίνει, γυρίζει την μπάλα πίσω για υποστήριξη, γιατί προφανώς δεν είχε κάποιον συμπαίκτη του προωθημένο να μεταβιβάσει την μπάλα. 44ο λεπτό. Καλή παλιά για τον Ιωαννίδη, αυτός για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας, πολύ όμορφη παλιά από αριστερά. Θα την προλάβει ο Μασούρας, θα την προλαβαίνει ο Μασούρας. Και κερδίζει, όχι, πήγε να κερδίσει το κόρνερ έξυπνα, αλλά δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Τίμπερ πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Φερμπούγκεν, δέχτηκε δύο γκολ, μέτρησε το ένα. Δέχτηκε δύο γκολ, το ένα από τον Τζόλι πριν αποχωρήσει τραυματίας. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης στη θέση του πήγε ο Μασούρας. Είχε υποδεχθεί σε θέση του Σέντρου Παυλίδης, ο αρχηγός της Εθνικής. Το δεύτερο γκολ το δέχτηκε, που μέτρησε κανονικά και είναι αυτό που μετράει για την εθνική μας ομάδα, στο 22ο λεπτό. Από τον Φώτη Ιωαννίδη, ο Γιούρεϊν Τίμπερ με την μπάλα στα πόδια στο κόρνο της μεσαίας γραμμής. Για τον Φέρμαν της Ντόρτμουντ. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Θα βγει ο Μαυροπάνος, θα δώσει με τη μία, όχι, λάθος του Ιωαννίδη. Πήγε να βγάλει τον Μαυροπάνο και το έβγαλε μια προθυμένη παλιά, λες και ήταν Σκάρλιους ο Μαυροπάνος. Είπαμε, είναι από τους καλύτερους εθνικής, αλλά αυτό το σπριτ που πήγε να του βγάλει ο συμπαίκτης του δεν το έχει. Δεν θα το είχε κανείς στην προηγουμένη περίπτωση, έτσι. Τσιμίκας. Μασούρας, διορθώ. Μασούρας με αντίπαλο τον Σούμερβιλ, πλάγιο που κερδίζει η εθνική μας και ήδη διανύουμε τα πρώτα 27 δευτερόλεπτα από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ολλανδίας 1-0 με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Βλέπουμε στις οθόνες εδώ από την τηλεόραση του Αλφα τον Παυλίδη και τώρα τον Τσιμίκα. Μια παλιά για τον Κουρμπέλη, τον σκόρεν της εθνικής, στο Άουτσμπουργκ. Ωραία παλιά του Κουρμπέλη για τον Καρέτσα. Καρέτσας κρατάει τη θέση του. Τακτικά είναι σωστή η κίνησή του. Αυτός με τη μία για τον Ανδρούτσο. Και πάλι ο Καρέτσας δεν πέρασε παλιά τώρα. Ωραία, όμως βγαίνει ο Ιωαννίδης στην πλάτη της άμυνας. Το σουτ 2-0 μετά την παλιά ασίστ του Ιωαννίδη. Το Παυλίδης είναι αυτός. Σκοράρει ο Μασούρας. Ο Μασούρας. Ο Μασούρας θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Αφήνει άναυδους τους Ολλανδούς. Την κατάλληλη στιγμή πετάχτηκε ο Φώτης Ιωαννίδης. Έκανε την παλιά. Την κατάλληλη στιγμή παράλληλη προς την εστία του Φερμπούγκεν. Και ο Μασούρας ήρθε ως κρυφός επιθετικός. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Φερμπούγκεν και καταγράφει, σημειώνει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 με τον Μασούρα να χρήσεται σκόρερ και να πανηγυρίζει δικαιολογημένα. Στέλνει και μηνύματα στην εξέδρα. Προφανώς είναι κάποιοι δικοί του άνθρωποι εδώ. Αλλά από το λάθος που έγινε από τους παίκτες της Ολλανδίας, πολύ ωραία παλιά του Ιωαννίδη, παράλληλη, το βλέπω ξανά και ξανά από την τηλεόραση, από το replay. Με το αριστερό ο Ιωαννίδης προωθεί την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και πριν από την ολοκλήρωση δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου πετυχαίνει το 2-0 για την εθνική μας ομάδα, που βάζει ισχυρές βάσεις για μία ακόμα νίκη. Έχει όμως πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Για να δούμε τον Φερμπούγκε. Μια παλιά με το δεξί. Κερδίζει ο Μαυροπάνος, πανταχού πανώ και τα πάντα πληρώνει στην άμυνα της εθνικής μας ομάδος. Αυτός για τον Παυλίδη, ο Φαμπόμελ. Θα κερδίσει ο σκόρερ, ο Μασούρας. Με σιγουριά τελικά χάνει ο Σούμερβιλ. Σούμερβιλ έξω την περίπτωση της εθνικής. Χρειάζεται προσοχή και τον Ντάμφρεϊς. Υποδοκιμασίες της έντρας στην καρδιά της άμυνας. Βγαίνει ο Ρέτσος. Παίζοντας παρότι παίζει αριστερό στόπερ, πηγαίνει πολύ καλά στη θέση που έχει τελειώσει το παιχνίδι, το ημίχρονο. Τώρα ο Ιταλός ενδέησε να σφυρίξει την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, που βρίσκει την εθνική μας προηγούμενη με σκορ 2-0 από το 22ο λεπτό τον γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας μετά από ασίστ του Φώτη Ιωαννίδη. Ακούμε σχόλια και Κώστα Πετροτού και Γιώργου Γκούζου πριν σας παραδώσουμε το μικρόφωνο. Έλα Κώστα.
2: Λοιπόν,

0: Ιωαννίδης και Μασούρας αντέστρεψαν ρόλους. Στο πρώτο γκολ ο Μασούρας μοίρασε, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε. Στο δεύτερο ο Ιωαννίδης ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε το λάθος στο γύρισμα προς την άμυνα των Ολλανδών. Γύρισε στο Μασούρα με αριστερή προβολή ο παίκτης της νέο ομάδας Σαουδικής Αραβίας, θυμίζω. Ο Μασούρας εκτέλεσε αποδεικνύοντας ότι είχε πολύ καλή έμπνευση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον βάλει στη θέση του Τζόλι, όταν ο Χρήστο Τζόλι στο μοναδικό αρνητικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου έφυγε άδοξα από το παιχνίδι, τον τράβηξε στο πόδι του μετά από μία πάσα στον Ανδρούτσο. Η Εθνική είναι εξαιρετική. Η Εθνική δεν έχει αφήσει ούτε μία στιγμή, ένα σουτ θυμάμαι στα πρώτα λεπτά που εύκολα εξουδετέρωσε ο Τζολάκης τους Ολλανδούς να την απειλήσουν. Ξέρει πότε να μηνθεί και να γίνει πολύ συμπαγής. Είναι πολύ κοντινές οι γραμμές μεταξύ των διεθνών και ξέρει πώς να φύγει γρήγορα. Νομίζω ότι είναι κλειδί η παρουσία του Καρέτσα, ο οποίος είναι εξαιρετικός όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια. Και νομίζω το γκολ το δεύτερο, λίγο οι Ολλανδοί το φάγανε από το φόβο που έχουν για τον Καρέτσα. Στο γύρισμα προς τα πίσω εκμεταλλεύτηκε ο Ιωαννίδης και έγινε η συνεργασία με τον Μασούρα. Ονειρική βραδιά για την Εθνική. Γιώργο Μπούζο, να σου δώσω το λόγο για να κάνεις εσύ το δικό σου σχόλιο.
1: Νομίζω ότι ίσως η πιο αισιόδοξη φαντασία ενός φιλάθλου εδώ στην Τούμπα θα μπορούσε να συλλάβει ένα 2-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κάποιος να το προβλέψει. Μια εθνική ομάδα σε ένα παιχνίδι εξαιρετικά ισορροπημένο, το οποίο μπορεί να μην διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά έχει εναλλαγές της μπάλας, έχει ταχύτητα, έχει μια εθνική ομάδα η οποία έχει κάτι το οποίο νομίζω είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ουσία. Η εθνική ομάδα μπορεί να δημιούργησε μετρημένες ευκαιρίες, όμως έστειλε δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα. Και είναι μια σούπερ αποτελεσματικότητα από τον Ιωαννίδη, ο οποίος σκοράρει και δίνει την ασίστ, από τον Μασούρα, όπου εναλλάσσονται οι ρόλοι, δίνει ασίστ και σκοράρει. Και νομίζω το μόνο μελανό σημείο ήταν η αποχώρηση του Τζόλι, η οποία όμως ξεπερνιέται και τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά περνάει στη λύθη με το 2-0. Θέλω να πιστεύω ότι οι Ολλανδοί είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι στο καναβάτσο, η Τούμπα είναι καμίνη και δεν θα βρουν τα ψυχολογικά αποθέματα να σταθούν στο δεύτερο μέρος και να μας απειλήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ καλή, όπως είπε πριν από λίγο ο Κώστας ο Πετρωτός, μια πολύ ονειρική βραδιά. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο μέρος, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Παίρνουμε μικρόφωνο εμείς κυρίες και κύριοι, πάμε σε κομψό διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως. Και πριν πάμε στο κομψό, να πληροφορήσουμε κιόλας, γιατί δεν έχετε ρολόι, δεν ξέρετε κιόλας τι ώρα είναι. Είναι 22 και 38 πρώτα λεπτά.
3: Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την καλώρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
4: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την καλώρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την καλώρια.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τη μέρα...

0: απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε όπως σας υποσχεθήκαμε άμεσα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Πρέπει να επιταχύνουμε σε λιγότερο από 4 με 5 λεπτά. Θα δούμε άλλα πράγματα, φαντάζομαι, ή θα δούμε μια συνέχεια του εκπληκτικού σε τακτικισμό από τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς, συνέχεια μάλλον της εθνικής μας ομάδας. Για να δούμε τι γνώμη έχει ο γκουρού του στοιχήματος εκπομπής μας, έτσι, ο Νίκος Παλιτσακάκης, ο Νίκ Μιλ κατά κόσμων. Έλα, κύριε Νίκο, τι έγινε?
5: Πασχάλη, μόνο που βλέπεις βαθμολογία, Ελλάδα 9, Γερμανία 4, Ολλανδία 4, όταν ξεκινούσε αυτό το Νάσιο, έτσι, ποιος θα πίστευε αυτή τη βαθμολογία? Κανένας.
4: Κανένας.
5: Και αυτά, επειδή όλα είναι μαθηματικά, εάν δεν χάσουμε σήμερα και λήξει 2-0, είμαστε δεύτεροι, δεδομένα, δεύτεροι, και αν πάρουμε μια ισοπαλία από τη Γερμανία την Κυριακή, πάμε για την πρωτιά. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, έτσι. Μια εθνική απίστευτη για μένα, στεναχωρέθηκα πολύ για τον Τζόλι, φυσικά όλοι. Βλέπω να είναι καλά η Sporting, που ο Παναθηναϊκός τον έκυγε με τις ενέσεις τραυματία και τον έβαζε να παίζει. Φεβρουάριο τον έστειλε για εγχείρηση, έχασε 10 κιλά και είναι ένας άλλος Ιωαννίδης. Λίγοι παίκτες θα σηκώναν το κεφάλι, όπως σήκωσε το κεφάλι και το Μασούρα, στην ασίστ που δίνει και τον κόλ που βάζει. Πολύ καλός Ιωαννίδης, αλλά είναι όλοι οι παίκτες είναι πολύ καλοί. Δηλαδή πώς θα ξεχωρίσεις αυτή τη στιγμή? Όλοι μάχουν, τα παιδιά. Και ο Αντρότσος ήταν βουρκωμένος που είπε στην αρχή για το... στον ύμνο της Εθνικής. Η εικόνα, δηλαδή κάποιος που βλέπει το μάτς, δεν είναι Ολλανδία. Ή παίζουμε εμείς τόσο καλά ή δεν είναι καλή η Ολλανδία. Χωρίς ευκαιρίες, έτσι. Μια επέμβαση ο Τσολάκης, μια απόκρουση η οποία ένα σου του Σάμερβιλ χλιαρό, τίποτα άλλο. Καμία ευκαιρία. Και το σύστημα του Γιοβάνοβιτς, αυτοί που το κατακρίναν κάποτε και λέγαν και λέγαν και λέγαν, ας το κριτικάρουν και τώρα για τον τρόπο που χειρίζεται όλο το θέμα, όλα τα θέματα με τους παίκτες. Ψυχολογικά είναι αυτό που αποκλειστήκαμε από το παγκόσμιο, πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ να συνέλθουμε, να καταλάβουμε πλέον ότι δεν είναι μόνο, όπως λένε, το ταλέντο, αλλά να γίνουμε εθνικοί. Βλέπω ότι τα παιδιά μάχονται. Πολύ πάθος, έτσι, Πασχάλη. Τέτοιο πάθος είχα να δω εγώ στην εθνική χρόνια. Πραγματικά τόσο πάθος, απίστευτα. Βλέπω Ανδρούτσο, βλέπω Κουρμπέλ, βλέπω Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης έχει κερδίσει 5 φάουλ. Αρέτσος, Μαυροπάνος, πολύ καλή εθνική. Και μπράβο στη δουλειά του Γιοβάνοβιτς και μακάρι να συνεχίσουν έτσι, μακάρι να μην παραμείνει το σκορ έτσι. Γιατί ο Ολλανδοί δεν τα παρατάνε και εύκολα, έτσι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ένα μίχρονο έχει ακόμη. Αλλά πιστεύω θα βρούμε τον τρόπο να κρατήσουμε την νίκη. Και να μείνουμε εκεί πρώτοι, να βλέπω στη βαθμολογία Ελλάδα πρώτη. Μόνο που βλέπεις Γερμανία, Ολλανδία κάτω. Αυτό το αποτέλεσμα αύριο και η βαθμολογία, όλος ο πλανήτης θα το δει, έτσι. Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία. Με αυτή τη διαφορά. Μιλάμε για 5 βαθμούς διαφορά Γερμανία και 5 Ολλανδία. Πολύ σημαντικό, έτσι. Δεν μιλάμε για 1-2 βαθμούς, μιλάμε για 5. Μακάρι να συνεχιστεί και στο δεύτερο ημίχρονο και να πάνε όλα καλά. Εσύ ξεχώρισες κάποιον παίχτη? Δεν νομίζω. Όλοι μάχονται το ίδιο. Ξεχώρισες κάτι?
4: Εγώ μιλάω πριν τα μάτς. Εσείς μιλάτε μετά τα μάτς και λέτε άλλα από αυτά που είπατε πριν τα μάτς. Γι' αυτό και δεν κάνω κανένα σχόλιο, γιατί εγώ τα πλέον πριν.
5: Ωραία, επειδή δεν έχουμε χρόνο, χτες το έδωσα ασοχή που το πρότεινα, έτσι. Ξεκάθαρα. Ασοχή δεν το προτείναμε.
4: Μάλλον, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι.
5: Και κοντά είμαστε, ένα σου θέλουμε για να πιάσουμε το Bet Builder, έτσι.
4: Α, το τέτοιο, ναι.
5: Γιατί ο Σάμερβιλ έκανε, ο Μασούρας μπήκε στέτοι σολάκι του Τζόλι πιασμένο, Και ο Καρέτσας έκανε. Τρία πιασμένα. Και έκανε ένα σουτ σέντερ φορ.
4: Μέρντινγκ.
5: Στο δεύτερο, ας κάνουμε καμιά επίθεση. Ας κάνουμε κανένα σουτ. Να πληρωθούμε κιόλας. Ένα σουτ μας έμεινε. Το θυμήθηκε στο Σάμερβιλ. Τους δύο Έλληνες τους πιάσαμε. Ας κάνει ο Γάλλος Ολλανδός ένα σουτ, θα του πιάσει το τσολάκι για να μας πληρώσει κιόλας. Πέντε απόδοση. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, δεν έχεις χρόνο, θα συζητήσεις με την Τούμπα.
4: Ναι, ναι.
5: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο και με την νίκη ξεκάθαρα και σήμερα και την Κυριακή.
4: Δεν έχουμε τέτοιο.
5: Έχουμε χρόνο για, για ένα λεπτό.
4: Ρίχτω, ρίχτω.
5: Αφού έχουμε, εννοείται θα το ρίξουμε.
4: Καζακστάν, Μολδαβία. Γκολ, γκολ.
5: Λοιπόν, πάμε. Καζακστάν, Μολδαβία, γκολ, γκολ. Τετράδα είναι έτσι. 1-93. Βέλγιο, Τουρκία. 2 γκολ το Βέλγιο. 1,5 γηπεδούχος. Γαλλία, Ιταλία. Γκολ, γκολ. Και Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία, άσοχη και over 1,5.
4: Ξανά, μία ακόμα.
5: Απόδοση 8.
4: Ναι.
5: Καζακστάν, Μολδαβία, γκολ, γκολ. Βέλγιο, Τουρκία, 1,5 γηπεδούχος, 2 γκολ το Βέλγιο. Γαλλία, Ιταλία, στο ντέρμπι. Ντέρμπι έγινε ξαφνικά, δεν ήταν ντέρμπι. Γκολ, γκολ. Και Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία, γιατί όλοι με την Ουκρανία είναι όλος ο πλανήτης, άσοχη και over 1,5.
4: Μάλιστα.
5: Για πολλούς λόγους, άσοχη και over 1,5.
4: Πολύ ωραία. Και
5: βαθμολογία είναι μαζί.
4: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλό βράδυ, Πασχάλη, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
4: Καλό βράδυ σε όλους. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Ωραία, για να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Γερμανία-Σερβία είναι στο 1-0 ημίχρονο. Έβαλε γκολ η Γερμανία, το λες και είδηση. Με Μπίσοφ. Δανία πέρτη Γαλλία είναι στο 1-2 με τα γκολ του Κανσέλο Ζωάο και Ράμος Κονσάλο. Ντάμσκαρντ, ο Μίκελ μείωσε για τη Δανία. Ελλάδα-Ολλανδία με τα γκολ του Ιωαννίδη Μασούρα είναι στο 2-0. Ιρλανδία-Αυστρία είναι στο 2-0 για την Ιρλανδία. Με Τρόι Πάροτ και δύο διπλό σκόρερ. Έχουμε Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Μάλτα-Γριβραλτάρ 0-0. Ιουαλία-Νορβηγία 1-1. Με James Daniel και Oscar Bob, ο μαύρος της Νορβηγίας. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, έτσι. Κάποια αποτελέσματα είναι καλά, κάποια δεν είναι. Για να δούμε όμως τι θα δούμε, βέβαια, και στη συνέχεια, έτσι. Γιατί υπάρχει το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε. Πολύ σωστά είπε κάποια στιγμή ο Πετρωτός ότι είτε τερματίσεις πρώτος είτε τρίτος, είσαι σχεδόν στην ίδια αβετηρία. Το θέμα δεν είναι να είσαι πρώτος στο Nations League ή δεύτερος ή τρίτος. Είναι στα επίσημα προκριματικά είτε του Euro είτε του Mundial. Να βρίσκεσαι στις ομάδες οι οποίες θα ταξιδέψουν. Και όχι στις ομάδες οι οποίες θα ταξιδέψουν στον καναπέ τους για να κάτσουν να δουν αυτά τα πράγματα. Απλά είναι μια επιβεβαίωση για μία ακόμη φορά του Γιωβάνοβιτς για τον τρόπο που χειρίζεται και την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Φαίνεται, και δεν είναι μόνο θέμα ποδοσφαιριστών, έχει δημιουργηθεί το κλίμα τέτοιο ώστε όλοι οι ποδοσφαιριστές να φαντάζουν ότι είναι το ίδιο. Ιδίως αυτό το σημάζεμα που υπάρχει στην άμυνα με Σάλιακα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Τσιμίκα, πιστεύω ότι είναι ιδανική τετράδα για την συνέχεια. Βέβαια, εντάξει, η επιστροφή του Ρώτα ίσως δώσει πόντους στο Ρώτα, αλλά έχει συμμαζευτεί όλη αυτή η κακή εικόνα που υπήρχε στα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής. Και βλέπετε και ο Ανδρούτσος χώρεσε και ο Ιωαννίδης, τον οποίο δεν χωνεύει κανένα σας, χώρεσε. Έτσι, γιατί θέλετε άλλα από αυτά που φαντάζεται ο καθένας εδώ. Θέλει να βάλει ένα ποδοσφαιριστή μέσα, και δεν καταλαβαίνουν και οι περισσότεροι εξ ημών για ποιο λόγο υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που επιλέγει ο προπονητής, γιατί προφανώς δεν είναι τις αρισκές μας και είναι η αρισκία του προπονητή, ο οποίος, είπαμε, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, πριν από κανένα δίμηνο, έτσι, γενναίες 14 περνούσαν τον προπονητή, τον οποίο σήμερα χειροκροτούν και φαντάζομαι δικαίως κιόλας, έτσι. Για την εικόνα την οποία παρουσιάζει η Εθνική, γιατί αυτό που παρουσιάζεται είναι έργο Γιωβάνοβιτς, έτσι, εξών των ποδοσφαιριστών. Το κλίμα όλο αυτό, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και δεν τα βλέπουμε τυχαία σε ένα παιχνίδι, το βλέπουμε τρίτο παιχνίδι κατά σειρά και με τη Σερβία και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Άρα η επανάληψη είναι μήτερ μαθήσεως, νομίζω, και σιγά σιγά πρέπει να πάμε Τούμπα Εμίλια. Γιατί γίνονται και απαραίτητες αλλαγές στην Εθνική Ολλανδίας. Μπήκε ο Λάνκ, βλέπαμε τώρα. Μπήκε ο Γκράβενμπεργκ. Άρα τα χάφε εδώ θα αλλάξουν λίγο. Μπαίνει η Λίβερπουλ, να πούμε, που λέει ο λόγος. Άντε μου, η Λίβερπουλ, άρα. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε έτοιμοι για Τούμπα. Καλά, ξεκινάει το παιχνίδι, ρε φίλε. Where is the speakers? Εντάξει, την κάνουμε εμείς τη μετάδοση. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Το θα γίνουμε τώρα. Δεν πέρα. Λοιπόν, η μπάλα στα πόδια του τροματοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας. Δεξιά για τον Ετίμπερ. Θέλουν να πάρουν κεφάλι οι Ολλανδοί από την αρχή. Γιώργο.
6: Πάμε.
4: Πάμε.
6: Κωνσταντίνε. Πάμε, έλα.
4: Έλα, Κωνσταντίνε.
6: Έλα, Πασχάλη.
4: Έλα.
6: Ο Κώστας είμαι.
4: Έλα, Κωστά.
6: Λοιπόν, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Να πω ότι οι Γερμανοί προηγούνται με γκολ του Μπίσχοφ από το 39-0 της Σερβίας. Για να ξέρουμε τι γίνεται και στο άλλο μάτσο του ομίλου. Οι Ολλανδοί που έχουν ένα πλάγιο τώρα από τα δεξιά με τον δεξιό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, το Τάμφρις. Τάμφρις η μπάλα σε ένα χώρο που απομακρύνουν οι παίκτες της Εθνικής. Η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή. Ένα γύρισμα προλαβαίνει να διώξει σε πλάγιο. Αν είδα καλά εκεί ο Τσιμίκας, γλίτωσε το κόρνερ σε αυτή τη φάση η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με τον Κώστα Τσιμίκα. Σεραίος κι αυτός. Άλλος ένας βορειολαδίτης στην Εθνική, άσχετα αν έκανε καριέρα από τον Ολυμπιακό. Ξανά ο Ντάφνης, και ενώ γίνεται από πίσω το ζέσταμα των διεθνών και ο Ντάφνης παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνση, πάλι ο Τσιμίκας, ξανά πλάγιο, επανάληψη του σκηνικού, δεν τους δίνει κόρνερ ο Τσιμίκας με τίποτα. Να πούμε ότι έχουν και δύο αλλαγές οι Ολλανδοί, όχι τρεις είναι οι αλλαγές, ο Νόα Λάγκ στη θέση του Φαμπόμελ, ο Ράιτερ στη θέση του Τιλ και ο Κράμενμπερκ στη θέση του Τίμπερ. Η μπάλα παίχθηκε, δεν κατάφεραν κάτι οι Ολλανδοί που έχουν όμως την μπάλα και πάλι στα πόδια τους. Προσπαθούν να κερδίσουν και δίνει φάουλο επόπτης την παρέμβαση που έγινε πάνω στον τον Σάμερβιλ. Εκεί νομίζω ο Ανδρούτσος μπάλα πήρε, αλλά τέλος πάντων δόθηκε φάουλο από τους Ιταλούς διαιτητές. Επαναλαμβάνω, Ράιντερς αντί Τιλ, ο Λάγκ, ο Νόα Λάγκ αντί του Φαμπόμελ και ο Γκράβενμπερκ αντί του Κίντεν Τίμπερ. Οι τρεις αλλαγές που έχει κάνει η εθνική ομάδα της Ολλανδίας με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Προφανώς ο Τσάβι δεν είναι ικανοποιημένος. Προφανώς δεν μπορεί να πει ότι είναι ικανοποιημένος από αυτά που βλέπει. Η μπάλα περνάει τώρα από μάκρυνση σε ένα χώρο που πάλι σε Ολλανδικά πόδια καταλήγει. Από την άλλη πλευρά τώρα, από τα αριστερά, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί οι οποίοι προσπαθούν. Παλιά σε ένα χώρο που απομακρύνει ο Μαυροπάνος, ξανά στο μισογήπεδο. Δεν φεύγει μπάλα, προσπαθούν να μπουν πιεστικά οι Ολλανδοί, χωρίς όμως να έχουν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Η Ελλάδα ξέρει και να μείνεται. Αυτή η ομάδα δεν ξέρει μόνο να επιτίθεται, ξέρει και να αντέχει την πίεση. Και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό κάθε ομάδας που θέλει να κάνει επιτυχία. Γιατί σε ένα παιχνίδι δεν μπορείς μόνο να δημιουργείς και να επιτίθεσαι εσύ. Πρέπει να περάσει και διαστήματα που θα έχει την μπάλα ο αντίπαλος και θα σε πιέσει. Τώρα με τον Φαντάικ. Και με τον Τίμπερ η μπάλα γυρίζει. Πάει δεξιά στον Κράβενμπερκ. Για να δούμε τι θα πετύχουν οι Ολλανδοί. Μια φλίαρη κυκλοφορία μπάλας χωρίς κάτι ουσιώδες, χωρίς κάτι σημαντικό. Η μπάλα τώρα ξανά γυρίζει το κέντρο. Πάρα πολύ κοντά η αποστάση μεταξύ των παικτών της Εθνικής. Πάρα πολύ συμπαγής η εθνική μας ομάδα. Στον τρόπο που αμήνεται, ο Γκράβενμπερκ τώρα που περνάει το γύρισμα, κατεβάζουν με το Ρέτσο οι διεθνείς κεφαλιά σε ένα χώρο που μπάλα μέσα στην περιοχή της Ελλάδας με τον Σάμερβιλ το τάκλιν και τελικά μπάλα είναι out. Η εθνική παρέδωσε ένα τετράλεπτο μαθήματα άμυνας. Πώς πρέπει να αμήνεται, Γιώργο Καστάνη, μια ομάδα όταν ο αντίπαλος έχει την μπάλα χωρίς να αισθανθεί πίεση ο τερματοφύλακας.
7: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι, Κώστα. Είναι φανερό ότι ο Τσάβι με αυτές τις τρεις αλλαγές που έκανε και την είσοδο του Χράφενμπερ και την είσοδο του Ράιντερς αλλά και του Λάγκ θέλει να δώσει μια πνοή στην μεσοεπιθετική του γραμμή, γιατί εδώ που τα λέμε ενώ βλέπουμε στην τηλεόραση τον Ντάμφρις, τον δεξιό επιστοφύλακα της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας, υστερούσε στο μεσοεπιθετικό κομμάτι η Ολλανδία στον πρώτο ημίχρονο, αλλά προφανώς η Εθνική θα πρέπει να βρει το αντίδοτο, θα πρέπει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αμυνθεί αποτελεσματικά, να μην επιτρέψει σε καμία μα καμία περίπτωση τους αντιπάλους της να την απειλήσουν. Ελλάς από την εξέδρα, 41 λεπτό προς 50 της αλαμέτρησης, εδώ πάντα live Μετρόπολης 95,5, για να έχουμε την δυνατότητα να σας μεταδίδουμε όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν εδώ φυσικά από το γήπεδο της Τούμπας που είναι γεμάτο.

0: από άκρου σε άκρου, εκτός από τη θύρα 8 βέβαια που υπάρχουν 650-670 Ολλανδοί, αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι άδειο, αλλά υποχρεωτικά η θύρα 8 το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή δεν μπορεί να δοθεί σύμφωνα με αποφάσεις που ισχύουν για τους φιλοξενούμενους οπαδούς στους φίλους της εθνικής ομάδος. Από το 22 ο Ιωαννίδης, από το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας, αυτοί είναι οι δύο σκόρερ της εθνικής μας ομάδος. Εδώ ούτως ή άλλως υπάρχει τώρα ένα μονότονο σε εισαγωγικά στυλ για αυτά τα τελευταία λεπτά που διανύουμε, με τον Φέρμαν αυτός με τη σειρά του για τον Τίμπερ, τον Γιούρεϊν Τίμπερ, που, γιατί αντικαταστάθηκε ο αδελφός του. Απομακρύνουν όπως όχι ο Φέρμαν, εδώ χρειάζεται προσοχή και πάλι για τον Τίμπερ και πάλι για τον Φέρμαν. Θα βγει ο Σούμερβιλ από αριστερά, η σέντρα στην καρδιά της άμυνας της εθνικής μας ομάδας. Ο Ρέτσος με κεφαλιά θα απομακρύνει σε ένα χώρο που ελέγχει ο Καρέτσας. Θα βγάλει την μπάλα, θα τη διατηρήσει στον αγωνιστικό χώρο και πάλι ο Βαν Ντάικ, ο κεντρικός αμυντικός, αυτός ο γκόλιθος της εθνικής ομάδος της Ολλανδίας και της Λίβερπουλ, παρά τα 35 του χρόνια. Δεν περνάει η μπάλα έξυπνα. Νομίζω ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι, Βαν Ντάικ πάντα τώρα θα δώσει αριστερά για τον Λάγκ. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι, νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να βασιστεί στην καλύτερη της αμυντική λειτουργία και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να βγει με αποτελεσματικότητα στις αντιπιθέσεις. Αυτό είναι το σύστημα, αυτή η τακτική που προφανώς έχει επιλέξει και ο Γιωβάνοβιτς. Για να δούμε τον Ράιντερς. Θα κόψει ποιος. Χάνουν την μπάλα οι διεθνείς. Είναι πολύ κλειστοί οι χώροι και δεν μπορούν να γίνουν σωστές οι μεταβιβάσεις. Και πάλι της Ολλανδίας με τον με το Ράιντερς που κερδίζει ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και από εκεί στην γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα τρέξει και ο Φερμπούγγεν για να δώσει τι. Για να δώσει το σπρέι το οποίο χρησιμοποιεί ο διαιτής για να καταγράψει, για να δώσει εκεί, να μπει εκεί από την γραμμή η μπάλα από την οποία θα τοποθετηθεί η μπάλα για να εκτελεστεί το φάουλ. Το σπρέι προφανώς είχε πέσει από το διαιτή λίγο νωρίτερα. 53ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-0 η εθνική μας ομάδα την Ολλανδία. Και υπάρχουν 2-3 παίκτες της εθνικής Ολλανδίας. 2 τώρα βλέπω. Για την εκτέλεση είναι ο Σούμερβιλ. Από δοκιμασίες είναι και ο Λάγκ. Οι αποδοκιμασίες είναι δεδομένες γιατί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση. Εκτελείται η κόντρα. Ελάχιστα η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μεγάλη ευκαιρία, κόρνερ. Κόρνερ για την εθνική Ολλανδίας. Εδώ κάπου χτύπησε η μπάλα σε σώμα Έλληνα διεθνή. Καλώς χτύπησε. Ο Φέρμαν ήταν αυτός που το εκτέλεσε. Και τώρα το εκτέλεσε του κόρνερ και πάλι από τον Φέρμαν. Δίπλα του βρίσκεται και ο Λάγκ με το νούμερο 10. Ο Φέρμαν σηκώνει και τα δύο χέρια ψηλά. Εκτελεί το κόρνερ, βγαίνει ο Τζολάκης και με διπλή προσπάθεια κατεβάζει την μπάλα και γρήγορα προωθεί στον Μασούρα ο Σούμερβιλ. Ο Μασούρας κερδίζει φάουλ του Μασούρα στον Σούμερβιλ. Τα δύο φτάρια μονομάχησαν. Κέρδισε αυτή τη μονομαχία ο Σούμερβιλ, το νούμερο 7 της εθνικής ομάδος της Ολλανδίας. Αυτός με τη σειρά του θα δώσει για τον Χραμπέμπερκ, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για την ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας από τους παίκτες που εμπιστεύεται ο Τσάβη για την μεσαία γραμμή, ο Χραμπέμπερκ. Λοιπόν, οι Ολλανδοί και πάλι στο προσκήνιο με τον Βαν Ντάικ. Μια βαθιά παλιά, θα περάσει μπάλα. Εδώ δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Πέφτει χωρίς να έχει κάποια λανθασμένη κίνηση ο Τσιμίκας. Πέφτει στον αγωνιστικό χώρο ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ολλανδίας, ο Ντάμφρις, που έχει προωθηθεί ως εξτρέμ. Η μπάλα περνάει out και τώρα ο Τζουλέκης την επαναφέρει. Τώρα διαπιστώνω ότι στη δεξιά πλευρά της Ολλανδικής ομάδος πήγε στα μετόπισθεν ο Τίμπερ ως δεξί μπακ σε αυτή την επίθεση που εμφανίζεται.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και

0: παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.